0: Τράκαρες μια ακροάτριά μας. Πού να τη δεις με τέτοια βλεφαρίδα, ρε φίλε. Έχεις τρακάρει τόσους ανθρώπους που πλέον τρακάρεις και τους ακροατές μας. Αν μ' ακούει η τροχέα, ας της πάρει το δίπλωμα ή να ξαναδώσει εξετάσεις. Έδωσες εξετάσεις στο χωριό σου που έχετε εκεί πέρα δυο αμάξια και
1: τι?
0: Κάρα.
1: Δεν το πήρα το δίπλωμα στο χωριό, Χριστιανέ μου. Σε μια διπλάνη πόλη.
0: Πώς τη λέμε?
1: Αλιβέρι.
0: Πήρε το Αλιβέρι το δίπλωμα. Συγγνώμη για όλα. Με συγχωρείς, δεν ήξερα.
1: Θα σε κοπανίσω, στο λέω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Apple Music,

0: Γύρνα. Δεξιά. Music 892.
1: Ο τηλεόραση πάλι, of course. Όχι τηλεόραση πάλι.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Δεν ακολουθούμε τα τρέντ.
2: Τα προκαλούμε.
3: Music 8-9-2.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το φόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Album. Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Μου βουλήνει. Είναι ειβεντάκια, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του. Και βλέπω σε story, τσουπ και από δίπλα το πεάκι, θα το πω έτσι. ο Δημήτρης Μπουλίνης λένε ότι τι ρε, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
3: Συγγνώμη που θα σου το πω.
2: Ναι,
3: με πήρε και υπεύθυνο για να παρευρεθώ.
2: Παιδιά, είσαι βοηθό βοηθού αρχισυντάκτο, γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
3: Ναι. Σαν έδειξη το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
2: Ωραία, βάλε το Κατσατζίδη. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μα πει και ο Μπουλίνης γιατί μία δουλειά να πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Λούλου.
1: Στην Γερμανία ένας άνθρωπος απολύθηκε επειδή πήγαινε πολύ στην τουαλέτα.
2: Καλά τον έκανε. Πιστεύω ότι τα κόβουμε πάρα πολύ χοντρά γιατί δεν είμαστε εργοδότες. Γιατί η τουαλέτα είναι να σηκωθείς, να πας, θα περάσεις το γραφείο, θα μιλήσεις και με τη Χρύσα.
1: Σιγά
2: θα
1: τώρα,
2: μιλήσεις και
1: ρε.
2: Με τη Χρύσα. Έχει χαθεί ένα τέταρτο. Επί τέσσερα. Πόσο είναι?
1: Μια ώρα.
2: Μια ώρα. Μισή ώρα να φας το διάλειμμα, μια μισή. Δεν πληρώνω εγώ.
1: Παιδί μου, η τουαλέτα είναι.
2: Να βάλεις καθετήρα. Μην πίνεις νερά και καφέδες και χυμούς.
1: Ο άνθρωπος έχει δουλέψει στο βυθό του μπικίνι σαν τον κύριο Καβούρη σίγουρα πράγματα.
3: Λεφτά.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Got to wait in line.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα, γιατί ήταν στο δάσος και τα.
3: Είσαι αίρεση, πες την αλήθεια.
2: Τι λέτε.
3: Να σου κατώσω
2: ακόμα. Έχει
4: ξανακούσει.
3: Δεν τα άκουσα. Ακούσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
4: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
2: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, ρεσί, Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Πήγα χθες σε μία φίλη μου, τέλος πάντων, να καθίσουμε λίγο να ράξουμε και νευρίασε μαζί μου. Γιατί λες?
1: Δεν έβγαλες τα παπούτσια.
0: Όχι, ρε, αυτό το έχω μάθει από σένα. Πάει, τελείωσε.
1: Δεν κατέβασες το καπάκι όταν κατούρισες.
0: Όχι. Ευτυχώς δεν με τσέκαρκες αυτό, ξέρω εγώ. Γιατί δεν τη σηκώσω εγώ, μωρέ. Κάνουμε και σωματάω κιόλας.
1: Άργησε. Γιατί κατούρα, όρθι. Έχω βάσιμες υποψίες και την ταστάρω, καταλάβατε, μετέ, όταν δεν το περιμένει.
0: Τέλος πάντων, να σου πω εγώ τι έπαθα.
1: Για πες, τσολιά μου, ναι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά, 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube, at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς. Πολύ μπροστά μουσικάρε.

0: Αυτό είναι αδείο.
1: Πολύ
0: πρόστο. Yeah, y'all know what it is.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
3: Όχι εσύ Δημήτρη.
2: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω ρε παιδί μου περισσότερο και μελλοντικά.
4: Να πούμε παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο, αυτό που λέμε ρε παιδί μου.
2: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
4: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
2: Φαρή, τι λες. Μαρία ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία τι λέει. Λεωνίδα, γελάς.
4: Να σου πω, στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μην τους ακούς, γράψου τα μούτρα σου.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: Κούλου.
1: Κατάλαβα ότι θα γίνει τίποτα απόψε όταν πήγε να ξεβαφτεί. Γιατί ρε παιδιά.
2: Άμα είναι να γίνει φασούλα, δεν πάω κιόλα να ξεβαφτώ. Άμα ξεβαφτώ πριν, φύγει από το σπίτι μου.
1: Τι σημαίνει ρε παιδί, αν πούμε στο σαλόνι βαμμένη ναι. και μπει και ξεβαφτεί, άλλε ότι θα κάνω. και θα τρομάξω και θα φύγω.
2: Πα καλά για
1: ποιο είναι το πρόβλημα.
2: Όχι, το πρόβλημα είναι.
1: Ποια είσαι εσύ, πού είναι η άλλη, τι τη έκανε. Αστυνομία, αστυνομία, πού είναι.
2: Έτσι. Το θέμα είναι ότι το βρίσκεται και αστείο. Ακόμα γελάς.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Nine brown eyes.
1: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets to Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.

0: Μέση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
7: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
16: This critical message is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

Υπάρχει πιο άντρικο τραγούδι μαράκι από αυτό. Δώσ' Λευτέρη, εσύ που είσαι μικρός να μαθαίνεις. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Όταν πόναγες, μαζί σου πόναγε και ο αλήτης.
1: Άκου μαράκι, άκου τι λέει.
0: Αν με διωχνείς από ζηλιά, είναι κρίμα.
1: Ο μάγκας του City, Ανδρέα, έτσι.
0: Αν σου

0: τι να μιλάω σε παιδάκια, μιλάω σε παιδάκια Λευτέρη, μιλάω σε μωρά παιδιά. Κατάλαβες μαράκι, κατάλαβες κυρία, μπουζουαζία. Με τα λούσα σου, τι σου έλειψε, τι σου έλειψε.
1: Αν με χάσει, τότε πια θα με ζητήσει.
0: Ωραία μήνυμα, καλημέρα από Κατερίνα και Στέφανο. Τέτοια μηνύματα, παλιακά θέλω.
1: Δεν θα ξαναγαπήσει.
0: Εδώ ρε, αφιερώστε στα κορίτσια σας, αφιερώστε τα κορίτσια σας. Αφιερώστε κομμάτια στα κορίτσια. Αυτά έτσι κάποτε.
2: Έπαιξε όλο, ε.
0: Βέβαια όλο. Έτσι κάποτε αγαπούσαμε, κυρία μου.
2: Καλά δεν είσαι και προπολίτη. Έτσι
0: σκάσε. Μη μιλάς, μωρή περουκά! Μη μιλάς! Μετά από σαγωρέο βγήκες να μιλήσεις, να πεις τι βρε κατάιφη! Μη μιλάς! Άκου το πουλίνι ρε, πετάξει και πάω στο σαγωρέο να μιλήσει ρε η τρίχα! Συγγνώμη, μη μιλάς ρε, άστο τώρα, άστο, δεν θα μιλήσεις μισή ώρα τώρα, μετά το σαγωρέο θες μισή ώρα και θα μιλήσεις.
2: Συγγνώμη, τον είπες κανταΐφ.
0: Δεν μπορώ τώρα να μου πετάγετε τώρα να έχω ακούσει το κομμάτι όνα και να μου πετάγετε τώρα το 25χρονο!
3: 30 είμαι.
0: Ναι. 30. Άστο ρε Μητσο, τώρα ένα τραγούδι έπαιξε εκεί πέρα, άστο τώρα, το λέρωσες δε μαλάκα, το λέρωσες. Λοιπόν, σοφάκι γύρνα πίσω συγγνώμη, σοφάκι γύρνα πίσω συγγνώμη για το πουνί.
3: Το σοφάκι ποιο είναι, τι λέτε
2: παιδιά. Αχ παιδιά, δεν είδες μήνυμα, τώρα δεν
0: έκανε. Συγγνώμη γελάω. Λοιπόν, καλή.
2: Σου άρεσε τόσο πολύ.
0: Εντάξει, δεν μπορώ. Κακό μήνυμα και μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν έχεις μηνύματα, Δημήτρη.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Ναι, εντάξει. Και καλά, ρε παιδί μου, πατριαρχία και τέτοιο, ότι παλιά.
2: Υπήρχε αυτή η κλοποτσόπα την
0: άλλη. Λοιπόν. Συγγνώμη, δεν μπορώ να γελάω. Κοίτα, ο Ηλίας στέλνει. Όχι, παιδιά, θα πέθανε.
2: Αρχίζατε τα κάφρικα τώρα.
0: Ναι, αρχίζατε τα. Συγγνώμη που γελάω, είστε ζώα. Δεν μπορώ να τέτοιο. Λοιπόν, καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα.
3: Μην δεις βλακία, εκεί.
0: Όχι, Χριστέ μου. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Με υγεία και χαρά. Επέστρεψα. Χθες είχαμε πρόβλημα με τον ήχο,
3: Μητσο. Όχι, ρε, μην το ξαναπείς.
2: Πάντως εδώ πέρασαμε πάρα πολύ, ρε, γελάσαμε.
0: Οπότε, ρε, μα μου στείλε και ο Λευτέρης ένα μικρόφωνο.
3: Μην ξαναβγείς από το ίδιο, δεν υπάρχει λόγος.
0: Υπερευαίσθητο, τώρα, τι να κάνουμε. Ναι, έχεις δίκιο.
3: Μην κουράζεσαι.
0: Λοιπόν, Μίτσο, πάμε να ξεκινήσουμε να πάρουμε τη σειρά. Καταρχήν θα συνδυάσουμε δύο πράγματα τα οποία πάνε μαζί. Φωτιές και ζέστη. Έρχεται, παιδιά, ακόμα περισσότερη ζέστη από ό,τι βάζω. Καλά, δεν είχαμε κανένα τρομερή ζέστη. Είχε το βράδυ ένα αεράκι. Η αλήθεια
2: είναι ότι
0: μέχρι στιγμής για Ιούλιο παλεύεται τώρα. Μην γκρινιάζουμε συνέχεια.
2: Θυμάστε πέρυσι.
0: Αν θυμάμαι πέρυσι. Το θέμα είναι μήπως θα πρέπει να γκρινιάξουμε από εδώ και πέρα, Δημήτρη. Συν του ότι αυτό που σου έλεγα και εγώ, ότι δεν νομίζω να έχουμε πολλές φωτιές φέτος. Παρότι έχουμε φωτιές, βέβαια, και έχονται τέτοιο. Γιατί λέει το 40% των δασών έχει. Ακούστε, παιδιά, γελά. Το 40% των δασών τη Αττική έχει καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Οπότε δεν α πούμε έχει μείνει άλλο ένα 60%.
3: Ορίστε, μείνει 60. Εσύ που λέγεις, τι άλλο έχει μείνει.
0: 60 θα είναι μαζί με τα τέτοια. Ρε, μαζί, όταν λέει 60% των δασών, θα είναι με την Κεσαριανή, με κάτι τέτοια. Τα οποία και αυτά τα ξέρω να σου πω, άμα καούν και αυτά, καήκανε. Για την Αττική λέμε, για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα δεν ξέρω τι και εγώ τι έχει καεί. Το θέμα είναι τι έρχεται από καιρό, παιδιά. Τι έρχεται από καιρό.
3: Λοιπόν, θέλω να σα πω ότι θα έρθει ο καύσωνας, αλλά όχι ακόμα. Μετά τις 14 με 15 Ιουλίου το δίνουν, ναι. Και μιλάμε για 40, 41, 42.
0: Ναι.
3: Εκεί θα πάει το ταβάνι του. Ναι. Για λίγες μέρες όμως θα
0: είναι. Δεν είναι
3: για πάρα πολλές.
2: Τι δεν είναι άσχημο, καλέ, να φτάσει 45.
3: Δεν είναι άσχημο.
2: Εσύ που δεν μπορείς και τη ζέστη.
0: Και ξέρετε, λέει και ο Παναγιώτης κάτι τώρα συνωμοσιολογικά. Λέμε, είναι μηνύματα που έρχονται από ακροατές. Δεν θα κάψουν φέτος τίποτα. Έχει εκλογές. Όπα. Αυτό δεν το είπα εγώ. Εγώ αναφέρω το μήνυμα του ακροατή. Δεν ξέρω και να δούμε. Καλά, η αλήθεια είναι ότι. Και να θέλουν να κάψουν. Τι έχει. Θέλουν να πούμε τώρα να κάνουμε μια λίστα. Τι έχει μείνει άκαυτο.
3: Το 60% της Αττικής.
0: Ποιο ρεσί, δεν είναι. Τι έχει. Τι το 60% να κάψουν. Το δάσος της Κεσαριανής. Τι έχει μείνει. Ο ημιτός. 2-3 σημεία. Αυτά δεν μπορούν. Αυτά άμα καούν. Πάρουν φωτιά και κυπάρνηθα. Ό,τι έχει μείνει μέχρι το καζίνο πάνω. Αυτά άμα καούν και αυτά δεν γίνεται.
2: Την Πεντέλη την έχουν κάψει 500 φορές.
3: Εντάξει, τα Μεσόγεια έχουν πράσινο. Δηλαδή από εκεί Παιανία πάνω. Όλοι είναι πράσινοι και τέτοιο.
0: Έχει.
2: Όχι, μην δίνουμε και ιδέες τώρα.
0: Όχι,
3: κερατέα,
0: έχει. Μα είναι και το δάσος και η πράσινη ζωή είναι άτιμη. Την αφήνεις και εξαπλώνεται για πλάκα. Λοιπόν, τέλος πάντων, οι μικρές τώρα, εντάξει, μικρές αιστείες έχει. Έχει και το άλλο στη Νέα Σμύρνη. Καλά, λέει τώρα τι είδαμε, κάποιο το άλλο.
3: Έχει πιάσει φωτιά στο άλλο.
0: Ο βασιλικός κήπος.
2: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν είναι πολλά μωρέ. Δηλαδή, ξέρω εγώ και εγώ τώρα τι εννοεί το 60%. Τι έχει μείνει πραγματικά. Δηλαδή, το 60% που λέει το υπόλοιπο 60% τέτοια μέρη είναι. Δεν είναι ο ημιτός, κάποιο σημείο που δεν το έχουν κάψει. Εκεί στο νέο Βουτζά τα κάψαν πέρυσι. Πέντε Έλληνε την κάψαν πέρυσι. Τα μεσόγειρα σημείο έχουν καεί όλα τα λεφτά.
3: Έχουν καεί, έχουν καεί.
0: Δηλαδή, τι, και στα μεσόγειρα τι έχει μείνει. Για πες μου.
3: Εντάξει, έχει μείνει ακόμα αρέσει. Δεν
2: θυμάσαι
3: μείνει.
2: Που φτάσει μέχρι ανάβησο πέρυσι.
3: Εγώ δεν θυμάμαι.
2: Ναι, μπράβο,
0: ναι, δεν ξέρω πραγματικά και το 60% ότι δεν έχει μείνει άκαυτο, δεν ξέρω. Τα γεράνια τα κάψαν τι προάλλε.

0: είχαμε Κριστιανό Ρονάλντο. Εμείς ασχολούμαστε με το μεγάλο σκάνδαλο. Με το μικρό σκανδαλάκι αυτό που έχει γίνει στο Μουντιάλ. Που εκεί πέρα δεν ξέρω αν το είπατε χτες. Που το είπαμε αυτό.
1: Το είπαμε.
0: Ναι, που ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε ένα τηλέφωνο και είπε: ξέρω εγώ, ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Μήπως αυτό ο παίκτη τελικά που έχει τιμωρηθεί να παίξει.
2: Εσύ το είπε,
0: ναι. Τελικά έκανε το Βέλγιο. Άσκησε έφεση γιατί είχε πει η FIFA: OK, ας παίξει. Mm-hmm. Δεν πειράζει, μωρέ, μια κόκκινη κάρτα. Ας παίξει. Κάνει έφεση το Βέλγιο. Τι είναι αυτά που κάνετε.
1: Και από την UEFA πειράζει την FIFA για αυτό που κάνει και ότι δεν είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Και τελικά έπαιξε.
0: Ναι, γίνανε εκεί πέρα αυτό. Τελικά πέρασε το τηλέφωνο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Παρ' όλα αυτά, έφαγε 4 μπαλάκια από το Βέλγιο ή Αμερική.
2: Όντως έκλαιγε ο Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Πώς να με κλάψει, ρε, εσύ.
0: Εντάξει, τώρα τελευταίο του Μουντιάλ.
1: Τελευταίο παιχνίδι με την Πορτογαλία.
0: Τέλος πάντων, anyway. Αλλά αυτό δείχνει, επειδή μου είχε ξαναδεί, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτό. Θα περάσει το μήνυμα του.
1: Ναι, αλλά δεν κέρδισε όμως.
0: Εντάξει, με γύρισε ανάποδα. Λοιπόν, από την άλλη, να πούμε ότι ευχάριστα νέα. Έτσι, έφτασε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο νέο τρένο.
1: Υβριδικό.
0: Υβριδικό τρένο. Στόχος είναι ένας σιδηρόδρομος που θα εμπιστεύονται οι πολίτες. Λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Ναι.
0: Ναι, και λέει, νέα υβριδική σειρμή της Hellenic Trek. Λέει από τον Κυριάκο. Άρα, Μίτσο, να κάνω μια ερώτηση.
1: Δεν τρακάρουν αυτά.
0: Αυτά ήθελα να πω.
2: Γιατί δεν τρακάρουν αυτά.
0: Αυτά, ρε παιδί μου, τα υβριδικά. Αυτά τα υβριδικά τρένα, Μίτσο. Έτσι, δεν τρακάρουν και δεν μεταφέρουν τίποτα.
1: Δεν τρακάρουν. Δεν έχεις φόβο για τίποτα.
0: Μάλιστα. 25 νέα υβριδικά τρένα. Άρα όλα σβήσα εγώ.
1: Σβήσα.
0: Ναι. Όλο καλά. Πρέπει να... Υπάρχει λόγος τώρα να κάτσουμε να ασχολούμαι. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι από τη στιγμή που μπήκα ένα καινούργια τρένα, υπάρχει λόγος τώρα να. Τελείωσε ένα και τα τέμπη. Όλα τα.
1: Λέει κιόλας μας ότι έχουν τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Οπότε δεν φοβάσαι τίποτα. Ούτε σταθμάρχες ούτε τίποτα.
0: Ναι, ούτε. Θα είναι αυτόνομα όλα. Έτσι.
2: Και γιατί δεν τρακάρουμε τίποτα, ρε παιδιά μου. Εξηγήστε το και εμένα, γιατί δεν το καταλαβαίνω.
0: Τι εννοείς.
2: Γιατί δεν τρακάρουμε τίποτα. Δηλαδή, ρε, τι έχουν που δεν τρακάρουν, το σύστημά τους.
0: Δεν ξέρω, ο Δημήτρης θα μας πει. Εγώ φαντάζομαι, ρε παιδί μου, δεν είναι θέμα. Δεν τρακάρουν γιατί είναι έξυπνα τρένα αυτά, Μίτσο.
1: Φρενάρουν μόνα τους.
0: Ναι.
2: Ναι, εδώ τέριαζε τώρα, συγγνώμη.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αφού πήραμε καινούργια τρένα, εντάξει, δηλαδή μάθαμε από τα λάθη μας.
1: Μάθαμε, πώς δεν μάθαμε.
0: Ωραία, στήχησε και κάποιες ανθρώπινες ζωές μου. Δηλαδή, να σου πω τι.
1: Εντάξει, τώρα από και πρώτο σάλτε αυτό, δεν είναι.
0: Ναι, ακριβώς. Εγώ το είπα σοβαρά ο πρώτο σάλτε. Θέλω να πω ότι εντάξει, οκ, όπως. Πώς να τώρα να κάνω ένα παράδειγμα. Πρέπει να χαθούν και κάποιες χιλιάδες ζωές, δηλαδή, όπως ο πόλεμος. Κάνεις ένα πόλεμο, χάνονται χιλιάδες ζωές, μαθαίνεις μετά.
1: Αν δεν πάθεις, δεν θα μάθεις.
0: Ναι,
2: είναι, παιδιά, πάνω απ' όλα.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Καθετικά μηνύματα αυτά. Θα έχουμε πλέον με τρένα τα οποία θα εμπιστευόμαστε. 2026, παιδιά, είμαστε η πρώτη χώρα η οποία θα έχει τρένα που θα εμπιστεύονται οι πολίτες.
2: Τέλεια.
0: Λοιπόν, καλά ταξίδια σε όλους φέτος. Εμείς εδώ πέρα θα είμαστε μέχρι τις 10.30. 10.30, το
2: σου έβαλα. Τι έγινε,
0: σας έβαλα και ένα μισάωράκι από μένα, από το Φανόλι. Ερχόμαστε. No matter what, you got.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ασβοζούλα. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, παιδιά, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Εδώ πέρα βλέπουμε ο φίλος ο Προκόπης αφιέρωσε, λέει, στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor θα τα αποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον φίλο εδώ πέρα, τον Προκόπη, το επόμενο τραγούδι που θα παίξει. Μην ξεχνάτε ότι, παιδιά, έχετε ήλιος. Ο ήλιος είναι ωραίος, ο ήλιος κάνει καλό, αλλά θέλει και προσοχή ο ήλιος, γιατί μπορεί να φτάσει σε σημείο που να γίνει επιβλαβής. Γι' αυτό προσοχή και ειδικά στα μωρά. Έχει βγει το Baby Derm SPF 50 Lotion, ολοκληρωμένη, από την ολοκληρωμένη σειρά δερματολογικών προϊόντων της Dermend, το οποίο είναι κατάλληλο για παιδιά και βρέφει από 6 μηνών, παρακαλώ.
1: Και γενικότερα, αν ψάχνετε το επόμενο βήμα στο μέλλον σας, θα τελειώσει το καλοκαίρι, ξεκινάει ο Σεπτέμβρης με νέα όνειρα, τότε ήρθε η ώρα να κάνετε το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες χώρες Δέλτα, παιδιά, αποκτάτε γνώση, δεξιότητες, πρακτική εμπειρία που σας φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Και να ξέρετε ότι δίπλα σας θα έχετε και καταξιωμένους καθηγητές και γενικότερα μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας και τις ημέρες καριέρας και γενικότερα ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σας. Τι πρέπει να κάνετε? Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής που βρίσκονται σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Φιλαδέλφια θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και γενικά να γνωρίσετε το εκπαιδευτικό περιβάλλον που έχουν, το οποίο συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ανώτερες χώρες Δέλτα, εδώ ανήκετε. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο www.delta360.gr ή επικοινωνείτε στο 210-3220-360. Και επειδή γενικά στη ζωή πάρα πολλά αλλάζουν, υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό και μάλιστα από το 1988 μέχρι σήμερα. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
2: Και να πούμε, παιδιά, ότι το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό δήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, παρακαλώ, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
0: Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά, προχωράμε γιατί έχουμε και πολύ, πολύ μεγάλη εξέλιξη στα στρατιωτικά. Πλέον η Ελλάδα γίνεται παγκόσμια δύναμη στην παραγωγή οπλικών συστημάτων. Χτες, αν δεν κάνω λάθος, Νικόλας Δένγιας ήταν στο κέντρο εκπαίδευσης για χειριστές drones στην Τρίπολη, Μίτσο.
2: Πολύ σωστά. Πολύ
0: λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Εγώ τώρα βλέπω κάποιες φωτογραφίες όπου πραγματικά βλέπω ένα ελικόπτεράκι. Εγώ επειδή ασχολούμαι με τα τηλεκατευθυνόμενα, κυρίως τα αυτοκίνητα. Ρε παιδί μου, αυτό μου θυμίζει κάπως. Είναι πολύ ωραίο, είναι σαν ρέπλικα.
2: Πρόσεξε τα πεις.
0: Ναι, όχι θα πω. Έχει ένα ελικόπτεράκι το οποίο θυμίζει ελικόπτεράκι μικρό. Δεν ξέρω, ρε Μίτσο.
2: Κάπως... Drone είναι αυτό.
0: Drone δεν είναι τα άλλα. Σαν drone.
2: Και τα άλλα είναι και αυτά είναι. Δεν είναι όλα drone. Είναι αυτά.
0: Ναι. Ποιος ξέρει τώρα. Το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε, λέει ο Νικόλας, λέει, χρειάζονται πιλότοι για να χρησιμοποιούν.
2: Πολύ σωστά.
0: Άρα τι, ψάχνουμε πιλότους για τα drone.
2: Ψάχνουμε πιλότους για τα drone, ναι.
0: Άρα πλέον έχουμε drone και δεν έχουμε πιλότους. Λευτερή. Τώρα αυτό εκεί μπορεί να πάει οπωσδήποτε. Θα σου πω ότι θα πάνε και παιδιά.
1: Είναι εύκολο τώρα να το
0: πει. Παιδί μου, θα σου πω ότι θεωρώ ότι από εκεί κάποτε που θα θέλαμε χειριστές για ελικόπτερα κανονικά, πλέον μπορεί να πάνε και πιτσιρικάδες για από μακρισμένα είσαι. Οι οποίοι ξέρουν καλά video games.
1: Α, εννοείς να το έχουν, ρε παιδί μου, και να το κάνουν.
0: Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όπου είσαι και απομακρυσμένος, θα μπορούμε να βάλουμε και πιτσιρικάδες 20-25 χρονών που καίγονται στους υπολογιστές.
2: Ναι.
0: Να τους βάλεις. Γιατί αυτά νομίζω λειτουργούν με FPV. FPV είναι μια κάμερα που βλέπεις μέσα τη βλέπει τον drone. Οπότε θα μπορούν. Και δεν θα παίζει και τη ζωή σου κοροναγράμματα.
2: Ο ξάδερφός μου πήγε στρατό, πάντως του κάνανε.
0: Πρόταση.
2: Ένα-δύο-τρία μαθήματα. Και ορισμένους τους κρατήσανε για να.
1: Ναι, αλλά δεν φαντάζομαι αυτό που λέω. Φάνηση που το έχουν έμφυτο και το γουστάρουν πάρα πολύ, ρε παιδί.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση. Εγώ τώρα, αν πάω το σπουδάσω και το μάθω, θα με πληρώνουν, ναι.
0: Τι
2: πρέπει να το τσάμπα για την πατρίδα.
0: Όχι, ρε Σίμιτσο, για την πατρίδα
1: δεν
0: το κάνει.
1: Δεν θα τον πληρώνουν.
2: Κάτσε, ρε Σιφάνη.
1: Ένα κίνητρο.
0: Αν πα σαν μόνιμο ελικόπτερα, ναι, δεν ξέρω.
2: Αυτό σαν ελικόπτερα, θα πα σαν τρονίστα.
0: Ναι. Θεωρώ πάντω ότι οι πιτσιρικάδε θα του δώσει και ένα κίνητρο. Θα είναι σαν παιχνίδι, ρε παιδί μου. Α, κοίτα εδώ, 10 Τούρκοι πήγαινε. Θα το δούμε πώς θα πάει αυτό. Η χώρα αρχίζει και αγριεύει. Εγώ αυτό βλέπω.
2: Και είναι σημαντικό γιατί θέλει, λέει, μέχρι το 2030 να γίνει η Ελλάδα η πρώτη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού στην Ευρώπη.
0: Με drone. Καθίστε καλά.
1: Γιατί αυτό τώρα.
2: Σε αέρα, θάλασσα και στεριά.
0: Ναι,
1: με προβληματίζει εμένα.
0: Με προβληματίζει, αλλά μ' αρέσει κιόλα. Βέβαια, θα ήθελα να ήμασταν, επειδή μου πρώτη σε παραγωγή. Τα drones τώρα, εντάξει, είναι ο νέο τρόπο για να κάνει πόλεμο. Εγώ θα ήθελα τώρα να είμαστε πρώτη σε παραγωγή, tanks.
1: Α, εσύ το θε πιο. Να φτιάχνουμε.
0: Να είμαστε παραγωγή σε κανόνια.
2: Πολύ παλιακό τώρα.
0: Ναι, είναι παλιακό.
1: Είναι
0: παλιακό.
1: Με τα drones πετά τα κανόνια, όντω έχει δίκιο τώρα.
0: Ναι,
1: τα κανόνια
0: πετάς
1: και τα drones.
0: Να πάμε και τελείω ελευθερία, έχει γίνει τέτοιο. Τέλο anyway, ό,τι φτιάχνει καλό είναι τώρα. Να υπάρχει δουλίτσα, να ανοίξουν και δουλειέ, να δουλεύει και ο κόσμο, παιδιά. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή, εγώ το σκέφτομαι μόνο με τον πόλεμο και μόνο πώ θα κυνηγάμε τον άνθρωπο.
2: Και έχουμε και δικό μα εργοστάσιο.
0: Έχουμε δικό μας εργοστάσιο, την ΕΒΟ. Έχουμε, που κάνει όπλα, έκανε τώρα, δεν ξέρω.
2: Έχουμε δικό μας εργοστάσιο drone, τώρα δεν ξέρω που είναι και τέτοιο.
0: Πώς λέγεται, μουστάκα.
2: Όχι. Και αντί για 1000, κανονικά που ήταν το προβλεπόμενο όριο να βγάζουν το χρόνο, 1000 drone, εμείς βγάζουμε 4.000, λέει ο
1: Βίλιππ. Αυτό είναι καλό τώρα.
0: Βέβαια, Μαραγκή.
1: Είναι σωστά στην παραγωγή του, είναι εντάξει, ή τα βγάζουμε έτσι.
0: Μαραγκή, είναι σωστά. Το θέμα είναι να μην χρειαστεί να δουλέψουν. Και όποια λέει δεν στέλνουμε, λέει σε πόλεμο, θα τα στέλνουμε σε γάμους. Εννοώ ότι. Για, ακούστε, καλό είναι να υπάρχουν και αχρίαστα να είναι. Τα drones είναι σαν τους γιατρούς. Καλό είναι να υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βέβαια, θα πει κάποιος τώρα, έτσι, ότι είμαστε μια χώρα. Τώρα δεν είναι κακία. Θα πούνε, λέω, κάποιοι αυτό. Είμαστε μια χώρα στην οποία, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, κατεβαίνει ένα τρένο από την άλλη και άλλο από την άλλη και βρίσκονται μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Τα drones θα καταφέρουν να συνοηθούν. Μη με ρωτάτε. Δεν ξέρω, παιδιά, τι να σου πω, αλήθεια. Φαντάζομαι ότι ναι. Ναι, να είναι καλά, τώρα δεν ξέρω, δεν έχουμε και τίποτα. Δεν ξέρω, χτύπα ξύλο. Συνεχίζουμε. Μίτσο, συνεχίζουμε. Έγινε το, μετά το σούσουρο που έγινε, μετά το μονάκι που παίξανε, το διπλό που παίξανε Κασελάκης και Άδωνος Γεωργιάδης. Άδωνος Γεωργιάδης βγήκε και έκανε δηλώσεις.
2: Έκανε. Ναι.
0: Γιατί πάρα πολλοί τους κράξανε. Σου λέει, εσείς δεν είστε πολιτικοί αντίπαλοι. Ο Άδωνος Γεωργιάδης βγήκε και είπε. Ο Στέφανος λέει: ξέρει τένις, αλλά χρειάζεται προπόνηση. σημαντική πολιτική δήλωση. Μετά είπε ότι δεν έχει και πολύ σχέση με την αριστερά.
2: Τέλειο.
0: Μετά βγήκε ο Κασελάκης και λέει: αν θέλω να παίξω τένις, θα παίξω.
1: Έτσι και το είπε. Κανένα,
0: ναι. Δεν χρέωσα στη χώρα εγώ τρίτο μνημόνιο. Άσχετο, ρε.
1: Αυτά τώρα γιατί ήταν, όντως. Γιατί
0: ξέρω
1: τώρα,
0: εγώ.
1: Έτσι.
0: Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δεν είναι τέτοιο. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό.
2: Θα ξαναπαίξουν πάντως.
0: Θα ξαναπαίξουν.
2: Ξαναπαίξουν.
0: Έχουν δώσει ραντεβού καινούριο. Τέλος πάντων.
1: Πολύ στενό αυτό το τετατέτ. Πολύ συχνό το τένις. Πολύ.
0: Πολύ στενό. Λοιπόν, τι θέλω να πω, παιδιά. Ακούστε να δείτε τώρα. Πάμε από εκεί, μια και λέγαμε για ντρόν. Πάμε στους φίλους μας Τούρκους. Λοιπόν, τι έγινε, παιδιά. Η Τουρκία, άκου αν δεις, ήταν κάτι κρουαζερόπλια. Ένα κρουαζερόπλο, πολλά κρουαζερόπλια κάνουν βόλτες και στο Αιγαίο, Aegean Cruise και τα οστά. Λοιπόν, απαγόρευσε τον ελιμενισμό κρουαζερόπλου, δηλαδή πήγε να προσαράξει, να αράξει ένα κρουαζερόπλο σε ένα τουρκικό λιμάνι, το Scarlet Lady για την ακρίβεια, το οποίο έχει ξεκινήσει από την Αθήνα. Και αρνήθηκαν να λιμενιστεί για ποιο λόγο.
1: Για ποιο λόγο.
0: Γιατί περιείχε μέσα. Τι περιείχε αυτό το πλοίο?
1: Γιατί λες, ναρκωτικά. Αυτό πρέπει να σου πω. Ναι. Κάτι περίεργο, απαράνομο.
0: Πες κάτι. Περιείχε ναρκωτικά, λέει ο Δημήτρης.
1: Ναρκωτικά.
0: Άλλο.
1: Πώς το λένε. Περίεργα αυτά τα που εκδίδουν και κάνουν γυναίκες, ξέρω εγώ.
0: 2.000 ομοφυλόφιλους. Η Τουρκία λέει απαγόρευσε, λέει, τον ελιτισμό του κρουαζερόπλου σε πλοίο το οποίο είχε 2.000 ομοφυλόφιλους. Τους μετρήσαν κιόλας. Εντάξει, πού καλά. Να κάνω μια ερώτηση. Πώς καταλαβαίνε ποιοι είναι και.
2: Εσύ βάλε μάξιμο τη χωρητικότητα του πλοίου, ρε, αφού ήταν γεμάτο.
0: Ναι, και ήταν γεμάτο. Ήταν κρουαζιέρα για.
2: Είναι γι' αυτό, ναι. Ήταν 2.000 γκέι άτομα πάνω.
1: Συγγνώμη, και έχουν πρόβλημα.
2: Κυρίως από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Αυστραλία.
1: Έχουν πρόβλημα με αυτό. Δεν το ήξερα ότι.
0: Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Λέει 2.000 λέει. Και οι άτομα τους αρνήθηκε.
2: Οι μουσουλμάνοι είναι πιο αυστηροί στη θρησκεία τους.
0: Δεν ξέρω τώρα τι. Στο Κουσάντασι, από εκεί. Από την άλλη, βλέπω η Τουρκία θέλει να μπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, εννοείται. Θέλω να πω ότι αυτές είναι κινήσεις με τις οποίες μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία.
1: Βασικές κινήσεις.
0: Εντάξει, ναι, δεν ξέρω. Επικαλούμε, λέει, τις ηθικές αξίες της τουρκικής κοινωνίας.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, να σας πω κάτι τώρα. Να κάνω μια επίθεση τώρα. Δεν θέλω να πω κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς για τους πολιτικούς Τούρκους. Εγώ, παιδιά, να σου πω κάτι. Έχω πάει και έχω κάνει χαμάμ τουρκικό.
1: Ναι.
2: Αυτό που κολλάει τώρα.
0: Θα σου πω. Αν έχει κάνει κάποιος άντρας χαμάμ τουρκικό, Τούρκος, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο πρόβλημα να έχει πρόβλημα. Δηλαδή, θέλω να σου πω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δηλαδή, εκεί πέρα πήγαμε. Έτσι. Άντρες, τριβόμασταν με άντρες.
1: Ναι.
0: Σε τρίβα, με έτριβε, με έκανε μπάνιο ο πατέρας, ναι, μου. Και αυτοί έχουν το πρόβλημα με τους.
1: Έχει δίκιο.
0: Δηλαδή, θέλω να σου πω, ρε φίλε, ότι ο μέσος Τούρκος στην κουλτούρα του έχει να τρίβεται άντρας με άντρα όλη την ώρα.
2: Είναι σαν ερωτική πράξη.
0: Ναι, εγώ δεν το λέω κακό. Εγώ υπέρ είμαι σε όλα αυτά.
1: Όχι, έχει δίκιο, γιατί το ξέρω αυτό το χαμάμ.
0: Ναι, εγώ πήγα και κατά χαμάμ και μέτριβε ένα γέρο σαν τον πατέρα μου μια κοιλιά μεγαλύτερη από τη δικιά μου και μέτριβε τριβόταν απάνω μου. Μ' άρεσε, μ' άρεσε. Θέλω να σου πω ότι αυτοί οι άνθρωποι.
2: Ναι, αλλά σου δεν υπήρχε κάτι σεξουαλικό, ρε παιδί μου.
1: Ρε παιδί μου.
0: Ήταν το επόμενο βήμα.
1: Ναι, υπήρχε το ατμοσφαιρικό. Δηλαδή και αυτό ακόμα μπορούσε να πει ότι δεν θα ήταν επιτρεπτό.
0: Ναι, και εκεί πέρα μου με βαράγαν κιόλα. Με βάρα και μια πετσέτα. Θέλω να σου πω ότι. Για ποιε αξίε μιλάει στην. Θέλω να σου πω ότι αν είχαν πρόβλημα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων.
2: Πάντως έχουν σοκαριστεί, γιατί λέει πρώτη φορά συμβαίνει αυτό και έχουν διοργανώσει, λέει, 13 φορές, λέει, κρουαζιέρες στην Κωνσταντινούπολη για ομοφυλόφιλους και στο Κουσάντας, γιατί τους είχαν επιτρέψει τα πάντα.
1: Αλλά τώρα γιατί, τι έγινε,
2: δεν ξέρω.
0: Ναι, μάλιστα. Ρε, εσύ, ήταν αυτό πάντως, να σου πω κάτι.
2: Έχουν εκλογές.
0: Τι πλάκα έχει όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Για πολιτικούς λόγους γίνονται όλα αυτά, να ξέρεις. Θυμάμαι στο Κατάρ όταν είχα κατέβει εγώ. Αν θυμάστε στο Κατάρ στο προηγούμενο Μουντιάλ που είχα κατέβει, είχε γίνει ολόκληρο σκηνικό, γιατί όταν ήταν να γίνει το Μουντιάλ στο Κατάρ, είχαν βγει οι Καταριανοί και λέγανε, ρε παιδί μου, ότι εμείς εδώ πέρα δεν θέλουμε κανένα ομοφυλόφιλο. Αρχίσανε και από την Ευρώπη και από την Αμερική υπήρχαν διαμαρτυρίες. Άκου να δεις τελικά για ποιο λόγο λέω ότι το μεγαλύτερο πράγμα στον κόσμο, το πιο ειρηνικό πράγμα στον κόσμο και το πράγμα που ενώνει τους πάντες, όλες τις θρησκείες, όλες τις κοινωνικές ομάδες, είναι το χρήμα. Λοιπόν, βγαίνουν οι Κατριανοί και λένε: δεν θέλουμε κανένα ομοφυλόφιλο εδώ πέρα. Αρχίζουν και υπάρχουν αντιδράσεις. Περνάει ο καιρός, οι Κατριανοί λέει: όχι, εμείς δεν θέλουμε κανένα ομοφυλόφιλο εδώ πέρα. Αρχίζουν να μην έχουν κρατήσει οι Κατριανοί. Να μην κατεβαίνει ο κόσμος στο Κατάρ, γιατί έγινε διεθνής κατακραυγή. Βγαίνεται από λίγο να σε ήξερε και λέει: εντάξει, κοιτάξτε. Θα κατέβετε, αλλά δεν θέλουμε να. Μην έχετε και πολλά.
2: Μην προκαλείτε.
1: Ναι, να είναι λίγο πιο μαζεμένοι.
0: Συνεχίζετε, ξέρω εγώ, το μποϊκοτάζ και δεν κατεβαίνει κανένας. Και μετά στο τέλος λέει: παιδιά, το Κατάρ είναι ανοιχτό για όλους.
1: Ελάτε.
0: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδιά, είδες το χρήμα τι σου είναι.
1: Άμα
0: σου κόψει εκεί πέρα. Τέλος πάντων, anyway, Μίτσου, τι άλλο έχουμε. Να πούμε ότι έχουμε και νέες επιθέσεις από λαγοκέφαλους.
2: Έχουμε λαγοκέφαλο, φάμε. Μην πας να το ξεπετάξεις. Είναι σημαντικό.
0: Εγκαθιστούμε φράγματα για λαγοκέφαλους, λέγε Μίτσο.
2: Στην Εύβοια το πρώτο φράγμα, ναι, ειδικό, για να μην μπαίνουν τα ψάρια μέσα στην παραλία. Για από ό,τι φαίνεται, θα γίνει σε πάρα πολλές παραλίες και της Αττικής. Mm-hmm. Βασικά σε όλη την Ελλάδα.
1: Επειδή να ρωτήσω κάτι σε αυτό με το φράγμα. Δηλαδή, δεν έχει προλάβει να περάσει κανένας λαγοκέφαλος.
0: Δεν ξέρω. Πρέπει να λέει τσιμπήσαν, λέει, ένα σκυλί και το. Λέει, πέθανε σκυλί που δάγκωσε λαγοκέφαλο. Α, το σκυλί δάγκωσε.
2: Ναι, σκύλος δάγκωσε λαγοκέφαλο και πέθανε.
0: Είχαμε φάρμακα, λέει, δεν πιάνει τίποτα.
1: Είναι το τοξικό που λέγανε για το, ναι, λαγοκέφαλο.
0: Πιάσανε, τι θέλω να πω.
2: Και γυναίκα στην Πάτρα,
0: Μια γυναίκα στην Πάτρα, τη δάγκωσε το λαιμό.
2: Στην Καροτίδα, Μαρία.
1: Καλά. Παιδιά, αυτό λένε ότι τελικά είναι fake news.
2: Τι να σου πω,
1: κάτι τέτοιο διάβαζα, ότι δεν γίνεται, λέει.
2: Όχι, καλέ, να το, αφού τι fake news, αφού έχει φωτογραφία.
0: Τι λες.
1: Σοβαρά, γιατί διάβαζα και έλεγαν ότι είναι fake news.
2: Όχι, κάτω από την Καροτίδα.
0: Ούτε λέω πάρδαλες τι θα κάνουν αυτά τέτοιο.
1: Αυτά τα ψάρια, οι λαγοκέφαλοι, διάβαζα ότι ήταν στο βυθό και σε μεγάλα βάθη. Και τώρα, λέει, με την αλλαγή θερμοκρασίας, ναι, ανέβηκε στην επιφάνεια. Οπότε γι' αυτό τώρα, επειδή είναι πάνω-πάνω. Δηλαδή, άμα κολυμπάς, μπορεί να σου έρθει κάποια δαγκονιά.
0: Πάντως στην Τουρκία εδώ πέρα έχουν αρχίσει και τα κάνουν τσάντες. Ναι, όχι, τουρκική εταιρεία κατασκευάζει τσάντες από λαγοκέφαλα. Από λαγοκέφαλα. Λέει τσουχτερές τιμές τους. Δεν ξέρω γιατί γίνεται.
2: Μια γίνεται τσάντα από δέρμα ψαριού.
1: Εσύ με επεξεργασία το γίνεται από ανανάκι, από τέτοιο.
0: Εδώ πέρα αυτό σου φάνηκε απίστευτο. Εδώ πέρα στα μέρη σου το Κοροπή, είδες τι έγινε. Λέει απίστευτο το περιστατικό σε γάμο στο Κοροπή. Κουμπάρα φίλησε τον ιερέα την ώρα του μυστηρίου.
1: Τι?
0: Ξέρω εγώ τι γίνεται.
2: Ας πω, γινόταν το μυστήριο. Και λίγο πριν ο παπάς εκεί πέρα άγιαζε τα στέφανα για να τα αλλάξει κουμπάρα, πάει και τον φασώνει.
1: Η κουμπάρα
2: τον παπά.
1: Δηλαδή τον φίλησε στο στόμα.
2: Τον πάτερ, παιδί μου, κανονικά πήγε και τον φίλησε στο στόμα. Η κουμπάρα από πριν, βέβαια, ήταν πολύ χαρούμενη. Διότι έλεγε ότι το έχει πάρει σερί από ποτάκι από την προηγούμενη μέρα. Οπότε μάλλον ήταν λίγο μεθυσμένη.
1: Ο πάτερ ωραίος ή.
2: Ρε Σιμαρία, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ρε παιδί μου, λέω μήπως και τη άρεσε τη κοπέλα. Αισθάνθηκε
0: και
1: κάτι.
0: Εσένα, ποιος αρέσει, πας και το φιλάς
1: κατευθείαν. Όχι, ρε παιδί μου, απλά προσπαθώ να καταλάβω.
2: Αρχικά αυτό είναι παρενόχληση.
1: Ναι, εντάξει, δεν επιτρέπεται.
2: Είναι παρενόχληση.
1: Ειδικά σε πάτερ.
0: Ναι.
2: Βγαίνουν έξω να την ηρεμήσουν, τις φτιάχνουν καφέδες και συνέχισε ο γάμος με άλλο κουμπάρο.
0: Τι λες, παιδί.
1: Έχασε και την κουμπαριά, δηλαδή.
0: Αρρώστησε αυτή τώρα.
2: Όρμησε το πάτερ σου. Ποιος, ο πάτερ τα χάσε.
0: Ποιος ξέρει τώρα τι. Άγιος Έρωτας.
1: Τι να έκανε και αυτό.
0: Ναι, που λέει και
2: ο ήθελε μισή ώρα να συνέλθει ο πάτερ.
1: Καλά και αυτός, εντάξει, μισή ώρα να συνέλθει.
2: Εντάξει, Μαρία, εκεί που αγιάζει τα στέφανα ξαφνικά να σου έρθει μια και να σε φιλήσει και η κουμπάρα τώρα δεν ξέρει.
1: Εντάξει, παιδί μου, δεν είναι ωραίο, είναι παρενόχληση, εννοείται, αλλά εντάξει.
0: Ναι, λοιπόν, παιδιά, αυτά σε γενικές γραμμές. Από ό,τι βλέπω, εμείς θα είμαστε εδώ πέρα και πάλι σε λίγο, εδώ πέρα με ζώδια, με όλο το πρόγραμμα. Πάμε.
3: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση!
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο φυσικό μεταλλικό νερό Ecosix 1,5 λίτρου 6 τεμάχια 1,60 συσκευασία. Και παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Music 892.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
13: Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
14: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Ζήσουμε τις διακοπές,
17: αυτός είναι ο σκοπός!
16: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
17: και άντε και φυλάκια!
11: Ας πιούμε σε αυτό.
18: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
20: Go, go, go, go!
21: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
22: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
23: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
22: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
23: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
24: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάρια. Επιστρέψαμε μαζί μας, παιδιά, η Βελμάρ. Και θα επισκεφτείτε τώρα το Stock Center της Βελμάρ, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αγοράς, 5 χρόνια εγγύηση, χωρίς επιπλέον χρέωση, πενταπλή εγγύηση και περισσότερες από 1.500 επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε budget. Μπορείτε να πάτε σε ένα από τα πλέον 15 καταστήματα Stock Center ή να μπείτε και στο stockcenter.gr να δείτε εκεί πέρα τις επιλογές σας. Μην ξεχνάτε ότι για κάθε επιφάνεια υπάρχει κατάλληλη λύση με τη Βέχρο. Βάφη στίχους με σμαλτοπλάστ, ξύλα με σμαλτοξύλ, θερμοπροσώπησης με Pro Fiber Elastic. Τι έχουν εδώ πέρα, χαμός εδώ πέρα. Πλακάκια με Tile Reno Paint. Ό,τι και να φανταστείτε, παιδιά, μπορείτε να το βάψετε με τα προϊόντα της Βέχρο. Ελληνική εταιρεία, εδώ και 75 χρόνια παρουσία στο χώρο. Μπορείτε να βρείτε εύκολα αυτό που χρειάζεται για να νεώσετε το χώρο σας.
1: Παιδιά, στο Eject Festival 2026, Powered by Day, στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Λοιπόν, τι μείνει να κάνετε και να περάσετε έτσι και ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο ωραία, να επισκεφτείτε το booth της ΔΕΗ για να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και φυσικά να κερδίσετε και μοναδικά δώρα. Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει όλη αυτή τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο δυνατή.
2: Και παιδιά, θέλω να σας πω ότι μαζί μας είναι και η μάρκα αναψυκτικών Green. Είναι εδώ και η οποία έχει αυτήν την απολαυστική Green πορτοκαλάδα, θέλω να σας πω, που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λιμονάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι τα My Market σας κάνουν ένα απίστευτο δώρο. Με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο, τρέχει ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο δύο ταξίδια για δύο άτομα στη Βαρκελόνη, ενώ κάθε μέρα κληρώνονται και δωρεπιταγές My Market αξίας 100 ευρώ. Και επειδή τα καλά νέα δεν σταματούν εκεί, επιλεγμένα σνακ, αναψυκτικά, ποτά και κατεψυγμένα δίνουν τους διπλάσιους πόντους, άρα και περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε. Οπότε την επόμενη φορά που θα πάτε My Market, ρίξτε μια ματιά και στο φυλάδιο.
0: Λοιπόν,
2: μέχρι και τις 21 του μηνός, προλαβαίνετε.
0: Σκάσε. Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για ζώδια. Άστρα και.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Μας άκουσα το Σαββατοκύριακο,
0: ναι,
2: που παίζουμε best of.
0: Πέφτουμε best of το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Α, ναι, μας άκουσες.
0: Τι γίνεται, από παντού.
2: Έχω να πω κάτι, δεν ξέρω αν φταίω εγώ.
0: Εσύ φταίς, το λέω εγώ από τώρα. Μην το σκεφτείς, εσύ φταίς.
2: Το μικρόφωνό μου,
0: ναι,
2: ακούγομαι πιο χαμηλά και από τους δυο σας.
1: Ακούγεσαι πιο χαμηλά.
0: Επίτε, το έχω συνεννοηθεί με το Λευτέρη.
2: Στον ναι, αέρα ακούγομαι πιο χαμηλά και λέω τώρα, εγώ φταίω, μιλάω σιγά. Όχι. Ή με έχετε χαμηλωμένο.
0: Ρε, πρέπει να σκεφτείς κάτι. Κατά το 90% της εκπομπής αυτής βογκοκοπάς σαν μουλάρι που το σφάζουν. Τι να κάνει και ο Λευτέρης από εκεί πέρα, σε χαμηλώνει, φαντάζομαι που και που, δεν ξέρω τι.
1: Α, για να μας παίρνει τα αυτιά, μάλλον.
0: Ναι, άμα. Να τα ακούει ακροατή όλη την ώρα αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ.
2: Δεν ξέρω, εγώ αγχώθηκα. Στεναχωρήθηκα.
0: Γιατί
1: στεναχωρήθηκα. Γιατί καλά στεναχωρήθηκα.
2: Στεναχωρήθηκα πολύ, γιατί κάτι γίνεται.
0: Καμία σχέση δεν γίνεται. Είσαι μονίμως η τρίτη επιλογή.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Και στις καρδιές μας και στις δουλειές μας. Και είσαι είσαι η τελευταία, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Εγώ λέω, θα βγω για καφέ. Να πάρω αυτόν ή αυτόν τον Δημήτρη Μπούλη.
2: Ναι, αλλά με αυτόν μένεις.
0: Ρε παιδί μου,
1: να,
0: ναι.
1: Να το είδες, ανέβασε το βόλιο.
0: Ναι, είδες ακριβώς. Δεν με θέλει κανένας άλλος, κατάλαβες τι γίνεται.
2: Φίλε μου, κρέμ.
0: Λέγε.
2: Φίλε μου, κρύε, θέλω να σου πω ότι σήμερα το θέλος σου χτυπάει κόκκινο και η υπομονή σου είναι απλά ανύπαρκτη. Η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο και σε γεμίζει με μια απίστευτη νευρικότητα και βιασύνη για να κλείσει συμφωνίες, να πάρεις αποφάσεις και να γίνουν όλα εδώ και τώρα, ειδικά στα επαγγελματικά σου. Σήμερα μην υπογράψεις τίποτα με την πρώτη ματιά, μην απαντήσεις σε mail ή μήνυμα με τα νεύρα της στιγμής και κυρίως. Τώρα με χαμηλώσει, ας πούμε. Μέτρα μέχρι το 10 πριν μιλήσει, γιατί κουβέντε σήμερα μπορεί να σφάξουν. Πάμε στον Ταύρο, που το παρασκήνιο γύρω σου είναι εξαιρετικά έντονο. Νιώθεις έντονα στο στομάχι σου ότι κάτι μαγειρεύεται στη δουλειά ή ότι κάποιοι συνεργάτες σου κρύβουν κρίσιμες πληροφορίες. Ο Ερμής από το Λέοντα σε κόντρα με τον Πλούτονα. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Τι λες τώρα, με σκεφτά μου θες να είσαι και δυναμωμένο.
2: Φέρνει στην επιφάνεια υπόγειες κινήσεις. Αντί όμως να εκνευρισείς και να ζητήσεις τα αρέστα ανοιχτά, εκμεταλλεύεσαι τη Σελήνη. Μην ανοίξεις τα χαρτιά σου σε κανέναν σήμερα. Χρησιμοποίησε τη μέρα να παρατηρήσεις τους πάντες, να μαζέψεις στοιχεία και να οργανώσεις τις επόμενες κινήσεις σου εντελώς κρυφά και στρατηγικά. Πάμε στο δίδυμο.
0: Mm-hmm.
2: Λευτέρη, πάμε στο δίδυμο που ο κυβερνήτης ο Ερμής δέχεται πολύ μεγάλη πίεση σήμερα από τον Πλούτονα.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η επικοινωνία σου περνάει από 40 κύματα. Mm-hmm. Χρειάζεται τεράστια προσοχή στο τι λες, πού το λες, αλλά και στα γραπτά μηνύματα που στέλνεις, καθώς η τάση για παρεξηγήσεις και παρερμηνίες είναι τεράστια σήμερα. Ένας φίλος επίσης, ένας άνθρωπος στο κοινωνικό σου περιβάλλον, μπορεί να σου ζητήσει ιδανικά. ή μια περίεργη χάρη η οποία θα σε φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Οπότε βάλε ξεκάθαρα τα όρια σου. Πάμε στον καρκίνο που η σελήνη στον κρυό βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του οροσκοπίου σου και χτυπάει κατευθείαν την καριέρα, τους στόχους και την κοινωνική σου εικόνα, φίλε μου καρκίνε. Η μέρα λοιπόν φέρνει ένα ξαφνικό, έκτακτο task, μια απότομη αλλαγή προγράμματος ή μια περίεργη ατάκα από έναν ανώτερο στη δουλειά. Μην αντιδράσεις προβλημητικά και μην αφήσεις το συνέστημα να σε παρασύρει σε καυγάδες. Το δίκιο σου θα το βρεις μόνο αν μείνεις απόλυτα ψύχρεμος, επαγγελματίας και αφήσεις τους άλλους να εκτεθούν μόνοι τους. Mm. Πάμε στα λιοντάρια που το μυαλό σου σήμερα ταξιδεύει, θέλει να κάνει μεγάλα σχέδια για το
0: μέλλον. Πάρτε με εμένα εκεί πέρα να κάνω το Λευτέρι. Δηλαδή τίποτα λέει ο Γιάννης. Σε έχουν πάρει χαμπάρι, μαλακά. Πάμε.
2: Θέλει να κάνει μεγάλα σχέδια για το μέλλον, να ξεφύγει από τη ρουτίνα ή να ασχοληθεί με σεμινάρια και νομικά ζητήματα. Όμως η καθημερινότητα έρχεται να σε προσγειώσει κάπως απότομα. Ο Ερμής λοιπόν στο ζώδιο σου κάνει κόντρα με τον Πλούτονα και φέρνει στην επιφάνεια πράγματα που συζητιόντουσαν καιρό τώρα πίσω από την πλάτη σου στο εργοσιακό σου περιβάλλον. Τέλος, μην εμπιστεύεσαι σε μεγάλες υποσχέσεις, μεγάλα
0: λόγια. Έλα, Χρύσα, αυτό ήταν το αγόρι σου. Α, ήρθε και μας βρήκε εκεί πέρα στη Λαβία Νερός, ναι. Τι βλακόφατσα είναι. Και το αγόρι σου και εσύ.
2: Τι λες, παιδί.
0: Ναι, ναι.
2: Επίσης, ο Ερμής στο ζώδιο σου κάνει κόντρα με τον Πλούτονα και φέρνει στην επιφάνεια πράγματα που συζητιούνταν πίσω από την πλάτη σου στο εργοσιακό σου περιβάλλον. Μην εμπιστεύεσαι σε μεγάλες υποσχέσεις, μεγάλα λόγια και χτυπήματα στην πλάτη σήμερα. Ταπ, ταπ. Κράτα μικρό καλάθι, εξέτασε τα κίνητρα των άλλων και, να βασίζεις τις κινήσεις σου μόνο σε χειροπιαστές αποδείξεις. Πάμε στον Παρθένο που σήμερα το κεντρικό θέμα για εσένα είναι τα λεφτά, αλλά όχι αυτά που βγάζεις εσύ άμεσα. Μιλάμε για τα λεφτά των άλλων. Δάνεια, εφορίες, κάρτες, κοινά ταμεία με τον σύντροφό σου ή εκκρεμότητες που μπορεί να έχετε. Υπάρχει λοιπόν μια ξαφνική έντονη πίεση να τακτοποιηθεί κάτι εδώ και τώρα, γεγονός που σου προκαλεί λίγο άγχος και εκτός από τα οικονομικά, σήμερα θα πρέπει να δείξεις και μεγάλη προσοχή στις αιμονές, στις ζήλιες και τις καχύποπτες στιγμές στα αισθηματικά σου. Το κλίμα ανάμεσα σε σένα και το τέρι σου είναι εφιλεκτό, οπότε μη ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Πάρε δώρα ένα λουλουδάκι, πήγαινε σοκολατάκια, γενικότερα κάνε κάτι, μη ρίχνεις λάδι. Πάμε στο ζυγό, που οι σχέσεις, ο γάμος και οι σταθερές συνεργασίες σου βρίσκονται σήμερα σε ένα πολύ τεντωμένο σκηνή. Η σελήνη απέναντί σου στο κρυό δείχνει ότι ο σύντροφος ή ένας μόνιμος συνεργάτης σου έχει παράλογες εγωιστικές απαιτήσεις και λειτουργεί σαν να είναι το κέντρο του κόσμου, αγνοώντας τις δικές σου ανάγκες. Γράψτε τον, ναι. Μην προσπαθείς λοιπόν να κάνεις το κλασικό διπλωμάτι ζυγό για να τους ευχαριστήσεις όλους και να αποφύγεις σύγκρουση. Σήμερα χρειάζονται ξεκάθαρες κουβέντες, ειλικρίνεια και όρια, αλλιώς θα σε πατήσουν. Πάμε Σκορπιό, φίλε μου Λευτέρη. Κάτσε πιο λίγο νερό.
0: Κύριε Σαγόρι μου.
2: Πολύ καλή κάλυψη ήταν αυτή. Mm-hmm. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους σκορπιούς και τις σκορπίνες εκεί έξω. Και θέλω να σας πω τώρα, παιδιά, ότι θα γίνει απόλυτος χαμός. Λευτέρη, φτύσε κιόλας. Ο κυβερνήτης μας, ο Πλούτονας, βρίσκεται σε μια σκληρή όψη με τον Ερμή. Και έτσι σκληρά θα το νιώσουμε κι εμείς. Θα έχουμε ένα έντονο ψυχολογικό βάρος, έμονες ιδέες και μια τάση να υπεραναλύουμε τα πάντα ψάχνοντας για συνωμοσίες. Σαν να μην έφτανε αυτό, η καθημερινότητα στη δουλειά είναι χαοτική, γεμάτη τρέξιμο και φορτωμένη με υποχρεώσεις που εμφανίζονται από το πουθενά. Σήμερα θέλει λίγο προσοχή στο τι θα ζητήσεις. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο για να το καταφέρεις. Πρέπει λίγο να γλύψεις σήμερα. Εντάξει, δεν είναι κάτι, το κάνουμε ούτως ή άλλως. Να γλύψεις με τέτοιο τρόπο που αν φαίνεται φυσικό όμως. Επίσης, σήμερα, μην φορτωθείς τις ευθύνες των άλλων και τις δουλειές των άλλων απλά και μόνο επειδή σου δημιουργούν ενοχές. Φρόντισε την υγεία σου, την ψυχολογία σου και την ενέργειά σου. Δεν είσαι ο ήρωας κανενός σήμερα και πρέπει πιο πολύ να είσαι ο ήρωας του εαυτού σου. Φίλε μου, Σκορπιέ. Εντάξει, πάμε στο εξώδιο. Πάμε στο εξώδιο.
0: Τελείωνε.
2: Έλα, Χολυπτάκο.
0: Ω, η Χολυπτάκο! Η Χολυπτάκο! Υποτιμητικός που δεν σε τόσα χρόνια να σε πει Χολυπτάκο, ποιος, ο Ιε Καντένα. Ω, μαλέκα. Ω, μαλέκα. Καλά, όλες είναι έτοιμος.
1: Τώρα εσύ ρίχνεις λάδι στη φωτιά, έτσι.
0: Εγώ είμαι, ξέρεις, κατά της βίας. Είμαι κατά της βίας, το λέω. Απλά πιστεύω ότι μερικά πράγματα δεν μπορεί να τα λύσει ο διάλογος. Αν σου λέει αυτό κάτι, είμαι κατά της βίας. Απλά μερικές φορές ο διάλογος δεν είναι αρκετός.
1: Μην του το λες και γυαλίζει το μάτι του σήμερα, το Λευτέρι.
0: Δεν είναι γυαλίζει. Και επίσης, εγώ να ξέρεις, σήμερα δεν βλέπω τίποτα. Ό,τι και να γίνει μπροστά μου, δεν βλέπω τίποτα. Δεν μπορώ να δω κάτι.
2: Δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Σε βαράει κιόλα, ναι.
2: Φίλε μου, το ξέρω ότι θέλω να σα πω λοιπόν: φλερτ, δημιουργικότητα, διασκέδαση και φίλοι είναι στο προσκήνιο για σένα σήμερα. Και γενικότερα η σελήνη στον κρυό σου δίνει μια
1: πολύ. Κοίτα τι σου
2: έκανε τώρα.
1: Όχι, δεν ακούγεσαι γιατί είναι μουσική ζεμπισκιά. Δεν είσαι καν κλειστό.
2: Τώρα με ακούσει.
1: Εγώ σε ακούω. Αυτό είναι χειρότερο που σου έχει κάνει τώρα.
2: Μίλωσε να σου πω. Κουμπάκια. Χαμηλώ στο κουμπάκι σου.
0: Τελείωνε, τελείωνε να τελειώσω. Ναι, ναι, προχώρα, έλα. Έλα, Μίτσο. Από τότε που έχει βάλει το μαλλί, άλλο άνθρωπο φιλάδε τώρα. Υποτιμητικό, μιλάει για του συνεργάτε. Αυτό το έκανα εγώ τόσο καιρό. Τέλο πάντων, anyway.
2: Η σελήνη στον κρυό σου δίνει μια πολύ ωραία ανεβασμένη ενέργεια. Ωστόσο, υπάρχει ένα μεγάλο ρίσκο. Η τάση σου λοιπόν να γίνει ο δικηγόρο των άλλων ή να μπλέκεσαι σε καυγάδε φίλων για να φέρει τη δικαιοσύνη, σήμερα θα σου γυρίσει μπούμεραν και θα την πληρώσει εσύ. Κράτα λοιπόν το πορτοφόλι σου ερμητικά κλειστό, και το πορτοφόλι σου και το στόμα σου. Η παρόρμηση τη ημέρα και η ανάγκη σου για εντυπωσιασμό ή ρίσκο μπορεί να σε οδηγούσουν σε αλόγιστα έξοδα, τα οποία θα μετανιώσει πικρά αύριο το πρωί. Πάμε στον εγώ καιρό. Αυτό πια ταιριάζει στο φάνη ούτως ή άλλως.
0: Αυτό το έχει πει μόνο σου, δικό σου είναι, προχώρα.
2: Η πίεση σήμερα για σένα, εγώ καιρέ, έρχεται κυρίως μέσα από το σπίτι, το ακίνητο και την οικογένεια και μια ξαφνική ζημιά στο σπίτι που απαιτεί λεφτά ή μια έντονη λογομαχία με έναν δικό σου άνθρωπο για παλιά ζητήματα έρχεται να σου χαλάσει όλο το πρόγραμμα της ημέρας. Την ίδια στιγμή που είσαι στα επαγγελματικά σου, το κλίμα είναι εξουσιαστικό. Κάποιος στη δουλειά ή στο σπίτι προσπαθεί να σου επιβάλλει τη γνώμη του με το ζόρι, πρόσεξε το, χρησιμοποιώντας ψυχολογική πίεση, καλά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε, ξέρεις, συνηθισμένος. Μην ενδώσει λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι εξουσία και μείνει σταθερό στι αξίε σου, αλλά χωρί φωνέ. Πάμε στον υδροχό που ετοιμάσου για μία μέρα γεμάτη απίστευτο τρέξιμο. Ασταμάτητα τηλέφωνα, mail, μηνύματα και συναντήσει. Κάτι ετοιμάζεται. Ο Ερμή απέναντί σου δέχεται τα πειρά του πλούτονα. Πράγμα που σημαίνει ότι οι συζητήσει θα είναι έντονε και οι άλλοι θα προσπαθήσουν να σε χειραγωγήσουν. Δείξε τεράστια προσοχή στην οδήγηση, στη βιασύνη και στον δρόμο γενικότερα σήμερα. Και κλείνουμε με του ηχθείε. Θέλω να σου πω, φίλε μου ηχθεί, ότι σήμερα το μυαλό σου είναι κυριολεκτικά κολλημένο στα οικονομικά σου, δεδομένα και στις βαθύτερες συναισθηματικές σου ανασφάλειες. Η σελήνη στον κρυό φέρνει στην επιφάνεια. Πρόσεξε τώρα. Για να κάνεις σωστά τη δουλειά σου, έπρεπε να σε απαξιώσω. Και αυτό είναι πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνεις σωστά τη δουλειά σου χωρίς να σε θίγει.
0: Εντάξει, να πω κάτι. Έχω παρατηρήσει και Σόκρατες. Όταν ο Μίτσος γίνεται κακός, εγώ μπροστά του είμαι γατάκι στην κακία. Δηλαδή, ο Μίτσος έχει true κακία μέσα του. Είναι κακή ψυχή ο Μίτσος.
1: Εσύ τώρα γιατί ρίχνεις κι άλλο λάθος.
0: Παρατηρήστε το Μίτσο όταν κακιώνει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι. Μπράβο, Μίτσο, αγόρι μου.
1: Του βγαίνει όλο, ρε.
0: Ναι, του βγαίνει όλο. Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, αλήθεια είναι ότι και το ηχοληπτάκος ήταν πολύ υποτιμητικό.
0: Γενικά και το
1: ύφος.
0: Είναι σαν θες να κάνεις κακό, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ ξέρω ότι τα λέω, αλλά ξέρω ότι λέω πλάκα. Αλλά εσύ είσαι.
1: Σκορπιός. Σκορπιός έτσι. Συνέχισε,
0: μη μου λες. Φεύγει μπουνίδι και σε κάνω σαν κουκουβάγια από τις μπουνιές.
2: Σε περιμένω.
0: Ναι, καλά.
2: Σε περιμένω.
0: Δεν θα προλάβεις να περιμένεις τίποτα, θα τη δεις κατευθείαν.
2: Σε περιμένω.
0: Καλά. Την έφαγες ήδη.
2: Η σελήνη στον κρυό φέρνει στην επιφάνεια ένα ξαφνικό έξοδο, μια οικονομική υποχρέωση, η οποία σε βγάζει εντελώς εκτός προϋπολογισμού και σου χαλάει τη διάθεση. Ακούσε εσύ, ηχθείς, λίγο προσοχή σήμερα και συστηματικά σας υπάρχει μια έντονη τάση να ζητάς επιβεβαίωση από τον σύντροφό σου με λάθος, πιεστικό ή γκρινιάρικο τρόπο. Μην πιέζεις λοιπόν καταστάσεις και μην δημιουργείς δράματα από το πουθενά, απλά και μόνο επειδή ξύπνησες με ανασφάλεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μπουλίνη που ήρθε και σήμερα και μας διάβασε τα ζώδια που βρήκε από κάπου. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Attention. The country is now under attack. Τουρκοί! Σάπιλο! Θα μας μαλώσετε!
3: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα. Oh my God. Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibe στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex. Let's dance. All you
5: need. Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Music 892.
12: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
14: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Τσαμάμι πουμ, τσαμάμι πουμ. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε και φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival, το Zamna X Primer απογειώνεται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δείτε τα κορυφαία live από ψηλά, θα μπείτε στο Magenta Moment, στο WhatsApp app και θα διεκδικήσετε διπλά εισιτήρια. Και φυσικά η στοίχημα επίσημος υποστηριχτής του Mundial 2026 έχει ετοιμάσει τρομερή προσφορά εδώ και καιρό για τα νέα της μέλη με την απόλυτη προσφορά γνωριμίας. Μπαίνετε μέσα με την εγγραφή σας, χρησιμοποιείτε το promo code Παγκόσμιος 2026, μία λέξη και παίρνετε μία σειρά από μεγάλα δώρα.
1: Και αν θέλετε τώρα καθημερινή προστασία από τον ήλιο που σίγουρα τη θέλετε και από τους ρήπους, σας έχουμε τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30 με αλουρονικό οξύ, βιταμίνη C, βιταμίνη Ε και πανθελνόλη, που ενώ ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ταυτόχρονα παιδιά προστατεύει από UVA και UVB ακτίνες και περιβαλλοντικούς ρήπους. Έτσι θα έχετε μια υγιή λαμπερή επιδερμίδα. Η Ίντερμετ ήταν μέγα χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Φροδισιολογικής Εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Και φυσικά έχουμε και πάρα πολλά πάρτι. Τα πιο ξεχαριστά Music Beach Parties του καλοκαιριού έρχονται από τον Music 892. Κρατήστε ημερομηνία αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου. Δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, ο Ευθύμης Κάλφας και η Αστερόπη Χαϊνά θα εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 μέχρι τη δύση του ήλιου, η Ξένια Γκάλη ανεβαίνει στα decks και δίνει έτσι το δικό της ρυθμό σε αυτό το πάρτι δίπλα στη θάλασσα. Music 892 και Durex. Sets on the Beach by Durex. All you need.
2: Και ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου φέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας, παιδιά. Σε ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες.

0: Ενεργηθείτε.
1: Πόσο έχουμε σήμερα, παιδιά?
2: Τώρα είναι δυνατόν. 7 Ιουλίου.
1: 7. Ο Ιούλιος τι είναι? Ποιος μήνας είναι?
2: Παίξουμε
1: 7. 7 Εβδόμου του 2026. Ενεργειακή πύλη.
2: Α, νομίζω. Και να 7 του 26, άσχετο.
1: Του είναι 7 Εβδόμου.
2: Δεν φορτίζει το.
3: Αλλά είναι 26.
1: Γιατί δεν φορτίζει?
2: Δεν ξέρω, δεν το έχει βάλει. Α, φορτίζει.
1: Εσύ δεν το έχει βάλει τελικά. Λοιπόν, 7 Εβδόμου, παιδιά, μεγάλη ενεργειακή πύλη. Ο αριθμός 7 είναι ο αριθμός της αύξησης και της ολοκλήρωσης. Οπότε θα σας πω τι να κάνετε, γιατί θυμάστε που σας είχα δώσει και σε άλλη περίπτωση έτσι τελετουργικό για ενεργειακή πύλη που είχαμε. Τώρα λοιπόν θα σας δώσω για αυτήν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο αριθμός 7, όπως σας είπα, είναι ο αριθμός της αύξησης και της ολοκλήρωσης. Τι θα κάνετε λοιπόν? Θα πάρετε 7 κόκκους ρυζιού.
2: Αρχίσαμε.
3: 7 κόκκους ρυζιού.
1: Βεβαίως. Θα το βάλετε τους 7 κόκκους σε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και θα ρίξετε. Το ρύζι, ξέρουμε αιώνες τώρα, το συμβολίζει πολλαπλασιασμό και αύξηση, έτσι.
3: Α, ναι, δεν το ξέραμε.
2: Είναι γνωστό αυτό.
1: Ρυζίκι, νομίζω και στους γάμους, γι' αυτό το δεν το κάνουν. Mm-hmm. Τέλος πάντων, συμβολίζει τον πολλαπλασιασμό και την αύξηση. Η κανέλα, από την άλλη, που θα ρίξετε από πάνω, γιατί παίρνετε ένα αλουμινόχαρτο. Ρίχνετε 7 κόκκους ρυζιού και λίγη κανέλα. Συμβολίζει ζεστασιά και επιταχύνει την ευημερία. Οπότε το διπλώνετε αυτό. Το κρατάτε σφιχτά στα χέρια σας, ανάμεσα στις παλάμες σας και λέτε 7 κόκκι για 7 δρόμους. Αύξησε ό,τι κρατά το χέρι μου τώρα, τα χρήματα ας κινηθούν και ας αυξηθούν. Αλλά αυτό το λέτε με σοβαρότητα, δηλαδή κλείνετε τα μάτια,
2: το λέτε με σοβαρότητα.
1: Ρε παιδί μου, το λέτε με σοβαρότητα, δηλαδή να το ζεις, κατάλαβες, όχι να το ξεπετάξεις.
3: Μπασμάτι ή γλασέ, λένε το ρύζι.
1: Ό,τι να είναι, παιδιά. Εγώ απαντάω σοβαρά. Ό,τι να είναι, είτε μπασμάτι είτε γλασέ, ό,τι ρύζι να είναι. Ναι, γιατί έχει τον συμβολισμό. Λοιπόν, λέτε αυτό που σας είπα και αφού το έχετε σφίξει, το βάζετε ή στην τσάντα ή στο πορτοφόλι, δηλαδή κοντά σε. Ναι, θα σου πω τώρα. Το βάζετε κοντά, δηλαδή σε σημείο που έρχονται χρήματα ή που έχετε χρήματα, όπως είναι το πορτοφόλι ή η τσάντα. Και το κρατάτε, παιδιά, ως τις 26 Ιουλίου, που είναι η ανατολή του λιονταριού. Όταν τα πλούτη ανοίγουν ξανά. Έτσι, αυτή η ανατολή.
3: Πόσο καιρό το κρατήσουμε, ρε Μαρία, αυτό?
1: Βέβαια, εσύ, Δημήτρη, τι είναι απλό. Είναι η ανατολή του λιονταριού.
2: Ο αριθμός 7 λέει είναι και ο αριθμός ψεύτης επίσης, λέει.
1: Ποιος είναι, ποιος το λέει ότι είναι ο αριθμός ψεύτης?
2: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου. Και είναι και τα 7 θαύματα του κόσμου. Γενικά είναι πολύ δυνατός συμβολικά ο αριθμός 7.
3: Φύρα 7.
1: Νάτος. Η πύλη του Λέοντα, παιδιά, που σας είπα να το κρατήσετε μέχρι τις 26 που είναι η ανατολή. Να ξέρετε ότι γενικά επίσης πάρα πολύ δυνατή, μιας και την ανέφερα, ξεκινάει κάθε χρόνο στις 26 Ιουλίου και κορυφώνεται στις 8 Αυγούστου. Τι είναι το 8?
2: Μετά το 7.
1: Αυθονία, παιδιά, ο αριθμός αυθονίας. Και συμβολίζει το άπειρο. Υπάρχει και το σύμβολο.
2: Το 8 που είναι ανάποδα, ναι. Μπράβο. Είναι πλαγιαστά, πλαγιαστά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάρα πολύ ιδανικός αριθμός. Προσελκύει θετική ενέργεια και γενικά επιτυχία.
3: Και γιατί βάζουμε 8 κόκκους?
1: Όχι, γιατί είναι η πύλη. 7. 7 Εβδόμου, ρε, εσύ. Και σου λέω θα το κρατήσεις μέχρι την ανατολή του λιονταριού, 26 Ιουλίου. Απλά εγώ τώρα σου είπα και κάτι έξτρα για την ανατολή του λιονταριού που κρατάει μέχρι τις 8.
2: Τι ωραίο.
1: Και έκανα και μια ανάλυση του 8.
2: Ανατολή του λιονταριού, οι Κινέζες αυτά έχουν marketing φοβερό τώρα, έτσι.
1: Όχι, οι Κινέζοι είναι πολύ σοφοί σε αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ και η κινέζικη διατροφή την κάνει μια φίλη μου. Δεν φαντάζεσαι τι καλή που είναι.
2: Τι εννοεί? Μα τόσο ρίζει δεν έχει μπουκώσει το άντερό τη?
1: Όχι, δεν είναι, παιδί μου.
3: Τι είναι η κινέζικη
1: διατροφή? Δεν είναι το ρύζι. Είναι συγκεκριμένα πράγματα που θα φάει με συγκεκριμένο τρόπο. Και εκεί έχουν μεγάλο τηλετουργικό, παιδιά.
2: Πόσες φορές πάει η τουαλέτα? Πάει, άμα πηγαίνει μια φορά το μήνα, δεν μου λέει κάτι τώρα.
1: Όχι, καλά, δεν είχε θέμα.
2: Α, κοπέλα, και εσύ από πάνω ήσουν και έβλεπες.
1: Μα είναι φίλοι μου τώρα και τα συζητάμε αυτά.
2: Συζητάτε πόσες φορές πάει
1: η
2: τουαλέτα?
1: Η κινέζικη ιατρική είναι πάρα πολύ.
2: Μαλάκα, θα σου τραβήξω μπουνίδι μέσα με τα μάτια, πραγματικά.
1: Τι έχετε πάθει σήμερα?
2: Συγγνώμη, λέγε.
1: Τι έχετε πάθει και τσακώνεστε, μπορώ να μάθω?
2: Μα έχει έρθει να φάει ξύλο το μυθιστό σήμερα, δεν γλιτώνει.
1: Και εσύ μην είσαι προκλητικό τώρα.
3: Μα τι τούπα!
1: Μία στο Φάνη, μία στο Λευτέρη, θα τις φας το τέλος και τους δύο.
3: Πες μου
1: και πώς θα σε σώσω εγώ.
2: Λοιπόν, λέγε.
1: Λοιπόν, λέγαμε για την κινέζικη.
2: Και μπαίνει και η Μαρία να χωρίσει τη μέση και βαράει, ρε, και η Μαρία. Για λέγε.
1: Λοιπόν, αυτή η 8η Αυγούστου, τέλος πάντων, με το λιοντάρι, ευθυγραμμίζεται γη ήλιος στο ζώδιο του Λέοντα και ένα συγκεκριμένο άστρο που λέγεται πνευματικός ήλιος. Έχει μια άλλη
2: νομοσία. Μπαίνει σε πολύ δικές.
1: Να μην πω.
2: Όχι, μπες, αλλά εντάξει, να σου πω για μερικοί εδώ πέρα, επειδή λένε αν κάνει ο τραχανός.

0: εμάς, γιατί χάζε.
1: Α, καλά, εντάξει, χάζε, παιδιά. Μόνο ορίζει.
0: Χαζεμάρες.
1: Και εγώ απαντάω σοβαρά. Μόνο ορίζει που ορίζει. Συμβολίζει τον πολλαπλασιασμό και την αύξηση.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, το κρατάτε μέχρι τις 26 Ιουλίου που είναι ανατολή του λιονταριού, όταν τα πλούτη ανοίγουν ξανά και τα ανανεώνετε, αν θέλετε. Mm-hmm. Και αν θέλετε να το ανανεώσετε, τι θα κάνετε. Θα πάρετε το ρύζι, θα το πετάξετε στα πουλιά, δεν το πετάμε στα σκουπίδια.
2: Τους 7 κόκκους.
1: Ναι.
0: Στα πουλιά
1: και όλα στον άνεμο.
0: Πρέπει να βρω πουλιά εγώ τώρα μέρα μεσημέρι. Άμα δεν έχει τίποτα περιστέρια από κάτω, πρέπει να. Αν το παίρνει και το φάνε οι γάτες, ξέρω εγώ τι θα κάνω.
1: Όχι, δεν σε πειράζει. Απλά πέτα τώρα, επειδή μου στο δέντρο, με σκοπό να το φάνε τα πουλιά, μην το πετάξει σε κάδο. Καταλαβαίνεις.
0: Α, okay,
1: ναι, ναι, μην το πετάξει στα σκουπίδια.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, γιατί αυτό μπορεί να το ανανεώσει πάλι. Όταν δηλαδή έρθει 26 Ιουλίου, που είναι η πύλη του Λέοντα, μπορεί να το ξαναφτιάξει και να το κρατήσει μέχρι τι 8.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Που ολοκληρώνεται 8 Αυγούστου. Mm-hmm. Γενικότερα να ξέρετε ότι αυτό το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ δυνατό ενεργειακά. Και ο Αύγουστος που είναι η πύλη του λιονταριού μέχρι τις 8 Αυγούστου.
0: Μετά την μπαίνει, ποια πύλη μπαίνει?
1: Όχι, δεν μπαίνει, τι είναι οι πύλες ρε εσύ?
0: Καλά, συγγνώμη, παρεξηγήθηκε η Μαρία ρε.
2: Τι είναι οι πύλες?
0: Τι είναι οι πύλες, το κάναμε το πέρα.
2: Καλά.
1: Τι είναι οι πύλες? Να ξέρετε και στο σπίτι μπορεί να υπάρχουν κάποιες πύλες. Εκεί που είναι οι καθρέφτες, ενεργειακές πύλες μπορεί να υπάρχουν. Αν σου συμβαίνουν κάποια περίεργα πράγματα που δεν μπορείς έτσι να ερμηνεύσεις, μπορεί να υπάρχει κάπου ενεργειακή πύλη και να πρέπει κάποιος να τη μεταφέρει. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά, το τελετουργικό. Να σας πω ότι, μιας και σας ανέφερα για τον ήλιο, που από 26 Ιουλίου μέχρι 8 Αυγούστου συμβολίζει αυτή την περίοδο πνευματικής αφύπνισης και υλοποίησης στόχων, η πύλη του Λέοντα που λέμε, που σας είπα να κρατήσετε και αυτό το που θα φτιάξετε με το αλουμινόχαρτο, το ρύζι και το κανέλα μέχρι τότε. Να ξέρετε ότι δημιουργείται αυτό το ενεργειακό άνοιγμα ανάμεσα στο φυσικό και πνευματικό κόσμο και μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε κάνοντας οραματισμό, διαλογισμό.
0: Φεύγοντας, λέει, αγκαλιάζουμε το δέντρο, ρωτάει εδώ πέρα ο Θοδωρής.
1: Λοιπόν, έχω δει βιντεάκια.
2: Το είδα και εγώ στο TikTok.
0: Ναι,
1: που όλο και περισσότεροι έχουν αρχίσει και το ανεβάζουν και μπράβο.
0: Εγώ πιστεύω ότι, πιστεύω ότι ωφέλεται ότι. Ρε, εσύ, ξέρεις τι, σοβαρά τώρα θα σου πω. Όλα αυτά τα ενεργειακά και όλα αυτά τα γενικά, όλα αυτά που θεωρούμε παράτερα πράγματα, είναι όντως παράτερα. Απλά, ρε παιδί μου, πώς σου πω, είναι, επειδή είμαστε σε μια εποχή που έχει πιεστεί πάρα πολύ ο κόσμος, ζητάει διεξόδους. Δηλαδή, θα σου πω, το μεταφυσικό και το παραφυσικό και όλα αυτές τις μούρλες που λες, τα ζώδια, όλα αυτά θα έχουν μόνο άνοδο από εδώ και πέρα. Ο κόσμος θα έχει χαμένα, Μαρία. Εγώ βλέπω από τον εαυτό μου. Δηλαδή, το πλέον κάποτε θα κορέδευα για κάποιον που αγκαλιάζει ένα δέντρο. Πλέον βλέπω κάποιον να αγκαλιάζει ένα δέντρο και πλέον έχει αρχίσει η κανονικότητα. Το θεωρούμε φυσιολογικό. Δηλαδή, θα αρχίσουμε να θεωρούμε φυσιολογικά πάρα πολλά πράγματα. Γιατί ο κόσμος έχει πιεστεί οικονομικά, από την κοινωνία. Δεν ξέρω τώρα τι. Χιλιάδες. Αλλά ο κόσμος, άλλος θα μου πει, εσείς οι γυναίκες μπορεί να το ρίχνετε ενεργειακά. Οι άντρες μπορεί να το ρίχνουν, ξέρω εγώ στο ποδόσφαιρο και στη βία. Δεν ξέρω. Ναι. Λέω πράγματα. Θα αρχίσει πλέον ο κόσμος. Βαράμε μπιέλα σαν κοινωνία. Μιλάμε για χαρταετό, σοβαρό τώρα. Εγώ αυτά. Πού θέλω να καταλήξω. Ότι μπορούμε να βγάλουμε λεφτά και από αυτό. Ότι ο κόσμος αρχίζει. Και ρε, παιδί μου, να σου πω κάτι τώρα εγώ.
1: Ναι.
0: Παιδιά, έχω ένα φίλο. Πολύ γνωστό ηθοποιό. Πολύ γνωστό ηθοποιό.
2: Ναι.
0: Ο οποίος παίζει. Δεν θα πω τώρα τέτοιο. Παίζει σε μια πολύ γνωστή σειρά. Και κάνει, να μην πω τώρα για να μην καταλάβετε, κάνει τον. Έκανε μάλλον σε μια πολύ γνωστή σειρά τον Καλόγερο.
1: Ναι.
0: Τον Καλόγερο. Λοιπόν, δεν θα πω τώρα πότε έπαιζε κτλ. Το πιστεύεις ότι.
2: Στον Άγιο Έρωτα λες.
0: Όχι, δεν θα πω που έπαιζε, δεν είναι τέτοιο.
1: Δεν θα σου πει τώρα, και εγώ έχω στο μυαλό μου κάτι, δεν το ξέρω.
0: Το ξέρετε ότι μου λέει πόσοι το σταματάγαν στον δρόμο. Τύπου για να τους ευλογήσει, τύπου για να, να πει, ξέρεις τι αισχρή κοινωνία ζούμε. Το σταμάτα και κόσμο στον δρόμο και του συμπεριφερόταν, λες και ήταν Καλόγερος. Και τους λέει, ξεκολλάτε, παιδιά. Ο άνθρωπος δεν πιστεύει καν, δηλαδή μιλάμε για μεγάλο ρετάλι. Και μου λέει, και όχι μόνο μου λέει γέρι, μου λέει. Θα σου πω ότι ο κόσμος, σαν κοινωνία, έχουμε βαρέσει τώρα διάλυση. Τώρα. Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα. Έχουμε χαζέψει τελείως.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, ναι. Τώρα, ό,τι είναι γενικά όμως στην ενέργεια σε κάποια πράγματα, δεν μιλάω τώρα τα τραβηγμένα.
0: Ναι, ναι, άστο τώρα. Θα μιλάμε σε καθρέφτες. Εγώ βάζω και τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Εγώ να δεις.
1: Το δέντρο τώρα, παιδιά, εγώ που δεν το ήξερα, το ξέρατε ότι ένα κομμάτι του DNA μας είναι ακριβώς ίδιο με το DNA του δέντρου.
0: Χαίρομαι πολύ, ρε. Και με το DNA τη παπαρούνα είναι. Τι παπαγκαλιάζουν παπαρούνε και αράχνε.
1: Καλά, παπαρούνε όχι.
0: Εντάξει τώρα, το πας, μην πάτε να. Ρε, παιδιά,
1: ρε παιδί μου, εκεί στο Αίγιο.
0: Αυτό κάνουν και οι σκιτζίδες. Παίρνουν ένα κομμάτι αλήθειας και ένα κομμάτι από το παράλληλο σύμπαν τους, βρίσκουν κάτι κοινό, το ενώνουν και στο παρουσιάζουν σαν αλήθεια. Δηλαδή, σταμάτα ρε, εσύ, Μαρία, με τις βλακίες. Όχι, συνέχισε. Αλλά,
2: αλλά σταμάτα κιόλας.
1: Ναι. Ναι. Εγώ πάντως θέλω να σε προκαλέσω εκεί στο Αίγιο.
0: Να
1: πάω
0: να
1: καλέσω. Πήγαινε κάπου που είναι πιο απόμερα. Που, θα... που ξέρεις εκεί.
0: Μαρία, μην πήγαινε πέσει ένα αγρότη, αγκάλισε ένα δέντρο που είναι όλη μέρα μέσα στα ξύλα και κόβουν τα χέρια τους. Άσε με τώρα.
1: Ρε, παιδί μου, δεν το λέω, αλλά στο λέω έτσι σαν δοκιμή.
0: Πω, ναι, εντάξει.
2: Ρε, δοκίμασε
1: δεν
2: είσαι ανοιχτό.
1: Αφού είσαι ανοιχτό σε δοκιμές.
0: Μαρία, θε να σου πω κάτι για να σωθεί. Για να σου έρθει σοβαρά να σου θες. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις που φαίνεται ότι δεν, πραγματικά δεν ψάχνεις. Γιατί δεν τα παράτας όλα, ρε, ένα ωραίο πρωί, να φύγεις να πάει να μείνεις σε ένα δάσος.
1: Όχι, δεν θέλω τέτοιο. Θέλω να είμαι εδώ, στην πόλη, βεβαίως.
0: Ωραία, άρα θες και αυτό και αυτό.
1: Ξέρεις τι, θα σου πω. Ναι, κάποια στιγμή που είχα ασχοληθεί πολύ με αυτά, είδα ότι είχα ξεφύγει τελείως. Δεν υπήρχε γύρωση.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση. Το έχεις ξαναπεί. Ναι. Τι εννοείς έχεις ξεφύγει, δηλαδή τι έκανες.
0: Πόσο χειρότερο από ό,τι είσαι τώρα.
1: Μετά δεν μπορείς, δηλαδή δεν μπορείς να συμμορφωθείς με την πραγματικότητα.
2: Τι πίστευες τότε που έχεις ξεφύγει.
1: Μετά δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Είναι το μυαλό σου αλλού. Θέλεις να επικοινωνείς μόνο με άτομα που ασχολούνται με αυτά. Δεν σε γεμίζει τίποτα. Δηλαδή δεν. Αυτό εδώ που γίνεται στην καθημερινότητα δεν το μπορείς, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να πας για ένα καφέ να κάνεις.
2: Και
1: δεν
2: τι
1: έκανες.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει. Άρα γιατί τα εξακολουθείς και τα πιστεύεις όλα αυτά.
1: Τι εννοείς,
0: γιατί εξακολουθείς και εκεί.
1: Όχι, γιατί νομίζω ότι σε μένα,
0: ναι,
1: που μπορώ να απογειωθώ, μεταφορικά το λέω, με μέτρο λειτουργούν πολύ ωραία. Γιατί πολλά πράγματα εγώ τα πιστεύω και μου έχουν λειτουργήσει.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε, αν είμαι γειωμένη και τα χρησιμοποιώ τόσο όσο, λειτουργούν.
0: Εγώ είμαι υπέρ από τη στιγμή που δεν είσαι επικίνδυνη για το περιβάλλον σου. Εγώ αυτό φοβάμαι.
1: Όχι, γιατί επικίνδυνα.
0: Αυτό λέω. Από εκεί πέρα ο καθένας κάνει, αρκεί να μην είναι επικίνδυνος για τους γύρω του. Έτσι,
1: Δίνω, θα σου πω καμιά κουβέντα τώρα.
0: Ναι, δίνω και εσύ, κάψτε τη μάγισσα.
1: Ναι, κάψτε την. Τι
2: και μία στο TikTok λέει, νόμιζα ότι ήταν χαζό μέχρι που το δοκίμασα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Καλά, εντάξει, ναι. Το θέμα είναι, εμένα το πρόβλημα με όλους αυτούς είναι για ποιο λόγο το επικοινωνείτε. Δηλαδή, εσύ που είσαι δημόσιο πρόσωπο, οι άλλοι στο TikTok, για ποιο λόγο το επικοινωνείς. Εγώ, αν είχα βρει κάτι το οποίο με έκανε να νιώθω καλά, θα το κράταγε μόνο για τον εαυτό μου.
1: Όχι, βέβαια, γιατί εγώ θέλω να το μοιραστώ.
0: Γιατί
1: με όσους θέλουν να το
0: μοιραστώ. Γιατί να το μοιραστείς. Αν δεν έχεις σκοπό να βγάλεις από αυτά, Μαρία, κανένας λοιπόν στο ίντερνετ, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, οτιδήποτε, κάτι. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει, θα σου πω τον τρόπο να βγάλεις λεφτά. Υπάρχει κάποιος που ξέρει όλο τον τρόπο να βγαίνουν λεφτά και θα κάτσει να τον πει. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν είναι. Εφέ το κάνετε γι' αυτό. Αγκαλιάζετε δέντρα, κάνετε αυτό. Ο καθένας πουλάει τον παπά του εκεί πέρα έξω γι' αυτό. Τουλάχιστον εσύ θα μου πεις εσύ με αυτόν τον τρόπο έχεις βρει τη θέση σου στην κοινωνία με τέτοιο. Λες, α, είμαι μια τρελή που λέω, το παίζω τρελή γιατί δεν είσαι μια χαρά είσαι. Γιατί άμα βάλω ένα 50 ευρώ εγώ έξω. Θα πεταχτεί σαν ντόπερμαν. Εκεί φαίνεται τα ενεργειακά κι αυτά. Βέβαια, εκεί πέρα αγκάλιασε δέντρο. Μαρία, μην αγκαλιάσει το δέντρο. Πάρε αυτό το 50 ευρώ για να δούμε τι θα το αγκαλιάσει, ποιο θα αγκαλιάσει πρώτο.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είμαστε γιωμένοι κιόλα έτσι. Ζούμε σε αυτή την πραγματικότητα.
0: Ψάχνετε συνένοχου στην τρέλα, ψάχνετε πρώτα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό. Και βγάλτε ένα χιλιάρικο της Μαρία.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση, Μαρία. Ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που έχεις κάνει σε τέτοιο ενεργειακό, σε εισαγωγικά ακραίο.
1: Τώρα για τον καθένα είναι.
2: Το ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Περίεργο.
1: Η διατροφή.
2: Μας φαίνεται περίεργο.
1: Η Πυθαγόρεια που θα κάνει. Αυτό που σα είχα πει.
0: Μωρή, τι Πυθαγόρεια έχει κάνει. Δεν ξέρει καν τι είναι.
1: Είσαι καλά που δεν είχα κάνει Πυθαγόρεια διατροφή εγώ.
0: Ναι, και τι
1: είσαι καλά.
0: Ναι,
2: και με
1: συγκεκριμένα πράγματα. Ήταν συγκεκριμένα πράγματα που έτρωγε.
2: Δηλαδή.
1: Και με αριθμού. Δηλαδή τα πέντε αμύγδαλα και όλα αυτά κοινόα και χρύ, φαγόπυρο.
0: Και τι είδε. Είδε κάποια διαφορά.
1: Είσαι καλά. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Εν τω μεταξύ εκείνη την περίοδο.
0: Γιατί σταμάτησε. Γιατί σταμάτησε.
1: 40 μέρε την έκανα. Δεν μπορούσε. Ήταν πολύ στέρηση.
0: Αφού είναι Πυθαγόρεια.
1: Ήταν στέρηση, είσαι φάνη. Μπορούσα να πάω και στο επόμενο level και στο επόμενο δεν γινότανε.
0: Τι έχει ευκλήδια, μετά τι έχει.
1: Άσε με.
0: Ναι.
1: Και τότε ήμουνα και στην τηλεόραση ταυτόχρονα και ήμουνα δεν. Άρχιζα θόλο να έκανα δεν.
0: Ναι.
1: Καθάριζε το σύστημα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καταλαβαίνετε, άρε marketing, άρε τι σας
2: λέω. Έχουμε ένα μάθημα ακόμα από σένα.
0: Τίποτα, ρε. Δεν έχει να μάθει τίποτα. Αυτός ο τρόπος την κάνει να νιώθει. Έχει βάλει, όπως και εγώ και εσύ, έχουμε το μυαλό μας. Λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Εγώ έχω βρει κάτι άλλο. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να κάτσω να το ψάξω. Και εγώ έχω βρει τον εαυτό μου. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό που γιώνω τα πάντα. Είναι ο καθένας ο τρόπος, η άμυνά του, ρε παιδί μου. Η Μαρία έχει βρει αυτό τώρα και παραμυθιάζεται.
1: Εσύ, Δημήτρη, που το χρησιμοποιεί. Και ο Δημήτρης που το χρησιμοποιεί.
2: Τα πιστεύω κάποια πράγματα και εγώ. Ναι, τώρα δεν έχω πάει να αγκαλιάσω δέντρο. Να σου πω. Να σου είμαι απόλυτα ειλικρινή.
1: Κάντο λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, ναι, το ξέρω τώρα. Είναι αυτό. Ότι αυτό που λέω η διθενιά σε όλους μας. Πάει γόνατο.
1: Ανδρέα.
0: Ναι, όχι.
1: Θέλω να σου πω κάτι, δεν θα κάτσω να απαντήσω σε κανέναν. Όποιος θέλει τα ακούει, όποιος δεν θέλει τα ακούει, δεν θα πω στη
0: διαδικασία. Ακόμα και αυτό για το φλεξ το κάνεις. Αυτό πρέπει να κάνω. Όλα αυτά τα Πυθαγόρεια, παπαρολόγια, αυτό. Και εγώ, ό,τι κάνω και το φλέξω. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Είναι ένας τρόπος, έτσι, για να δείξεις και να νιώσεις ότι ανήκεις κάπου. Και επειδή. Και να μην νιώθεις, ρε παιδί μου.
1: Και αυτό κακό είναι.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν είναι κακό.
0: Όχι. Ποιο είναι το νήσιο.
1: Αλλά ξέρει τι, αυτό τώρα που βγαίνει και λέει ο καθένα τα δικά του, χωρί να έχει δοκιμάσει.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή είναι. Τι να πω τώρα.
0: Μαρία, Μαρία, και εσύ τα δικά σου λε όμω.
1: Ναι, αλλά εγώ τα έχω δοκιμάσει αυτά που λέω.
0: Ναι, πού το ξέρω εγώ ή πού το ξέρω άλλο. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνει ένα τύπο στο Instagram και να λέει 10 μαλακίε. Πού ξέρουμε ότι λέει αλήθεια. Μπορεί να λέει αλήθεια.
1: Κατάλαβε γι' αυτό σου λέω ότι όποιο θέλει τα δοκιμάζει και βλέπει, αλλά εγώ δεν κρίνω κανέναν, ούτε θα κρίνω αυτόν που δεν θα το δοκιμάζει. Εγώ θα πω τη δική μου εμπειρία.
0: Συγγνώμη, εγώ δηλαδή δεν μπορώ να σε δω εσένα κάπου να είσαι ακούσει το ραδιόφωνο και να κρίνω αν αυτά που λες είναι βλακίες ή όχι, σε κρίνω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και εγώ απαντάω σε αυτά που κρίνουν.
0: Ναι, άρα πού είναι, δημοκρατία έχουμε αυτό.
1: Πολύ δημοκρατία.
0: Και λέω εγώ μέσα, ακούω τη Μαρία και νιώθω ότι είναι τρελή, νιώθω ότι είναι ψεύτρα. Δεν μπορώ να νιώσω μέσα μου να κρίνω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και εγώ του απαντάω σε μερικά τώρα. Ναι, να πατήσω τώρα αυτό.
0: Λοιπόν, φίλε και φίλοι, εμεί εδώ είμαστε, ερχόμαστε σε λίγο. Το μενού συνεχίζει με χαζομάρα από Μαρία Ένεσλι και τρέλα. Πάμε σε Δημήτρη Μπουλίνη. Εδώ να δείτε. Εδώ είναι στοιχειοθετημένη. Είναι τρέλα ντεμέκ τώρα. Τρέλα.
2: Κάτι καλό έχεις να πεις για τους συνεργάτες, ρε φίλε. Δηλαδή, σε ακούω τόση ώρα.
0: Ναι.
2: Κάτι όχι, καλό έχεις να πεις.
0: Αν είχα κάτι καλό, δεν θα συνεργαζόμασταν.
1: Μα δεν μπορεί να λέει κάτι
0: όχι,
1: καλό. Θέμα...
0: Όχι, μπορώ να πω πολύ καλά. Δεν μπορώ να συνεπάρχω με άνθρωπο. Δεν μπορώ να συνεπάρχω με άνθρωπο που θαυμάζω. Δεν θα μπορούσα να κάνω τέτοιο.
1: Κατάλαβες.
0: Θέλω ανθρώπους τους οποίους
1: να
0: νιώθω ότι είναι υποδιέστεροι νοητικά. Να ξέρω ότι είναι άνθρωποι χαμηλού επίπεδου. Με αυτούς αισθάνομαι καλά εγώ. Συγγνώμη. Θέλω να ξέρω ότι δίπλα μου έχω.
2: Νιώθεις ότι είσαι πιο
0: απόπατους. Μπορώ να είναι κατά κάθε από χωματερή. Όχι τα πάνω-πάνω τα σκουπίδια, τα κάτω.
2: Και γιατί δεν έφερες τέτοια.
0: Πίστεψέ με, στη διαλογή είμαι ο καλύτερος. Θέλω να έχω ανθρώπους οι οποίοι με το ζόρι να μιλάνε. Να εκτίθονται σε κάθε ανάσα τους. Αυτό θέλω εγώ σαν φανταστερό.
1: Και εμείς θέλουμε που καθόμαστε, βλέπεις τώρα. Είμαστε κι εμείς όμως εθισμένοι.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Δεν μιλάει.
0: Ερχόμαστε. Τι να πει, δεν μπορεί να μιλήσει.
2: Τα έχω χαμένα.
0: Αν μιλήσει, άμα δεν
1: κάνει. Τώρα θα τον
0: αν δεν κάνει. Αν δεν έχει κάτι μέσα στα αυτιά του, δεν μπορεί να μιλήσει. Να πω. Κοιτάξτε με. Λοιπόν.
1: Πότε
0: έχει να κλείσω να το βλάκα.
2: Έχω ηρεμήσει.
0: Κλείσω να το βλάκα. Ναι, έχει ηρεμήσει. Λοιπόν, φίλε και φίλοι. Ερχόμαστε σε λίγο με το άλλο τετράποδο, το Δημήτρη, τον Μπουλίνη.
1: Σέκλι.
3: Κουνάφια. Ο συνδρομητής που καλέσατε θα ειδοποιηθεί για τις κλήσεις του μόλις ανοίξετε τη συσκευή σας.
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ο Music 892 σαλπάρει για την Αίγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα Κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Αίγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Αίγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα Κουνάβια στην Αίγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Αίγινα.gr. Το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινά εδώ.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για μπογοτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο φυσικό μεταλλικό νερό Ecosix 1,5 λίτρου 6 τεμάχια 1,60 συσκευασία. Και παλέτ και φα επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Music 892.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις.
10: 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
16: Κύριε Αντώνη,
15: ναι.
16: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
17: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
18: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
19: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: κομματάκια περίεργα είναι αυτά. Τι κομματάκια περίεργα είναι αυτά. Τι κομματάκια περίεργα είναι αυτά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και να πούμε ότι την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Δημήτρης Μπουλίνης με το σύστημά του σαλπάρει για Έγινα. Μαζί με τη Μαρία και εμένα φυσικά. Δημήτρης Μπουλίνης θα ανεμίσει τη χέντη του, φίλες και φίλοι, στον Οκιαλό. Ο Οκιαλός ονομάζεται το καράβι με τον οποίο θα φύγουμε. Παιδιά.
1: Εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να βγω στο κατάστρωμα.
0: Γιατί? Με το πάρει κανένα κλάρο, φοβάμαι. Το...
1: Δεν φεύγει τόσο.
2: Α,
1: γιατί,
2: με τον αέρα.
1: Γιατί έχουν περάσει, θα έχουν περάσει περίπου 20 μέρες που θα θέλει αλλαγή.
0: θα κάνουμε και βίντεο ρε, που θα σου φέρω στο μαλλί.
1: Ξέχασε το, δεν το κάνω στο κατάστρωμα.
0: Πάμε στην πλώρη. Έλα, ρε Μίτσο.
2: Θα σηκώνεται πάνω. Δηλαδή.
0: Ρε Μίτσο, τι ξέχασα. Εδώ πρέπει να βάζει το άλλο και στο τραβάει τώρα. Είναι δυνατόν.
1: Ρε Σινέα, αλλά είναι φρέσκο τώρα. Θα έχουν περάσει 20 μέρες. Θα χρειάζομαι αλλαγή.
0: Θα είμαι η Μαρία, ο οποίος το κρατάει.
2: Πάρ την κούλα μαζί.
0: Λοιπόν. 7 με 10 παιδιά. Εμείς τι κάνουμε. Αντί να βγάλουμε την εκπομπή εδώ πέρα από το στούντιο, θα τη βγάλουμε μέσα από το καράβι που πάει Έγινα. Τον Οκιαλό για συγκεκριμένα. Λοιπόν, ο Music μαζί με την ticket του Έγινα.gr χαρίζουν και 25, σε 25 τυχερούς μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί μας. Θα μου πεις, Φανούλη, για ποιο λόγο να έρθω μαζί σας τώρα, σιγά, θα έρθετε μαζί μας, παιδιά, γιατί πρώτον θα είναι δωρεάν και μετά το εισιτήριο της επιστροφής σας το αφήνουμε ανοιχτό. Έρχεστε μαζί μας για Έγινα και φεύγετε όποτε γουστάρετε, σε όποια ημερομηνία της επιλογής σας γουστάρετε εσείς. Όποιος θέλει να έρθει κοντά και να φύγει όποτε γουστάρει, στέλνετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στο 6939-892-892, γράφοντας Έγινα κενό και το ονοματιπώνυμό σας, για να μπείτε στην κλήρωση για όλα τα δρομολόγια βέβαια και τις κράτησεις. Θα μπείτε στο tickets του Έγινα.gr. Και φυσικά μαζί μας πάντα στοίχημα, όπου μην ξεχνάτε ότι έχει και τα τρομερά Mundial World Series τώρα έτσι μέσα από το στοίχημα Nation και άλλους πολλούς διαγωνισμούς εντελώς δωρεάν.
2: Πλησιάζουν, παιδιά, οι διακοπές, κάποιοι ήδη έχουν ξεκινήσει. Και τη ίδια συζήτηση κάθε φορά. Τι θα επιλέξουμε, θάλασσα ή βουνό? Γιατί έχει μπει και το βουνό τώρα και το επιλέγουν πάρα πολύ. Και εκεί στο βουνό, με την δροσιά, την ησυχία, τι ωραία να έχει και ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι δίπλα σου. Γενικά, παιδιά, όπου και αν πάτε, μπορείτε να απολαμβάνετε τον τόπο σας και το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα ζαγόρι.
1: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας φυσικά είναι και η μάρκα αναψυκτικών Green, είναι εδώ και θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μια Green Βυσσινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green Πορτοκαλάδα και Green Λεμονάδα. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Μαβένιος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφηρεατήρα της και έγραψε Ναυαρχίδα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Μαβένιος το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε.
0: Φίλες και φίλοι, χαλαρώστε, γιατί ο Δημήτρης ο Μπουλίνης είναι έτοιμος για Celebrity News.
1: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και χθες είχαμε ένα ωραίο κόκκινο χαλί, εχθές είχαμε την πρώτη πρεμιέρα της ταινίας Οδύσσιας.
0: Που... Α, σήμερα έγινε η πρεμιέρα.
1: Όχι σε εμάς, μην μπερδεύεσαι, ναι. Σε αυτούς που συντελεστές, ναι. Βασικά.
0: Α, okay.
1: Αλλά πήγαν και άλλοι. Για παράδειγμα, ας πούμε, πήγε ο Τζαράκης. Δεν πήγε ο Τζαράκης μόνος του, τον είχαν καλέσει από την εταιρεία. Ναι, στο εξωτερικό.
0: Έλα ρε, εσύ, έλα.
1: Ναι, στο εξωτερικό και ανέβασε και όλες ένα βίντεο για το πώς του φάνηκε η ταινία. Εντάξει, δεν μπορούσε να πει πολλά κι αυτός, όπως ναι, ναι, το καταλαβαίνετε κι εσείς.
2: Ναι.
1: Πάντως, επειδή έχουν γραφτεί ήδη κάποια άρθρα για το πώς έχει φανεί η ταινία, διότι το είδανε ρε παιδί μου, ναι, και κάποιοι ναι. Κριτικοί, απλοί άνθρωποι, είναι ο Τζαράκης, ας πούμε, λένε ότι σκηνοθετικά είναι μια ταινία που θα μας τρελάνει όλους, δηλαδή ναι. Θα μας στείλει αδιάβαση και για το μοντάζ, λένε. Τώρα, από άποψη πλοκής, είπαν ότι θα το δούμε. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Σας είπα και χθες ότι έχει σπάσει κάθε εποχή το αρνητικό ρεκόρ με τα dislikes στο ναι. YouTube. Πάνω από 500.000 πια μιλάμε για dislikes
0: τι λέει,
1: στο τρέιλερ του Christopher Nolan. Νομίζω ότι δεν το περίμενε ούτε ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σημασία,
0: καλά, θα τη δω και θα σου πω εγώ τώρα τι γίνεται.
1: Γιατί δεν ξέρουν στην παρούσα φάση αν όλο αυτό το οποίο γίνεται, για παράδειγμα, η Χιονάτη, που μέχρι τώρα η Χιονάτη είχε, επειδή μου είχε τον τίτλο με τα πιο πολλά dislikes. Mm-hmm. Η κατάραση εισαγωγικά την ακολούθησε και στο box office, διότι δεν πήγε καλά. Δηλαδή δεν έκανε νούμερα. Κράζανε την Gal Gadot, κράζανε την πρωταγωνίστρια, επειδή μου ποτέ την είχε ο Νάτι και είχε μια πιο σκούρα, ας πούμε, επιδερμίδα. Τώρα λοιπόν ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται με την ωραία Ελένη και την Λουπίτα Νιόγκο.
0: Κάτσε ρε, για ποιο είπε τώρα εσύ?
1: Για τη Χιονάτι.
0: Παιδιά, μη συγκρίνουμε τώρα το. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση το ένα με το άλλο. Μην νομίζω, δεν είναι ότι
1: καλά,
0: έχει.
1: Καλά, είναι δύο διαφορετικές ταινίες ούτως
0: ή άλλως. Ναι, εντάξει, κάτσε να, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα σπάσει η ταμεία. Δεν μπορεί ο Νόλαν. Δεν είναι, γιατί τη Χιονάτι δεν έχει γράψει ο Νόλαν.
1: Όχι, όχι, ρε, ποιος Νόλαν είναι.
0: Ακούστε τώρα να δείτε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καθίστε να δούμε, μην σπάσει η ταμεία. Προχώρα.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε σε μια είδηση πολύ στενάχωρη, Φάνη. Mm. Ο Νίκος Μουτσινάς έκανε μια αποκάλυψη.
0: Τι, για μένα?
1: Όχι για σένα. Ότι έχασε ρόλο όχι για την σεξουαλική του επιλογή, αλλά για την φαλακροποίηση.
0: Αχ, Νικόλα μου.
2: Ναι.
0: Νικόλα μου.
1: Φίλε, τι λες, δεν το περίμενα.
2: Περίμενε, λογικό. Μπορεί στο ρόλο να μην
0: είναι. Δεν είναι λογικό. Γιατί για μένα οι άνθρωποι, οι ηθοποιοί, το καλύτερο μαλλί που μπορεί να έχουν είναι η καράφλα. Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να βάζουν ό,τι μαλλί θέλουν. Δηλαδή αυτό μου κάνει εντύπωση εμένα. Δηλαδή,
1: έχασε ρόλο και τη φαλάκα.
0: Εδώ πέρα, εγώ πολλές φορές για βίντεο που κάνω, λέμε με τον κουμπάρο μου ότι πρέπει να ξυριστώ για να μπορώ να κολλάω μουσια γένια.
2: Ναι.
0: Ο καραφλός ηθοποιός είναι ο καλύτερο καμβά για κάθε σκηνοθέτη. Γιατί του βάζει, τον φτιάχνει όπως θέλει. Ενώ κάποιο που έχει μαλλιά, αυτά τέτοια. Γιατί φαλάκρα.
1: Ναι, αλλά στου πιο σοβαρού ρόλου, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να έχει μια περούκα, ένα καρεδάκι, α πούμε, που μπορεί να πάρει.
0: Άλλο αν δεν υπάρχουν καλέ περούκε τώρα εδώ στην Ελλάδα και θέλει λεφτά. Ναι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά θέλω να σου πω, το καλύτερο για ένα σκηνοθέτη είναι να είναι καραφλό ο άλλο που μπορεί και η γυναίκα να μπορεί να τη βάλει ό,τι μάλλον θέλει.
2: Όντω, και γιατί δεν ισχύει τώρα αυτό, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, βέβαια, ο Νίκο Μουτσινά, η αλήθεια είναι ότι, ρε παιδί μου, θα σου πω, είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είμαστε συνηθισμένοι με την καράφλα μα.
1: Ναι, είστε.
0: Δηλαδή, άσε με να παίξω, πες έτσι. Αλλά και ο Ζουγανέλης.
2: Ναι, θα βγει ένα αστείο άμα τον έβλεπε τον Νίκο τώρα,
0: ναι,
2: με περούκα. Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι, anyway. Άκου να δεις, η καράφλα έχει κόψει,
1: ναι,
0: καριέρες.
1: Τρομερό.
0: Να τα βλέπετε εσείς τι τραβάμε.
1: Για συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε στον Γιώργο Λιάγκα, γιατί γίνεται χαμός. Πολλά ερωτηματικά έχουν πέσει γενικότερα στο τι θα κάνει του χρόνου, διότι και ο ίδιος
2: δεν έχει υπογράψει.
1: Θα σου πω τι γίνεται. Ο ίδιος στο τέλος του πρωινού άφησε ανοιχτό το σενάριο, επειδή μου την πρώτη φορά που τελειώνει η εκπομπή και δεν ξέρει ακόμα τι θα γίνει του, ναι, χρόνου.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι έχει υπογράψει κανονικά για ένα χρόνο για το πρωινό. Τώρα. Καλά, αυτό το γνωρίζω εγώ, δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτός, ο ίδιος, αυτό μάλλον, όμως, ο ίδιος αφήνει εχμές ότι μπορεί και να μείνει.
1: Ξέρεις, γιατί ακούγονται πολλά σενάρια ότι επειδή θα πάει σκορδά στον Αντένα, μήπως
2: αλλάξει κάτι.
1: Αλλά θα πάει για τον Dancing with the Stars, από ό,τι λένε, και για το ίσως για το πρωινό του Σαββατοκύριακου.
0: Ναι.
1: Μόνο εμείς ασχολούμαστε με αυτά.
2: Ναι.
1: Πια, δυστυχώς. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Συνεχίζουμε επίσης, θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει γίνει χαμός, δεν ξέρω αν το έχετε δει, mm-hmm, με έναν πασίγνωστο τράπερ,
0: mm-hmm,
1: ο οποίος συνελήφθη,
0: mm-hmm,
1: για παράνομη οπλοκατοχή, για τον Γιάν Κάπα, δεν ξέρω αν σας λέει κάτι.
0: Το Γιάν Κάπα τι είναι Γιάν αυτό?
1: Κάπα. Γιάν Κάπα είναι τράπερ.
2: Ναι.
0: Ναι. Αυτό μ' αρέσει το...
1: Και ένα supercar 200.000 ευρώ που είχε.
0: Πώς γίνεται όλοι αυτοί να έχουν supercar 200.000 ευρώ, εντάξει. Κάποιος τα δίνει αυτά, anyway.
1: Καλή λευτεριά στο παιδί, να πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει γίνει χαμός και με έναν άλλον πολύ γνωστό τράπερ.
0: Σαν τον Γιάν Κάπα κι αυτός.
1: Όχι, σαν τον πιο.
2: Ο Γιάν
1: Κάπα
2: είναι
1: γνωστός.
2: Έχει συλληφθεί τέλος αυτός.
1: Καλά, θα τον αφήσουν. Ναι,
2: ναι,
1: έχει συλληφθεί. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Υπάρχει ένα κύκλωμα ενός πασίγνωστου τράπερ, ενός πασίγνωστου μοντέλου. Και πολλοί λένε ότι παλιά έκανε και ήταν σε εκπομπές πάνελ.
2: Εσύ τους τα ξέρεις τα ονόματα?
1: Και ενός πασίγνωστου influencer, οι οποίοι έχουν μπλεχτεί σε μία υπόθεση παράνομη διαφήμιση παράνομου τζόγου. Παράνομου.
2: Α, ναι.
1: Παράνομου.
0: Μίτσο, έχεις φέρει αποκλειστικό ρε κερατά σήμερα, πραγματικά.
1: Και τα ονόματα τα ξέρετε. Τα ξέρετε. Έτσι.
2: Τα έχουν γράψει νομίζω.
1: Καναδιό τα έχουν γράψει. Δεν πρόκειται να τα πω.
2: Ναι.
1: Αλλά
2: ναι,
1: είναι πάρα πολύ γνωστά. Τους ξέρετε.
0: Έχεις πει τη λέξη τους ξέρετε και πασίγνωστους από 25 φορές.
1: Έτσι, κάπως να το πω τώρα για να. Ρε παιδί μου, ο τράπερ είναι στο top. Three.
0: Είπε όνομα τώρα, μην τσοξεκόλα. Τώρα είπε σαν να μα είπε ποιο είπε. Μα είπε όνομα, τι λε τώρα, έλα εσύ.
1: Και το θέμα είναι δεν ξέρω για ποιον τράπερ έχει γραφτεί, γιατί εγώ ξέρω και για έναν άλλον. Καταλαβαίνω, μην πω βλακεία. Γιατί ναι. Ο ένα που ξέρω εγώ είναι και στο top 2.
0: Να πω κάτι, Μίτσο. Αν δεν ήμουν εγώ εδώ πέρα, πραγματικά, αν δεν ήμουν εγώ εδώ πέρα έτσι. Να σε γιώνω και να σε κορυδεύω. Και έβγαινε άφρα να κάνει εκπομπή μόνο σου. Πιστεύει ότι θα σε βαράγανε στον δρόμο.
1: Τι να κάνει εκπομπή μόνο μου.
0: Ναι, κάνει με τη Μαρία εκπομπή. Δηλαδή να μην είναι όλο αυτό πράγμα να μην το κάναμε πλάκα. Δηλαδή και το έκανε όπω. Δηλαδή να μην είχε κάποιον να σε κράζει. Πιστεύει ότι θα βγει να τρώσει ξύλο έξω.
1: Όχι.
0: Αυτό έχει σημασία, έχει το γνώρι αυτό.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, μα τι μιλάει τώρα με μισού, ρε ο Πασίγνωτο, δεν θα πει μια βλακία. Είπε ονόματα ή μην πει τίποτα.
1: Ονόματα δεν μπορώ να πω.
2: Μην το πει τώρα. Μου, τουλάχιστον. Περιέγραψε λίγο χαρακτηριστικά να καταλάβω.
1: Θα περιγράψω, φυσικά και θα περιγράψω.
0: Α πάμε λίγο παραπάνω χρόνο. Ναι, λέγε.
1: Χρειάζεσαι για κάπου τον
0: χρόνο. Όχι, ρε αγόρι μου, άλλο να σου πω ότι δεν έχει νόημα. Είναι, λέμε, ξέρω, αλλά δεν θα πω. Αυτό τι είναι, αυτά που κορυδεύουμε, θα κάνουμε τώρα.
1: Ναι, αλλά μπορώ να σε κάνω να καταλάβει ποιο είναι.
2: Αυτά που έχουν γραφτεί δεν μπορεί να τα πει, τα ονόματα.
1: Ξέρει τι γίνεται. Έχουν γραφτεί τα ονόματα αυτά, αλλά επειδή δεν έχουν παίξει και παντού βάζουν μπλερ και στα πρόσωπά του και τέτοιο. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να τα πω τα ονόματα.
0: Ρε φίλε, να σου κάνω. Εκεί ξεχωρίζει κάποιο που έχει άντερα και σου λέει και ξαναδεί.
1: Θα σου πω το μοντέλο. Το μοντέλο.
0: Όχι,
1: θα σου πω.
0: Ναι.
1: Το μοντέλο τα είχε με κάποια πολύ γνωστή influencer.
0: Τα είχε ή ήταν παντρεμένος.
1: Θα μπορούσε και αυτό.
2: Είχαν σχέση. Είχαν υπογράψει.
1: Είχαν σχέση.
0: Το είπες τώρα. Εγώ δεν το περίμενα. Συγχαρητήρια. Το είπες τώρα. Συγχαρητήρια. Μίτσο, θα παίρνω όλα πίσω. Τα παίρνω όλα πίσω.
1: Γιατί τι είπα.
0: Κότα του κοροπίου. Έτσι σε λένε εδώ πέρα.
1: Ο Τράπερ σας είπε, αυτός που ξέρω εγώ είναι στο top 2, αλλά μάλλον δεν έχει γραφτεί για αυτόν. Έχει γραφτεί για κάποιον πιο μικρό που πρόσφατα τον είδαμε κι εμείς να δέχεται μια επίθεση.
0: Ναι.
1: Και για τον.
0: Τα είπες όλα,
1: influencer.
0: Ναι. Γιατί δεν καταλαβαίνω, έμεινα στη βλακία σου.
1: Για παράνομη. Για διαφήμιση παράνομου τζόγου.
0: Έλα μωρέ τώρα, παιδιά, αυτό γιατί είπα. Γιατί,
1: αλλά για... λένε ότι είναι πολλές. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Ακούστε τώρα. Παράνομο τζόγου τράχερο μπορεί, αφού παντού ανοίγει το. Πώς λένε το TikTok και πλέον παίζουν παντού.
1: Παντού,
0: ναι,
1: παντού.
0: Αυτό. Ναι, καλά, celebration. Λίγο, φιλαράκια σου λέει η Φάνη. Άκου, λέει ο άλλος. αν φίλε Αλέξανδρε, άκουγε την εκπομπή. Θα ήξερε ότι ο Φανούλης δεν έχει φίλους.
1: Αλήθεια.
0: Έχει μόνο εχθρούς. Μόνο γνωστούς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ας αφήσουμε το βλακάκο του Δημήτρη Μπουλίνη.
2: Αυτά ήτανε.
0: Τι είχε. Με μισή ώρα ασχολούμαστε με βλακίες. Δεν έχει να πει τίποτα ο Δημήτρης Μπουλίνης. Λοιπόν, πάλι ήρθα αδιάβαστος.
1: Πρόσεξε, ήρθα αδιάβαστο. Πού είμαι στο σχολείο για να ήρθα αδιάβαστος.
2: Εδώ μεταξύ στην
1: οδή. Πέντε θέματα έχουν γίνει,
0: ναι,
1: και σου τα έφερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήθελα να σε ενημερώσω.
0: Μίτσο, όταν κάποιος που δεν δουλεύει και δεν κάνει ρεπορτάζ, ασχολείται με αερολογίες.
1: Το ξέρεις ότι καμία άλλη εκπομπή στην Ελλάδα, μη σου πω στην Ευρώπη, δεν έχει φέρει το θέμα με τον Christopher Nolan και ότι αυτή τη στιγμή το τρέιλερ της Οδύσσιας έχει φάει τα περισσότερα dislikes παγκοσμίως. Το ξέρεις ότι δεν έχει. Πού το, για βρες μου την είδηση.
2: Το διάβασα εγώ.
1: Πού, πότε.
0: Άρα εσύ κάθεσαι και μέτρησες τα dislikes.
2: Πριν το πεις.
1: Φυσικά φαν.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: αυτή η είδηση δεν είχε γραφτεί στα ελληνικά. Να το ξέρεις.
0: Πάμε σε παιχνίδι, πάμε σε παιχνίδι. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Ορθόδοξο παλιές. Τι παίζουμε σήμερα. Ορθόδοξο παλιό, πάρε 5, δώσε 3. Στέλνετε όνομα, επώνυμο, κινητό, τηλέφωνο στο Viber του σταθμού στο 6939-892-892. Στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας, ρολόγια, κοσμήματα. Έχει ο Μπαξές. Εδώ, χθες δώσατε δώρα, Λευτέρη, γιατί δεν άκουσα. Δώσαμε δώρα, Άρα σήμερα δεν έκανα.
1: Δεν άκουσες, παιδί μου, μαζί ήσουν.
0: Μαζί ήμασταν. Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Πάμε.
3: Σκλάβι, ξυπνάτε!
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Music 892.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
10: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Λίβα Κέι την 5η 9 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
13: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
14: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
13: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

0: Τι ωραίο τραγουδάκι είναι αυτό, Λευτέρη. Μα αυτό δηλαδή το σκέφτομαι και να τρώω μικρά κρατσανιστά γουρνάκια. Δεν ξέρω, λοιπόν, εδώ μας φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μην ξεχνάμε, παιδιά, την Παρασκευή φεύγουμε για Αίγινα, το νου σας, έτσι. Και το βασικό είναι ότι τι έχει στην Αίγινα και στην υπόλοιπη Ελλάδα αυτόν τον καιρό. Κουνούπια, φίλες και φίλοι. Καλά, στην Αίγινα μπορεί να μην έχει και τόσα πολλά. Γι' αυτό πάντα μαζί μας Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά, ενήλικες. Κλασικά παιδιά, Repel Spray είναι από την Unifarma.
1: Αν νομίζετε, παιδιά, ότι η Κρήτη είναι μακριά, σας έχω νέα. Στα My Market θα βρείτε αυθεντικά κριτικά τυριά που είναι άλλο πράγμα. Τι γραβιέρα, κεφαλοτήρι, τυροζούλι, ξύγαλο. Μιλάμε για γεύσεις συγκεκριμένες, έτσι.
0: Ακούγονται
1: λάθο. Είναι επιτομή της παράδοσης. Ιδανικά για κάθε στιγμή. Και για να φτιάξετε ένα έτσι μερακλίδικο πιάτο, παιδιά. Γι' αυτό μπορείτε να περάσετε από το κοντινότερο My Market για να βάλετε έτσι λίγη Κρήτη στο σπίτι σας. My Market, η παράδοση της Κρήτης στο τραπέζι σας.
2: Και αν θέλεις να ζήσεις τα μεγάλα live από ψηλά, το WhatsApp είναι εδώ για σένα με το Sky Lounge. Για να απογειώσεις την εμπειρία σου στο Release Athens, στις συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival και το Zamna X Primer. Μπες στο Magenta Moments στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
0: Φίλες και φίλοι, χαλαρώστε, γιατί μόλις ξεκινάει το παιχνίδι! Πάμε, Ελευθερή!
3: Πάρε 5, δώσε 3!
0: Πόρτα! Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε.
1: Αντώνης.
0: Αντώνη, καλημέρα!
4: Πολύ καλημέρα σας!
0: Αντώνη, τι δουλειά κάνεις στην Αθήνα αυτόν τον καιρό, τώρα εδώ πέρα δουλεύεις ακόμα, ρε σκυλέ?
4: Ναι, οδηγός.
0: Οδηγός. Οδηγός πάνω σε τι τιμή, Νταλή, καβανάκι, τι?
4: Λεωφορείο αστική συγκοινωνία.
0: Ω, τα φιλιά μας. Λοιπόν, πόσο χρόνο είσαι?
4: 36.
0: Μικρός. Πες μου τρία τραγούδια του Αλκίνοου Ιωαννίδη.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά. Προσοχή στον δρόμο. Μίτσο, να ξεκινάει όμως και μου κάνει. Αυτά έχεις βάλει, αγόρι μου.
2: Όχι, στη Μαρία μιλάμε.
0: Ναι, πάμε, επόμενος, παρακαλώ. Πάμε. Πω, ρε Μίτσο, ρε, πραγματικά. Έλα, παιδιά, πάμε, ξυπνάτε.
2: Κάτσε πάνω τον Γιώργο.
0: Να καθαρίσω λίγο το λαιμό.
2: Καθάρισε το λαιμό σου, καθάρισε το καταπιώνα σου.
0: Πάμε. Έλα. Δώσε ακροατές και ακροάτριες.
1: Για πάρε Στέφανο.
0: Στέφανε!
5: Γεια σου, Φάνη!
0: Γεια σου, Στέφανε!
5: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Έλα ρε, τι κάνετε πάνω εκεί?
5: Καλά, δεν στενόμαστε, γραφεία, θα να πάνε.
0: Πω. Τι λέει, δουλεύεις?
5: Όχι ακόμα, λίγο πιο αργά.
0: Αργότα. Τι δουλειά κάνεις, αγόρι μου?
5: Στον ιδιωτικό τομέα, στο finance.
0: Finance, γουφαλάκι. Είσαι εμπλεγμένος με Ρώσους, με τέτοια.
5: Τα πάντα.
0: Τι θα κάνεις τώρα? Έχεις οικογένεια, παιδάκια?
5: Όχι, ελεύθερο.
0: Να σου ζήσουν. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τρία τραγούδια των Guns N' Roses. Και Θεσσαλονικιός τώρα, και να μην ξέρεις Guns N' Roses. Το επόμενο, παρακαλώ.
2: Αναστασία.
0: Καλημέρα. Ασία.
6: Ναι.
0: Θες να ξυπνήσεις να μιλήσουμε?
6: Είμαι ξύπνια, είμαι.
0: Ναι. Από τι ώρα είσαι ξύπνια?
6: Από τις
0: 8. Μάλιστα. Δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτό που έχεις είναι απλά έχεις ύφος ή νιστάζεις. Θα το βρω. Με τι ασχολείσαι?
6: Νιστάζω, δεν έχω πει καφέ.
0: Κάτι καταλάβα. Με τι ασχολείσαι?
6: Μηχανικός.
0: Τι είσαι?
2: Μηχανικός.
0: Μωρή, θα πεθάνεις στο ακουστικό. Πάμε λίγο ζωντάνια. Δηλαδή τι είναι αυτό?
1: Ναι, δεν έχω πει καφέ.
0: Και τι να κάνω εγώ?
1: Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς καφέ.
6: Έλα, πάμε. Είσαι ο πρώτος άνθρωπος που σου μιλάω.
0: Εμένα βρήκε πρώτα. Ναι, μάλιστα. Πόσο χρόνο είσαι?
6: 27.
0: Είσαι και μικρή. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
6: Ναι.
0: Τρία τραγούδια του Κωστή Μαραβέγια.
6: Ο Φάρος.
0: Μπράβο. Αυτά. Και ο Γλάρος. Γεια, επόμενος.
1: Τζορτζίνα.
6: Καλημέρα.
0: Ρε κορίτσια, τι έχετε πάθει σήμερα? Κοιμάστε όλες όρθιες τώρα?
1: Όχι, τι πράγμα. Ποιο είναι
6: στη δουλειά?
0: Ναι, εντάξει, τι δουλειά κάνεις και πρέπει να μιλάς κάτι? Σε ποια δουλειά σας υποχρεώνει να μην φωνάζετε και να μην παίζετε σε ραδιόφωνα?
6: Πάρα πολλά, δυστυχώς. Δουλειά γραφείου.
0: Δουλειά γραφείου, μάλιστα. Εταιρεία αναθυλιακή, τι είναι?
6: Όχι, εταιρεία ψηφιοποίησης.
0: Ψηφιοποίησης, που μασονικό ακούγεται. Τέλος πάντων, πόσο χρόνο είσαι?
6: 25.
0: Μικρά κορίτσια. Λοιπόν, με θα δουλεύεις όλο τον Αύγουστο?
6: Ναι,
0: βέβαια. Μπράβο. Μπράβο, Τζορτζίνα. Μπράβο, Τζορτζίνα. Και να σου πω κάτι. Είναι αυτό που λένε ότι και καλά, αν δεν δουλέψεις τώρα που είσαι μικρή, πότε θα δουλέψεις? Και μάντεψε κάτι. Μόλις μεγαλώσεις και γεράσεις, ξέρεις τα λένε. Ο μόνος τρόπος, λέει, να μην πεθάνεις είναι, λέει, να συνεχίζεις να δουλεύεις. Λέει, το μυαλό το κρατάει ξύπνιο. Τι έχει κάνει το σύστημα? Είτε είσαι γέρος, είτε είσαι μικρός, βρίσκει έναν τρόπο να σου λέει δούλεψε. Ό,τι κάνει, πόσο σου
1: λέει. Παιδί μου, όμω, 2-3 μέρες διακοπούλες δεν πρέπει να πάει.
0: 25 χρονών τώρα, βράζει το αίμα τη τώρα. Αυτή πρέπει να.
6: Έχει διακοπές, μωρέ, και πεθάνουμε στη δουλειά.
0: Ακριβώ, μπράβο.
1: Όντω.
2: Τα θέλει από αυτό.
1: Τα θέλει, ναι.
0: Ναι, άμα δεν δουλέψει τώρα, πού θα δουλέψει. Μπορεί να δουλέψει και μετά, θα πει κάποιο άλλο. Αλλά και μετά. Λοιπόν, πάμε 25 χρονών πλάσμα να παίξει. Θέλω να μου πει, εύκολη ερώτηση. Τρία κόμματα που αυτή τη στιγμή είναι στη Βουλή εκτό από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία.
6: Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Έλα, ρε, εσύ.
0: Τέλεια. Να πας να ψηφίσεις.
2: Έχουμε τον Γιώργο. Έλα.
0: Γιώργο, Γιώργο.
7: Καλημέρα.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: 29, δημοσιογράφος.
0: Δημοσιογράφος, έλα, ρε.
2: Συνάδελφε.
0: Έλα, εδώ πέρα με τον Δημήτρη, συνάδελφος κι εσύ είσαι.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αν μου επιτρέψει, συνάδελφος, από τι σχολή είσαι, Αντένα ή ΕΚ κι εσύ.
7: ΕΚ.
0: Εργάζεσαι σε κάποιο μέσο.
7: Σε δύο μέσα. Είμαι και site και τηλεόραση.
2: Μπράβο.
0: Α, μπράβο.
2: Τηλεόραση
0: μπράβο.
2: Πού.
0: Δηλουκόσμα, Sky, Αντένα, πού είσαι.
7: Αντένα. Αθλητικά κάνω.
0: Πρακτική κάνεις.
7: Αθλητικά.
0: Έλα.
2: Έχουμε το
0: Δημήτρη το ξέρεις.
7: Όχι, δεν έχουμε αναλυστεί.
0: Δεν σε ξέρει κανένα στο Αντένα. Πού τα σε ξέρει.
2: Και εγώ τώρα το πρόσωπο σου δεν το έχω πετύχει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμο, πώ το λένε, μικρή αθλητικό γράφο μου. Είσαι έτοιμο.
7: Για πάμε.
0: Θέλω να μου πει τρει πρωτεύουσε από Λάμδα.
7: Λισαβόνα.
0: Μπράβο.
7: Λουξεμβούργο.
0: Μπράβο. Λουί Βιτών. Γεια. Επόμενο. Τάσο.
8: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Τάσο μου, καλημέρα.
8: Γεια σου, καλημέρα.
0: Ηλικία, επάγγελμα.
8: 31, οδηγός Δαλίκας.
0: Ωραία, σου έχω ερώτηση πάνω στο επάγγελμά σου. Πες μου, τα τρία με... Τι λες εδώ πέρα, Μίτσο, αυτό τι είναι.
2: Σαν πως ξέρω κι εγώ.
0: Εδώ πέτυζε, τα τρία...
2: Κάτσα να δω.
0: Τι είναι αυτό.
2: Επιβατών, τα μεγαλύτερα αεροδρόμια.
0: Πες μου τα τρία μεγαλύτερα αεροδρόμια σε αριθμό επιβατών στην Ελλάδα.
8: Ελευθέρως Βενιζέλος, Μακεδονία.
0: Ναι, άλλο ένα.
8: Και τώρα στο Ηράκλειο.
0: Το Ηράκλειο.
2: Το Ηράκλειο ήταν, ναι.
0: Ναι, αλλά ήταν ναι. Κρίμα. Γεια.
2: Αχ, στέλνει εδώ πέρα. Στέλνει εδώ πέρα ο Στέφανος. Πολλοί δουλεύουμε όλο τον Αύγουστο. Ναι. Δεν έχουμε όλοι τον Φάνη προϊστάμενο.
0: Μπράρε, Στέφα. Εντάξει, δεν έχουν. Εμένα το Λεωνίδα έχουν. Λοιπόν.
2: Οπότε σε συμφέρει έχουμε το Λεωνίδα.
0: Θα έρθει η μέρα που θα βάλω τα κλάματα, α, θα είναι αργά τότε. Αλλά του έχω πει του Δημήτρη και να πάνε να μου ανάψουν μια. Έχει δει στο Μεξικό που ανάβουν κάτι λαμπάδες στην Παναγία έτσι από κάτω και τραγουδάνε έτσι.
2: Και τι θες.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Ειρήνη.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ειρήνη μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
9: Λοιπόν, είμαι γραμματέας και είμαι 34.
0: Μικρή είσαι για γραμματέας. Οι γραμματείς δεν νομίζω πρέπει να πάμε από 40 πλάσει. Τέλος πάντων, σε τι τομέα είσαι γραμματέας, σε τι επιχείρηση.
9: Ενημέρωση των πολιτών. Κατεύθυνση έτσι διάφορα ζητήματα.
0: Διαπλεκόμενη τώρα. Αυτή είναι τώρα κομματικά έχει μέσα. Δικιά μας. Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη.
9: Είμαι.
0: Θέλω να μου πεις τρεις ταινίες με τρομακτικά παιδιά.
9: Τρομακτικά παιδιά.
0: Ναι, έλα. Το βασικό παίζουμε.
9: Κατάρα να
0: μπράβο. Μπράβο. Ναι, έλα γρήγορα. Έλα ρε, η Λάμψη ρε.
2: Όρφαν, Άναμπελ.
0: Ναι, πάμε. Παρακαλώ. Επόμενος.
10: Καλημέρα.
0: Έλα, το όνομά σου.
10: Κωνσταντίνος, 30, αγρότης.
0: Αγρότης, έλα, τι βάζεις.
10: Κυπευτικά, θερμοκήπια κυρίως.
0: Πού είσαι, αδερφέ.
10: Στη Λαμία.
0: Λαμία, που δεν πάει πιο όμορφη πολύ από τη Λαμία τον Αύγουστο. Λοιπόν...
10: Και μέσα σε θερμοκήπιο.
0: Ναι, και μέσα. Καλά, είσαι με ένα καλά σου τώρα.
1: Έχει
0: και... εσύ έχεις χάσει κάποιο στοίχημα και το κάνεις όλο αυτό. Έλα, ρε, εσύ.
2: Κάτσε, να μας πει, στη Λαμία είδες τους Κογκολέζους που έχουν έρθει για τουρισμό.

0: Τι, δεν σε ακούσα. Σε έχασα. Ναι, μάλιστα. Εσύ έχεις συναντήσει Κογκολέζους γκρουπ στον δρόμο?
1: Όχι, δεν έχω δει.
0: Μάλιστα. Ποιο ξέρει, για θρησκευτικό τουρισμό λέει έρχονται. Τι θρησκευτικά μνημεία έχουμε στη Λαμία?
1: Έχουμε μοναστήρια πολλά.
0: Καλά, και στο Αίγιο έχουμε, αλλά δεν έχουμε Κογκολέζους.
1: Ναι, γιατί δεν έχετε καλή πολιτική.
0: Δεν έχουμε καλή πολιτική. Ναι,
2: μπράβο. Ναι.
0: Μα έρχονται.
1: Είναι θέμα marketing.
0: Είναι θέμα marketing, ναι, και όμως. Πάμε ρε Λαμία να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
1: Έτοιμος.
0: Θέλω να μου πεις, πόσο χρόνο είσαι?
1: 30.
0: Μικρός. Θέλω να μου πεις τρεις σημαντικές συνθήκες μεταξύ κρατών.
1: Τι, τρεις?
0: Σημαντικές συνθήκες μεταξύ κρατών. Πώς λέμε,
1: Λοζάνη. Συνθήκη της Λοζάνης.
0: Μπράβο, ένα. Έλα,
1: πες. Συνθήκη της.
0: Έλα, ρε. Κιουτσούκα, Ναρτζή.
3: Πάντως και ο Τσιμπούμπου που ήταν υπεύθυνο στον.
0: Ο Πέτρος.
3: Μπράβο,
0: Ο
3: Πέτρος Τσιμπούμπου που είναι υπεύθυνο των τουριστών από τον Κονγκό. Τρελαίνονται για τις Θερμοπύλες, για το μοναστήρι του Αγάθωνα.
0: Μπορώ να έχω τον Πέτρο Τσιμπούμπου στο τηλέφωνο? Μπορώ να έχω. Αν μας ακούει κάποιος ή ξέρει τον Πέτρο τον Τσιμπούμπου, θέλω να. Γιατί όντω έχω περιέργεια. Να βγάλω τον Πέτρο τον Τσιμπούμπου στον αέρα, να μας πει. Γιατί τώρα εγώ δεν το πάω κοροϊδευτικά. Το πάω. Πώς φτάσαμε να έρχονται. Μπράβο στους ανθρώπους. Από το Κονγκό, εδώ πέρα, τουρίστες, στη Λαμία. Θέλω να πω. Έχω να κάνω πολλές. Αν υπάρχει κάποιος που ξέρει τον Πέτρο Τσιμπούμπου, να τον βγάλω στον αέρα, να ρωτήσω πραγματικά. Με ενδιαφέρει πολύ. Παρακαλώ, ποιον έχω στο τηλέφωνο.
2: Ρώτα το όνομά του Σεύκετ.
0: Σεύκετ.
2: Ναι, έτσι το γράφει.
4: Σεύκετ, εγώ είμαι Ισπανία.
0: Ναι, έλα, φίλε, Πέτρο Τσιμπούμπου, ποιο είσαι?
4: Όχι, ο Σεύκετ είμαι Ισπανία. Αυτό που με έλεγε Τούρκο, θυμάσαι.
0: Α, έλα, ρε, Σεύκετ, πού είσαι?
4: Τι κάνετε?
0: Τι γίνεται, κουφάλα, πού είσαι?
4: Τι κάνετε?
0: Τι να κάνω εδώ πέρα, τι να κάνω.
4: Μπράβο, βρέβιο. Τα φιλιά μου σε όλου καλά.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
4: Πάμε γερά,
0: παιδιά. Σεύκετ, για στιγμή σε μα, πού είσαι?
4: Είμαι από Κομωτινή.
0: Α, ναι.
4: Είχα έρθει, σου είχα πει την ιστορία όταν είχα έρθει πρώτο μου από τη συνθήκη της Λοζάνης.
0: Ναι, έλα, ρε, Σεύτετ. Λοιπόν, έλα, αγόρι μου. Λοιπόν.
4: Και μου λέει και φταίω από το κράτορα.
0: Καλά, έλεγε τον κοιτουδάνο, τον έλεγε από Σεύτετ και τον έλεγε και φταίω.
3: Εγώ σου είπα και φταίω.
4: Και φταίω την δραμά μου και ο αυτοκράτορας της Περούκας με έλεγε, ρε φίλε.
0: Ο αυτοκράτορας της Περούκας.
3: Ωραίο αυτό, ρε, μ' άρεσε.
0: Συγγνώμη, τον και φταίω, το σέφτηκε το τέλο και φταίω.
3: Σε έλεγα και φταίω, κρίμα, ρε.
0: Εσύ ξέρει τι γίνεται. Είναι αυτό εμείς τώρα οι Έλληνες. Εμείς επίσης τώρα, όταν ακούμε και ξένα ονόματα, μας φαίνονται όλα περίεργα, ρε. Είμαστε τέτοιο. Λοιπόν, πάμε και φταίω. Να παίξουμε. Λοιπόν, θέλω να μου πει τρία ονόματα δοντιών.
4: Τρονιμίτης, τραπεζίτης,
0: κοινόδοντας... Δώρο! Κέφτετ, κοκκινιστός!
2: Δώρο!
0: Κιοφτέ μου, να σε καλά, δώρο!
3: Μπράβο στο τσουκάκι!
0: Πάμε, επόμενος.
2: Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ το όνομά του.
0: Σεύκετ, ρε, είναι από την Κομωτινή απάνω.
2: Α, έτσι είναι, Σεύκετ.
0: Σεύκετ, ναι, δεν ξέρεις, εσύ που είσαι και...
2: Τι είμαι εγώ?
0: Τι, ξέρεις τα...
3: Εσύ που είσαι κολλητή Τουρκάλα, δεν ξέρεις.
2: Έχω ακούσει άλλα, εγώ το Σεύκετ δεν το έχω ακούσει.
0: Σεύκετ, που κάναμε σε... Μπήκε, λέει, και μας
2: έκανε...
0: Πω, καλά, Μαρία, τα έχεις κάνει όλα τέτοιο. Πάμε, παρακαλώ. Ναι.
3: Κάτσε, παίρνει η Ειρήνη. Ψάχνω εργαμό το στα social το
0: Αν ξέρει κάποιο τον Πέτρο Τσιμπούμπο, παρακαλώ να τον βγάλουμε στον αέρα να μας πει τι γίνεται και γιατί και πώς έρχονται οι Κογκολέζοι εδώ πέρα. Θέλω να μάθω πραγματικά όντως. Πρέπει, παιδιά, να ξέρετε το Κογκό μπορεί να έχει προχωρήσει σαν χώρα. Εμείς,
4: παρακαλώ.
0: Έλα, φίλε.
4: Καλώς τον.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
4: Ηλικία,
0: επάγγελμα.
4: 30 δίκτυα.
0: Δίκτυα, που οπτικές σινές.
4: Ναι, ναι, μαζί με το αλβανικό μπόιμπαντ.
0: Πότε θα τελειώσετε, μα, πότε θα τελειώσετε, μα, έχετε σκάψει όλο
4: Αθήνα. Έχουμε πολύ δρόμο, Φανούλη.
0: Γάμο, το κερατό μου, κάθε εταιρεία περνάει τα δικά της τώρα.
4: Στη Νέα Σμύρνη,
0: Ναι,
4: θα
0: τι.
4: Να ξαναβγάλουμε έργο.
0: Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Την επόμενη φορά που θα σηκώσετε πεζοδρόμια μπροστά στο σπίτι μου, θα στα κλείσω με εσάς μέσα, κερατάδες. Λοιπόν, σου το λέω από τώρα. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάμε μέσα.
0: Πες μου, εύκολη ερώτηση. Τι να του βάλω, ρε, με τις ερωτήσεις. Πες μου τρία ζώδια του κινέζικου οροσκόπου.
4: Δράκος, Τίγρης, κουνάβι. Αρουραίος.
2: Πώς, δεν υπάρχει κουνάβι.
0: Δεν υπάρχει κουνάβι. Πίθηκος, ποντίκι, πρόβατο, πετινός.
3: Τι πέος, παιδί μου.
0: Πάμε και ένα τελευταίο.
2: Αντουάν.
3: Ειρήνη, καλέ.
0: Ειρήνη.
4: Έλα,
0: Αντουάν μου.
4: Τι λέει, Φάνη, καλά.
0: Τι να λέει, ρε, Αντουάν, δεν βλέπεις πέρα τι γίνεται.
4: Ναι,
0: με τι ασχολείσαι?
4: Από εντομοτήσει με Φάνη.
0: Πάει κατσαρίδα γόνατο, ε.
4: Ναι, ναι.
0: Για λέγε τώρα, αυτή φέτος έχει περισσότερες από ό,τι έχω ακούσει, ε.
4: Τες άκουσα.
0: Η κατσαρίδα, εσύ που είσαι από εντομοτής, έτσι. Η κατσαρίδα, πες μου κάτι, ρε παιδί μου, έτσι πρακτικό. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να κάνω αποντεμώσεις, αλλά κάτι για να τις κρατήσουμε μακριά, πες μου. Δηλαδή, θέλω εγώ τώρα να
1: βενζίνη, κρατήσω. Μέχρι... Βενζίνη, δείχνει βενζίνη. Φάνε,
2: βενζίνη, πάνε, να έχουμε βενζίνη.
0: Έχει πάει στο Θεό, ρε, η βενζίνη τώρα. Είναι δυνατό με 2 ευρώ βενζίνη να ρίξω για την κατσαρίδα.
1: Αλλιώς απεντόμωση.

0: Βενζίνη που στα σημεία που πάει η κατσαρίδα.
1: Τα συμφώνια εκεί πέρα πιο πολύ, ρε Φάνη.
0: Ναι, βενζίνη τα διώχνουν. Όχι αλάτι που λένε.
1: Τα διώχνει, δεν τα σκοτώνει.
0: Α, ναι, τα διώχνει, ναι. Για να τα σκοτώσω.
1: Για να τα σκοτώσει, απεντόμωση.
0: Απεντόμωση μόνο, έτσι. Να σου πω, αυτό που λένε ότι αν δει μια κατσαρίδα κάπου εκεί πέρα κοντά υπάρχει και μια άλλη ισχύ.
1: Ισχύει, πως δεν ισχύει, όχι μία, πολλές.
2: Και αυτό που λένε ότι δεν κάνει να τις σκοτώσει με την παντόφλα.
3: Γιατί
1: δεν κάνει, δεν κάνει.
3: Γιατί
1: δεν κάνει.
0: Κάνει αυγά μου, ό,τι σκοτώσεις, ναι.
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
3: Τι είπες τώρα, ρε.
0: Ναι. Να σου πω, πέρα από τις κατσαρίδες, έτσι, μιας και σε βρήκα. Πέρα από τις κατσαρίδες, ρε φίλε, τι άλλο ζωήφιο υπάρχει σε σπίτια το οποίο έτσι.
3: Κλείσε το ραδιόφωνο σου.
0: Κλείσε λίγο το ραδιόφωνο σου. Πέρα από κατσαρίδες, τι άλλα ζωήφια υπάρχει σε ένα ελληνικό σπίτι.
1: Τα πάντα, κατσαρίδες, μυρμήγκια, κουνούπια, μύγες, τα πάντα, ναι, σκαθάρια.
0: Σκαθάρια.
1: Κοργί, τα πάντα.
0: Κοργί.
2: Παιδιά, αυτό με τους κοργιούς είναι πολύ μεγάλο θέμα. Μεταφέρονται.
0: Ναι.
2: Και τα ξενοδοχεία πρέπει να προσέχουμε.
0: Ναι. Εσείς πιάνε και τα ποντίκια μαζί.
1: Και τα ποντίκια, ό,τι θέλεις, Φάνη, και τους κορφιούς και τα φίδια.
0: Τι στο διάλογο.
2: Φίδια υπάρχουν σε σπίτια αυτά που δείχνουν ότι βγαίνουν είτε από λεκάνη είτε από συμφώνια είτε οτιδήποτε.
1: Βγαίνουν, πώς δεν βγαίνουν, από παντού βγαίνουν.
0: Τι λες,
3: παντού,
2: παιδιά, απειλούμαστε.
0: Τι λες τώρα αυτό.
1: Μια ρογμούλα να έχεις μέσα στο τοίχο, μπορεί να σου βγει μια μικρή καθαρίδα τόση.
3: Τώρα αυτό το λες για να σας καλέσουμε.
0: Ναι, εντάξει, ο άνθρωπος δεν
1: θέλει. Όχι, άμα ήταν να μας καλέσει, θα σου λέγα εταιρεία, τηλέφωνα, εκεί θα στάλει όλα.
0: Ναι, τι λες τώρα. Εσύ δεν συγχαίρεις, ρε, τις καθαρίδες.
1: Εντάξει, όχι τόσο.
0: Ναι.
1: Πιο παλιά το είχα πολύ θέμα, αλλά τώρα.
0: Τι λες, παιδί μου. Μάλιστα. Πάμε να παίξουμε αγόρι μου κατσαρίδα από τον νου. Είσαι έτοιμος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θέλω να μου πεις τρία τραγούδια από τους Ονειράμα.
1: Α, καλά, ρε.
0: Μα είναι δυνατόν, έλα, γεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο.

0: Σας έχω νέα. Μαλάκες. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε
1: όλοι στο πάτο.
0: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
2: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Music 892.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
15: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
0: Εδώ είμαστε, μικρά μου, μικρά μου, μικρά μου, ασβοζούλαπα. Επιστρέψαμε και φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε ότι τώρα με promo code παγκόσμιος 2026, κάνοντας την εγγραφή σας σε στοίχημαν, παίρνετε μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του Μουντιάλ.
18: Παιδιά, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που την ζουν. Για παράδειγμα, ο Σάβας αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Η Inventor λοιπόν ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Σάβα το επόμενο τραγούδι.
19: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι ακούστε προσεκτικά αυτό που θα σας πω.
1: Φέτος στο Release Athens οι συναυλίες του Lex, το Of The Hook Festival και το Zamna X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις λοιπόν τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Και επίσης, μην ξεχνάτε ότι ο Δημητρακόπουλος επέστρεψε και είναι φορτωμένος με ελαστικά, τα οποία σας περιμένουν. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939892892, ελαστικά κάθετος Δημητρακόπουλος και ενώ και το όνομα τεπώνυμό σας, και ένας τυχερός, ένας από εσάς θα φύγει με μια τετράδα ελαστικών Goodyear, παρακαλώ, από το Δημητρακόπουλο σε 3 υπερσύγχρονα καταστήματα.
18: Λοιπόν, παιδιά, η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί και αλλού να υπάρχουν πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα, που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει βιταμίνη C και φυσικά και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε δύο ακόμα υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Μα, φίλες και φίλοι, χαλαρώνουμε. Μαρία Ένεσλι και. Έρωτας.
20: Κουναβώματα.
21: Κουναβώματα.
20: Κουναβώματα.
18: Λοιπόν, παιδιά, άλλο θέμα είχα προγραμματίσει για σήμερα, αλλά θα πω άλλο. Ναι. Σταμάτα μου,
19: ρε. Τρέλα.
18: Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι για σένα, Φανή.
19: Λέει και Μαρία.
1: Πρώτη φορά το σύνθησες μήνυμα.
18: Έχει έρθει.
19: Κοίτα, εδώ έχουν ανοίξει τα... Είναι που είναι ανοίχτα τα δόντια της. Τα δόντια της, τα μπροστά, οι κοφτήρες έχουν πάει στα αυτιά. Ο ένας αριστερά και ο άλλος δεξιά.
18: Εν τω μεταξύ, έρχονται άνθρωποι που έχουν πολύ πιο ανοιχτά δόντια.
19: Τι ανοιχτά δόντια.
18: Πολύ πιο, το κενό είναι πολύ πιο μεγάλο.
19: Μετά δεν έχεις δόντια.
18: Και μου λένε, τελικά δεν είναι και τόσο μεγάλο το άνοιγμα. Το έχεις κάνει και εσύ.
19: Εντάξει, μπορεί να μην χωράει ένα ολόκληρο χέρι να σταθεί εκεί πέρα. Δεν είναι. Τέλος πάντων, για λέγε.
18: Έχουν επανέλθει, παιδιά. Θυμάστε τις ατάκες και το φλερτ που γινόταν τότε στα 90s.
1: Εμένα με κοιτάς.
19: Και ούτε εμένα με κοιτάς.
18: Τι μίζε, έχεις υπάρξει στα 90s εσύ.
19: Σιγά το
18: δεν φλερτ. Θυμάστε τις ατάκες και τα φλερτ.
19: Έλα ρε εσύ, Μαρία, τώρα.
18: Έχουν αρχίσει και γίνονται πάρα πολύ hot, παιδιά, οι τότε ατάκες. Που μέσα σε όλο αυτό που περιείχανε, έριχναν και κάποιες.
1: Δεν είναι cringe, Μαρία. Τώρα εδώ θα γκριτζάρουμε εμείς.
19: Ναι, Μαρία, εγώ στο 90s ήμουν μωρό. Εσύ τώρα δεν ξέρω τι.
18: Καλά, και εγώ δεν ήμουν πολύ μεγάλη, αλλά αποκλείται να μην τις έχεις ακούσει.
19: Για λέγε.
18: Πόνεσες καθόλου όταν έπεσες από τον ουρανό, άγγελέ μου. Μήπως ότι λέξα.
19: Πω, ρε Μαρία, τώρα τι είναι αυτό τώρα. Άιστο λίγο τώρα.
18: Έχεις μήπως ένα χάρτη γιατί χάθηκα μέσα στα μάτια σου.
19: Μαρία, τι βλακίες είναι αυτές τώρα. Δεν είναι, αυτά δεν τα λέγαμε ποτέ στα 90's.
18: Είσαι καλά, γινότανε χαμός και έχουν επανέλθει, παιδιά, αυτές οι ατάκες.
19: Ναι, σου έχει πει ποτέ κανένας χάθηκα μέσα στα δόντια σου.
18: Έλα τώρα. Σου άρεσε, Δημητράκη,
1: πάρα πολύ.
18: Πάρα πολύ. Άρεσε.
1: Μαρία, ξετρελάθηκα.
18: Αν ήσουν δάκρυ, δεν θα έκλαιγα ποτέ για να μην σε χάσω.
19: Ρε Μαρία, τώρα εντάξει, ξέρω εγώ τι να σου πω.
18: Πιστεύεις τον έρωτα με την πρώτη ματιά ή να ξαναπεράσω?
19: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα, παιδιά.
18: Παιδιά, ήταν δηλαδή φοβερές.
19: Ναι.
1: Λένε, Μαρία, από τον ουρανό έπεσες, ναι. Με τη μούρη έσκασες.
18: Δεν νομίζω να τη λέγατε αυτή την ατάκα, παιδιά. Ωραίο φόρεμα. Θα έδειχνε τέλεια στο πάτωμα του δωματίου μου.
19: Χριστέ.
18: Παιδιά, και όμως αυτές οι ατάκες εδώ πέρα, όπως λένε,
1: αυτοί κάτι κάνουν.
18: Είχαν λέει πέραση, γιατί μέσα από αυτό το αστείο οι γυναίκες τα έβλεπαν λίγο διαφορετικά και μπαίνανε στη διαδικασία να μιλήσουν με αυτόν που ήταν.
1: Να στέλνει τον Νεκτάριο. Πες τα ρε Μαρία να γουστάρουμε. Ορίστε.
19: Αχα, ναι.
18: Τα μάτια σου είναι σαν τη θάλασσα και εγώ δεν ξέρω, κολύμπι.
19: Συγγνώμη, τώρα έχονται κάποια μερικά. Αν ήσουν κλανιά, θα σε κράταγα στα σωθικά μου να γίνουμε ένα. Αυτό τώρα δεν το έχω ακούσει εγώ. Ναι.
18: Μου δίνεις μια φωτογραφία σου. Θέλω να δείξω στον Άγιο Βασίλη τι θέλω για δώρο. Δεν είναι κακό αυτό, παιδιά.
19: Τι το κοιτάς, δεν γλύφεται.
18: Τι λέει, τι λέει.
19: Τι το κοιτάς, δεν γλύφεται από μόνο του.
18: Κοίτα το αυτοί οι δύο.
1: Πώς συνδέθηκαν.
18: Ναι.
1: Πώς η καφρίλα έκανε μάτσα.
18: Ναι, τώρα.
1: Το ακούσατε.
19: Σύντομα αυτό έχει πω.
1: Άκου τον.
19: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
18: Χαίρονται μόνοι τους.
19: Όχι, δεν χαίρονται. Ρε εσύ Μαρία, πίσω υπάρχει αυτή η ατάκα. Μην το κοιτάς, δεν γλύφεται από μόνο του. Πώς θα το ακούω.
18: Υπάρχει προφανώς.
1: Πω, το κορμί αυτό που το έφτιαξε στο κολυμβητήριο. Το κεφαλάκι δεν το βούταγε. Γνωστό, γνωστό παλιό.
18: Λοιπόν, μοιάζεις πάρα πολύ με την επόμενη κοπέλα μου.
19: Μην ξεχάσεις το σουτιέν. Συγγνώμη, είμαι 2 ώρες μπροστά. Ξέρω τώρα αυτά τι γίνεται.
18: Μήπως είσαι μάγισσα, γιατί με το που σε είδε εξαφανίστηκαν όλοι οι άλλοι γύρω μου.
19: Μα σου στέλνει η Αγγέλα αυτό το μήνυμα. Μου δίνεις μια φωτογραφία σου να τον παίζω τα βράδια.
1: Όχι ρε παιδιά.
19: Τους το έχουν πει.
18: Αγγέλα όντως.
19: Θα ήθελε, ναι, δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω.
18: Ξέρεις, είμαι πολύ καλό στο κρυφτό, αλλά εσένα ήταν αδύνατο να μη σε προσέξω.
1: Οπότε ακούω αυτά, μου θυμίζει τους δύο ξένους στο επεισόδιο που πάει όλος και λέει ναι. Κλέφτησε τον πατέρα
18: σου. Είναι 90's.
1: Και του λέει άλλη ναι, που το ξέρεις.
2: Όχι, το τέρι
1: μου. Στο τέρι μου έχεις δίκιο, είπα δύο ξένους.
18: Είναι 90's και μάλιστα λέει ότι πολλά έχουν οδηγήσει και σε μεγάλες καψουρές, παρόλο που στην αρχή οι γυναίκες έδιναν άκυρο.
19: Η Μαρία λέει στο φιλί βάζει γλώσσα με κλειστό στόμα.
1: Χοντρό τώρα.
18: Ξεκαρδίστηκε. Καταλαβαίνεις έτσι.
19: Λίγο, συγγνώμη.
18: Μήπως είσαι κουρασμένη, γιατί όλη νύχτα γυρίζεις μέσα στο μυαλό μου.
2: Στα όνειρά μου, λέει.
19: Ναι.
18: Μέσα στο μυαλό μου είναι η ατάκα.
2: Την κανονική είναι στα όνειρά μου.
1: Εσύ που την ξέρεις, δεν ξέρεις.
18: Έχεις πει, έχεις πει τέτοιες ατάκες.
2: Το ίσως το τέρι μου, και
18: εγώ. Α, καλά, εντάξει. Ελπίζω να ξέρεις από πρώτες βοήθειες, γιατί μου έκοψες την ανάσα.
19: Γιατί τα αυτή τη κόκαλα έχουν.
18: Ποιο,
19: γιατί. Τίποτα, τα... ναι.
1: Αμάν! Αμά! Λεωνίδα, είσαι υπέροχος.
18: Λεωνίδα, σ' αρέσουν αυτά, εσένα. Συγγνώμη.
19: Πόσο ζυγίζει μια πολική αρκούδα? Αρκετά για να σπάσει ο πάγος.
18: Μάλιστα. Αν η ομορφιά ήταν έγκλημα, θα είχε φάει ισόβια. Τι, στέλνουν κι άλλες? Τι στείλανε ρε παιδιά?
1: Δεν μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό, αλλά ναι.
18: Δεν διαβάζετε?
1: Δεν διαβάζετε, όχι.
18: Τι ζώδιο είσαι, γιατί νιώθω ότι οι πλανήτες μας ευθυγραμμίζονται απόψε.
19: Σε βλέπω τόση ώρα και θέλω να σε ρωτήσω δε κατά μήν. Τι βλάκες είσαι αστε ρε. Καφέλες τώρα.
1: Μαρία, δεν το περίμενες όταν το έφερνες?
18: Όχι, εγώ έφερα ρομαντικές ατάκες τύπου που ήταν, κάνανε χαμό στα 90's.
19: Μήπως ο πατέρας σου ήταν σιδεράς, λέει εδώ πέρα ο Δεγιός. Χάζομα γιατί που τον έχεις κάνει κάγκελο και τα λοιπά.
18: Μα τέλεια. Ναι. Συγγνώμη, σου έπεσε κάτι. Το σαγόνι μου. Δημήτρη, αυτά.
1: Σας ρίχνανε κορίτσια αυτά.
19: Ναι, παιδιά, δεν ξέρω τώρα.
18: Λέγανε τέτοια πράγματα
19: παιδιά,
18: τότε.
19: Εγώ, δεν τα πιστεύω, λέει... εγώ αυτά, εντάξει, okay, είναι από κάποιο site. Εγώ, παιδιά, αυτά τα λέγανε. Εγώ δεν τα έχω ακούσει. Σίγουρα δεν τα έχω πει. Δεν τα έχω ακούσει και live ποτέ τώρα. Δεν είναι...
18: Κι όμως, παιδιά, εγώ θυμάμαι κάτι. Μου είχαν πει με περίεργο.
1: Λεωνίδα, έχεις κυπουρό? Όχι, θα ήθελα να φροντίσω τα μπαλκόνια σου. Χριστέ μου.
18: Ο πατέρας σου πρέπει να είναι κλέφτης, γιατί έκλεψε όλα τα αστέρια από τον ουρανό και τα έβαλε στα μάτια σου.
19: Ναι.
18: Έχεις μήπως ένα χάρτη, γιατί χάθηκα μέσα στα μάτια σου. Τι άλλο στείλανε?
19: Όχι, αυτά που λες, αυτά που στέλνουν έχουν πλάκα τουλάχιστον.
18: Γιατί αυτά δεν έχουν που είπα?
19: Έλα ρε, αυτά ήταν. Αυτά τα έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, τύπου γκουσγούνις παλιά 70's. Και μετά αυτό έγινε σαν αστείο. Δεν νομίζω ότι λέγονταν ποτέ.
18: Όχι, παιδιά, τα λέγανε. Και μάλιστα λέει με μια έτσι, αυτή τη mainstream κουλτούρα. Έχουν αρχίσει, λέει, και την υιοθετούν και πάρα πολλοί millennials. Και μάλιστα τα συγκεκριμένα, σας είπα και πριν, ότι φέρανε γέλιο στις γυναίκες, αλλά μετά μπαίναν στη διαδικασία.
19: Εμείς είχαμε μια ατάκα με τον κουμπάρο. Το κουμπάρο μου είναι η ατάκα του.
18: Τι?
19: Νίκου. 2002 στην Ήο. Πώς κάναμε καμάκι τώρα, Ρήμνο Νίκος.
18: Ναι.
19: Πήγαινε δίπλα σε μια κοπέλα και της έλεγε. Τώρα δεν ξέρω αν το έχει ακούσει από πουθενά ή το έχει φτιάξει μόνος του. Και της έλεγε: πιστεύεις στον Σούπερμαν? Γύρνα για άλλη, σου λέει: τι λες τέτοιο? No. Σου λέγε όχι. Και της έκανε το χέρι σου έτσι, τύπου ναι. Πάρε με γκαζέ και της έλεγε: πάμε μια βόλτα.
1: Ωραίο.
18: Ο κουμπάρος
19: τώρα. Ναι, καλά. Ναι.
18: Είχε επιτυχία.
1: Κουμπάρο το λέμε τώρα.
18: Πρέπει να είχε.
19: Να σου πω κάτι. Μια φορά είμαστε σε μια πισίνα στην Ήο, σε ένα κάμπινγκ που ήμασταν. Και έχει πάει σε μια πισίνα και ένα κορκόδηλο. Και μου λέει: πάνω μου λέει να την πέσω αυτές, μου λέει είναι Αγγλίδες. Μου λέει: έτσι έχω ακούσει. Σκάι πάει δίπλα στην κοπέλα και λέει: do you believe in Superman? Και γυρνάει άλλη και τι του λέει?
18: Τι του είπε?
19: Όχι. Τέλος πάντων, ναι,
18: πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Και μετά λέτε για τις ατάκες αυτές που σας είπα ότι γίνεται χαμό στα σώσια.
19: Έχω φίλο ο οποίος έχει πάει και έχει πει σε κοπέλα, πανέμορφη κοπέλα, μάλλον το έκανα για να γυράσουμε εμείς καφρίλες. Σε μπαρ μέσα, της λέει: λέει, συγγνώμη, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, της λέει, εσύ μήπως παίζεις ποδόσφαιρο? Και γυρνάει και λέει: όχι, γιατί? Έχεις στραβά πόδια.
18: Το είπε για να κάνει εντύπωση διαφορετική.
19: Η οποία ήταν πανέμορφη, μια χαρά πόδια είχε.
18: Και τι έγινε τελικά.
19: Τίποτα, στράβωσε η άλλη.
18: Τι τα έκανε. Γενικότερα λέει, επειδή οι οθόνες τώρα έχουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις, υπάρχει όλο αυτό το φλερτ από τα social media. Είναι πολύ θετικό βήμα ότι έχουν αρχίσει και φλερτάρουν με αυτόν τον τρόπο. Που εντάξει, παιδιά, αποσκοπούν λίγο και να γελάσει οι άλλοι και να σπάσουν τον πάγο. Γιατί είναι δύσκολο εσείς οι άντρες να φλερτάρετε.
19: Να σας πω τώρα, στους πιτσιρικάδες, θα σας πω ένα σίγουρο τρόπο για να ανοίξει κουβέντα. Εγώ θα σε βοηθήσω να ανοίξει κουβέντα με μια κοπέλα.
18: Ναι. Αφού εσύ δεν πήγαινε.
19: Θα σε βοηθήσω να. Άλλο που δεν το χρησιμοποιώ. Θέλετε να ανοίξετε κουβέντα. Μετά πώς θα το χειριστείτε, είναι δικό σας. Δεν είπα να βγάλετε κόμμενα.
18: Καλά, θα βγάλουν το χαρακτήρα του.
19: Ναι, μετά εκεί είναι το πρόβλημα. Αν θέλετε να ανοίξετε κουβέντα. Γιατί δεν πας ποτέ πάντα εκεί παέτο. Πάντα πας φιλικά, ξέρω εγώ, ωραίος τύπος που λέμε.
18: Ναι.
19: Θα ξεκινήσεις και θα τη πετάξεις κάτι για ζώδια. De facto αυτό που σου λέω, φανούλης. Κάτι για ζώδια. Ξύπνα, δηλαδή θέλει κάτι με ζώδια. Να κάνεις την πρώτη επαφή. Mm. Θες να, αν μπορείς να χτυπήσεις με χιουμοράκι και ζώδια μαζί, είναι ακόμα καλύτερα.
18: Α, όχι ότι τα πιστεύεις, γιατί εκεί πέρα μένα, άμα μου ερχόταν ένας με τα ζώδια, ρε, θα έλεγα.
19: Ρε, παιδί μου, άλλο να σου πω. Ναι, αλλά γενικά ένας άντρας να σου πει κάτι με ζώδια.
18: Ναι.
19: Δεν ξέρω τώρα, να σου κάνει ένα, κάτι παιχνιδάκι, αστιάκι με ζώδια.
18: Όπως έχεις πρόχειρο.
19: Ρε παιδί μου.
18: Γιατί είναι και αυτό παγίδα τώρα.
19: Ρε παιδί μου, κάτι σκουντιόμαστε και γυρνάω σου λέω για πλάκα. Κλασικό συντροφό. Δεν βλέπει μπροστά σου. Κάτι τέτοιο. Καταλάβες τι. Δηλαδή να σκάσει ένα χαμογελάκι. Γενικά με τα ζώδια ανοίγει κουβέντα. Μίτσο, τα λέω σωστά.
3: Πολύ σωστά.
19: Αλλά το πα στο φιλικό, ρε παιδί μου. Δεν το πα κατευθείαν, ξέρει.
18: Εσύ το έχει χρησιμοποιήσει με τα ζώδια, Δημήτρη, πολύ σωστά.
3: Κάθε μέρα. Τι θε, Μαρία, εσύ τώρα.
19: Απλά ο Δημήτρη το πάει all the way. Μετά η άλλη καταλαβαίνει ότι όντω πιστεύει στα ζώδια και όντω είναι τέτοιο και το χάνει το παιχνίδι. Τέλο πάντων. Ναι.
18: Τέλο πάντων. Πάντω, παιδιά. Αν θέλετε να φλερτάρετε και βλέπετε η άλλη ότι δεν θέλει, μην επιμένετε όμως, γιατί και αυτό είναι εκνευριστικό.
19: Mm-hmm.
18: Δηλαδή, όταν φλερτάρεις, δεν βλέπεις ανταπόκριση. Φλερτάρεις, δεν βλέπεις ανταπόκριση.
19: Λέει ο Ανδρόμαχος, το έχω κάνει με τα ζώδια, αλλά πολλές δεν ασχολούνται, δεν ξέρουν. Ρε Ανδρόμαχε, άμα είσαι όπως είναι τα μούτρα σου, που είσαι σαν μπροκτός με μάτια, που
3: να,
19: ό,τι και να πεις μετά, εκεί δεν πιάνει. Ρε φίλε, είναι μερικές φάτσες οι οποίες δεν βγάζουν κούμενα με τίποτα. Τι να κάνουμε, αφού είναι. Τι έχει τρακάρει τώρα με μηχανάκι, με GLX. Δεν πρόκειται να γυρίσει όλη, ό,τι και τα κάνω να πεις. Λοιπόν.
18: Εγώ λέει, εγώ πάλι παιδιά μου άρεσε κάποιο και να έκανα σφινάκι και ό,τι γινόταν. Δεν ξέρω αν λειτουργεί. Πάντως, εμένα μου έχει συμβεί αυτό με το σφινάκι.
3: Να σε κεράσουν.
19: Εμένα μου φαίνεται τρομερά λαϊκό να κεράσει φινάκι.
3: Γιατί σου φαίνεται λαϊκό. Φαίνεται
19: τρομερά λαϊκό.
3: Καθόλου λαϊκό.
19: Δεν μπορώ να.
3: Γιατί είναι ένα ωραίο τρόπο.
18: Να σου πω κάτι. Εκεί λοιπόν έρχεται ο τρόπο με το σφινάκι. Θυμάμαι που με είχε κεράσει μόνο μάλιστα δύο φίλε μου.
3: Πώ φάνηκε.
18: Λοιπόν. Του το έριξα στη μούρη.
3: Μαρία, τι
18: λες. Με εκνεύρισε πάρα πολύ.
3: Γιατί
18: καλά έκανες.
19: Καλά έκανες. Τι είσαι εσύ να με κερνάει φινάκι, έχεις ανάγκη να δεν με έχω ανάγκη να.
3: Φανή, τι λέει.
19: Εγώ το θεωρώ υποτιμητικό. Ούτε να με κερνάει.
18: Να σου πω κάτι. Όχι, δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν αυτό. Ήρθε εκεί πέρα και μου κάτσε. Δίπλα και μίλαγε. Και του λέω,
3: εντάξει.
18: Του δείχνω ότι δεν ενδιαφέρομαι και ότι μιλάω με τις φίλες μου γιατί είχαμε πιάσει μια κουβέντα. Λοιπόν, συνεχίζει εκεί.
19: Ωραίος.
18: Όχι.
19: Α, έλα.
18: Γιατί άμα ήταν ωραίο θα.
19: Δεν ξέρω.
18: Λοιπόν, παίζει ρόλο ο τρόπος, Φάνη.
19: Ναι,
18: και συνέχιζε και του λέω συγγνώμη, του λέω, αλλά επειδή έχουμε μια κουβέντα τώρα, πρέπει να φύγετε.
3: Ευγενέστατα.
18: Πάρα πολύ ευγενέστατα.
19: Άμα έσκαγε με σφινάκι μπαμπού όμως.
18: Έλα, ρε, εσύ, Φάνη. Και συνέχιζε εκεί. Συνέχιζε. Μου σπάσε τα νεύρα.
3: Του το έχισε, Μαρία.
18: Ναι. Μου γύρισε το μάτι.
19: Σόπαρε.
18: Ναι, μου γύρισε.
19: Α, ήταν επίμονο αυτό.
18: Ναι, αυτό είναι θράσος.
3: Δεν μπορώ να σε φανταστώ μακριά. Μπράβο, καλά.
18: Ναι, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ cool και ήρεμη. Αλλά αν μου γυρίσει.
3: Σου γυρνάει.
19: Ναι. Αν αγκάλιαζε κανένα δέντρο με στον μπάρο όμως εκεί πέρα θα. Ήταν παλιά αυτό τώρα.
18: Πολύ παλιά. Πάρα πολύ παλιά ήταν τώρα αυτό.
19: Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Μαρία Τινένεσλη. Μας θύμισε τα παλιά. Εμείς, πες το.
18: Όχι, λέω τι με ευχαριστείτε, εσείς διαβάζετε τις ατάκες.
19: Εμείς πάμε σε παιχνίδι. Κουναβομαχίες. Μίτσο, πες τα.
3: Μαρία, πες τα.
18: Λοιπόν, παιδιά, στέλνετε μηνύματα στο 693-892-892. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε κουναβομαχίες με τους νέους όρους του παιχνιδιού. Και ένας τυχερός θα κερδίσει μια δωρεοπιταγή από τα My Market αξίας 100 ευρώ.

0: θα κες τα μάγουα.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και η ομάδα είναι έτοιμη για παιχνίδι. Λευτέρη, λοιπόν, μου, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Δώσε το σύνθημα.
2: Ναυομαχίες.
3: Αγορίτσα.
1: Αγορίτσα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγορίτσα μου, καλημέρα, τι κάνεις?
4: Είμαι μια χαρά, εσύ?
1: Ωραία. Αγορίτσα μου, ένα, δύο ή τρία?
4: Το δύο.
1: Το δύο, η φιλενάδα ή η αγορίτσα?
5: Μάλιστα.
1: Αγορίτσα, με το ωραίο όνομα. Θα παίξουμε μαζί, αγορίτσα μου.
4: Μια χαρά.
1: Μια χαρά, δεν λες τίποτα. Περίμενε στην γραμμή σου.
5: Έχουμε, ναι, το, έχουμε το Γιάννη.
1: Γιάννη.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Δύο ή τρία. Άστα, τι κάνουμε, παίζουμε. Ένα ή τρία?
6: Τρία.
1: Το τρία, ο φίλος ο Γιάννης. Γιάννη, θα παίξεις με τη Μαρία. Σουάπ! Σουάπ, σουάπ, σουάπ, σουάπ.
3: Εγώ τώρα δεν μπορώ να ζητήσω να πάρω.
5: Μπορείς, πάντα μπορείς να πάρεις.
3: Θέλω μια συμμαχία.
5: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Θα πάρεις το Δημήτρη συμμαχία.
3: Θα πάρω το Δημήτρη.
1: Λοιπόν, αγορίτσα και, και Γιάννη.
3: Εντάξει, έχω άλλες δύο.
1: Εγώ έκανα swap, δηλαδή αγορίτσα, σε θεώρησα χαζή και σε έδωσα στη Μαρία. Η Μαρία απ' την άλλη, επειδή σε θεωρεί μάλλον και αυτή χαζή, ζήτησε συμμαχία. Γιάννη, πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Σε θεωρήσαμε όλοι έξυπνο. Μπορεί να αποδειχτεί ότι ο χαζός είσαι εσύ.
6: Θα δούμε, δεν το νομίζω.
1: Λοιπόν, όπα, παιδιά, ταμπού παίζουμε. 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας στη διάθεσή του. Όποιος βρει τις περισσότερες λέξεις είναι ο νικητής. Εμείς έχουμε 5 απαγορευμένες λέξεις. Κάτω από κάθε λέξη που σας περιγράφουμε, δεν πρέπει να τις πούμε ούτε κάποιο παραγωγό ή ομορίζω αυτόν. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Χαζοπούλια μου, Γιάννη και αγορίτσα μου, το καταλάβατε το παιχνίδι, το ξέρετε?
6: Ναι, ναι.
1: Ξεκινάω πρώτος εγώ με το Γιάννη. Γιάννη, πρόσεξε να δεις, πρέπει να κερδίσουμε.
6: Το έχουμε, το έχουμε.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, με ποιες παίζουμε?
5: Με τις κιτρινές ακούγεται πολύ δυνατός ο Γιάννης.
1: 3, 2, 1, πάμε Γιάννη. Λοιπόν, αυτό είναι, ρε παιδί μου, οι φανέλες, κάποιες φανέλες που βγαίνουν τώρα αθλητικές και λέμε αυτές είναι...
6: Επιτυχιακές.
1: Ναι, πώς λέγονται αυτές αλλιές που είναι πίσω στο χρόνο. Είναι η... πώς λέγεται, έλα πες το, άστο. Σαραβάκος και... τι έκανε ο Σαραβάκος? Ο Σαραβάκος έβαζε... Τι έβαζε ρε, ο Τζιοβάνι του Ολυμπιακού, τι έβαζε? Έβαζε πολλά
6: γκολ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πες πάσο.
5: Όχι, είχες πάσο. Ναι. Και δεν το πες καν, πες πάσο. Απλώς την πάσαρες.
3: Δεν έπρεπε να πει.
5: Φυσικά και έπρεπε.
1: Ναι, εντάξει. Ρετρόρε. Πέσαμε σε χαζό.
3: Δώσε μου και θα τσιγυρίσω εγώ.
5: Λοιπόν.
1: Τώρα αγορίτσα παίζει μαζί σου και ο Δημήτρης.
5: Μαρία, αγορίτσα, αν με ακούς να μιλάω κι εγώ, σημαίνει ότι προσπαθώ να βρω κι εγώ τις λέξεις Μαρία.
4: Ωραία, εννοείται.
1: 3-2, να πάμε.
3: Λοιπόν, εκεί είναι τα μικρά παιδάκια.
5: Παιδική χαρά.
3: Ναι.
4: Παιδική χαρά, ναι.
3: Λοιπόν,
5: συνέχισε.
3: Κακάο, κακάο.
5: Γάλα.
3: Και αυτά τα, πώς τα λένε, μωρέ, τα... Άχω, άστο. Λοιπόν, έχει μέσα κακάο, ναι. Είναι σε μπολάκι.
5: Δημητριακά.
3: Όχι.
5: Κονφλέικς.
3: Όχι. Και είναι σαν παχύρευστο.
5: Ριζόγαλο.
3: Όχι. Και έχει μέσα τα σου. Έχει μέσα το σου.
4: Κρέμα.
5: Καλά,
1: τα σου! Τα σου!
5: Συγγνώμη, είναι η λέξη παιδική χαρά και είπες πού πάνε τα παιδιά.
1: Γιαννάρα μου, συγχαρητήρια. Αγόρι μου, καλά τώρα και εσύ χαζός ήσουν, αλλά πέσαμε σε ντουβάρια πάνω. Γιαννάρα, συγχαρητήρια. 100 ευρώ από τα My Market είναι δικά σου. Να πάμε να πάρεις αγόρι μου ό,τι θέλεις. Λοιπόν, αγορίτσα μου, συγγνώμη, δεν φταίς εσύ. Φταίνε τα ντουβάρια.
5: Μαρία, είχες τη λέξη παιδική χαρά και είπες πού πάνε τα παιδιά.
3: Παιδιά, αυτό είναι. Έχω πάρει και βοήθεια. Έχω κάνει και τα πάντα.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, για άλλη μια φορά ο μεγάλος νικητής εδώ πέρα, Φανουλάκης. Εμείς τα λέμε αύριο, φιλάκια.
3: Γιατί δεν την βρήκες?
5: Την εξήγησε πολύ καλά γι' αυτό.
2: Sex on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα. Oh my God. Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sex on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sex on the Beach by Durex. Let's dance. All you need. Yeah. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
13: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη. Ευκολία σου λέω.
14: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
17: Κύριε Αντώνη,
16: ναι.
17: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
18: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
19: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
20: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
21: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
23: Open the safe.
22: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
24: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
25: Plus.
26: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
27: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
26: Δηλαδή?
27: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
26: Plus.
27: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
28: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
29: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
28: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
29: Και οι επιστροφές?
28: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
29: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
28: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
30: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
28: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
1: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ. Ρική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Τώρα λίγο μου θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
6: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
7: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το, με την ίδια φωνή μου.
6: Έτσι.
7: Πάμε.
6: Πες, Δημήτρη. Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
5: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
7: Μπορείς να... Όχι με φωνή, κάνε όπως...
6: Τι είμαι μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
7: Μπράβο Μαρία. Μπράβο Μαρία.
5: Καλά,
7: μπράβο Μαρία.
5: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
7: Ούτε εγώ,
5: κάτσε μου έτσι, με τα φυτά που μου βάζει στο στόμα σας.
7: Δεν ξανάρχομαι
5: στην εκπομπή. Και κάτσε και πείτε μπαμπού, φάει πεύκο μωρέ, φάει πεύκο, να δω τα πάθεις, φάει πεύκο.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Sunrise. Ήθελα ένα τέτοιο ξεκίνημα. Τρίτη, 7 Ιουλίου σήμερα. Τι κάνετε, παιδιά, που βρίσκεστε? Γιατί στους δρόμους γίνεται κόλαση? Γιατί δεν έχει φύγει κανείς, είναι η ερώτηση που θέλω εγώ να κάνω. Ο καιρός είναι μαγικός. Νομίζω ότι οι αποδράσεις είναι απαραίτητες. Έστω και μέσα στον Ιούλιο, τα τριήμερα, τα τετραήμερα, κάπως πρέπει να φεύγουμε, παιδιά. Να δώσω τις ευχές μου και σε όσους γιορτάζουν. Η Κυριακή, η Κική, η Κίκα, η Κορίνα, η Ντομένικα. Τι ωραίο όνομα, Ντομένικα. Σάντι, Κούλα, Οδυσσέας. Και να πούμε σήμερα ότι είναι μια πολύ γλυκιά μέρα, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα σοκολάτας. Χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα φιλιού και σήμερα σοκολάτας. Έτσι, γλυκά πράγματα θέλουμε, γλυκά και εδίωνα. 6-9-3-9-8-1-2-8-1-2 με εδώ για τα μηνύματά σας και για τις μουσικές τις φανταστικές. Μέχρι τη μία Μιράνια Λεβεράκια, σας περιμένω όλους στην παρέα μας. Θέλω μηνύματα, παιδιά, το ξέρετε. Και ηχητικά μου αρέσουν πολύ και τα βιντεάκια τρελαίνομαι.

Upside Down. Επιστρέψαμε πολύ δυναμικά και πολύ αισθησιακά. Πρώτα μηνύματα διαβάζω και χαίρομαι πολύ. Ελληνάκι, έχεις ένσταση για τη σοκολάτα? Είναι δυνατόν? Σε παγωτό, κορίτσι μου, να την τιμήσουμε αυτή τη μέρα. Παγκόσμια μέρα σοκολάτας. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Εγώ είμαι εξαρτημένη. Το δηλώνω, τζάνκι. Τζάνκι με τη σοκολάτα, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να αντέξω όταν τη βλέπω. Τα φιλιά μου και στο παρεάκι, το λατρεμένο, στο Μοσχάτο. Γιώργο, τι γίνεται εκεί? Γιατί έχετε τόση κίνηση? Ουρές χιλιομέτρων, λέει, έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό και στην παραλία. Ένα χαμό.

στα διορεύματα του Κηφισού, κυρίως στο ρήμα της Ανόδου, τα γνωστά. Αυξημένη κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, παιδιά, είναι τα γνωστά σημεία αυτά. Βασιλής Σοφίας, χαμηλές ταχύτητες και στην λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Το πρωί εγώ βρήκα στην παραλιακή απίστευτη κίνηση. Ενώ χθες ήταν όλα καλά, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να προβλέψω. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 έρχονται διαγωνισμοί, έρχονται φανταστικά καλλιντικά. Έχουμε διαγωνισμό Starbucks που τρέχει, έχουμε ζώδια, έχουμε έρευνες, έχουμε τα πάντα.

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Αίγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Αίγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Αίγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Αίγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Αίγινα.gr. Το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινά εδώ.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
7: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
2: Σωστός ο παίχτης.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο φυσικό μεταλλικό νερό Ecosix 1,5 λίτρου 6 τεμάχια 1,60 συσκευασία. Και παλέτ και φα επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
9: Τελούλου.
10: Το κάνουν για να μπει σε μια διαδικασία να ψωλείς. Γιατί...
11: Τι να κάνεις?
10: Το άκουσα. Τι έχω πάθει τελευταία, δεν ξέρω.
12: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
13: Στο Music 892.
14: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

Επιστρέψαμε, It feels so good, όπως και με τη σοκολάτα περνάμε τέλεια κάποιοι. Βλέπω τα μηνύματά σας, είμαστε παιδιά σοκολατομανείς. Το Ελληνάκι μου λέει ότι έχει αλλεργία. Τώρα εξηγείται, Βρελίνα, αν δεν είχες αλλεργία θα ήσουν και εσύ δικιά μας. Γιατί εδώ πέρα έχουν τα μηνύματα, δεν σας προλαβαίνω. Πίτερ, ταυτίζομαι απόλυτα, είμαι εθισμένη. Τώρα δηλαδή που μου μπήκε και στο μυαλό, θέλω σοκολάτα. Ο Κωνσταντίνος μου στέλνει μουσακά. Από γλυκό αλμυρό και ο μουσακάς καλοδεχούμενος, παιδιά, τα μωμαρίσια, τα φαγητά, μαγικά. Λοιπόν, θα πάω σε έρευνα σε λιγάκι, να δω με τα φαγητά τι γίνεται και τι κρύβεται πίσω από την ανάγκη μας για σοκολάτα. Προς το παρόν όμως σας πάω σε ένα φανταστικό Music Beach Party, το πιο ξεχωριστό του καλοκαιριού. Έρχεται από το Music 892 την Κυριακή στις 12 Ιουλίου. Δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη 1 έως τις 3, ο Ευθύμης Κάλφας και η Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 μέχρι τη Δύση του Ηλίου, η Ξενιαγκάλη ανεβαίνει στα decks και δίνει το ρυθμό σε ένα αυθεντικό καλοκαιρινό beach party δίπλα στη θάλασσα. Music 892 και Durex, all you need. Και θα προσθέσω εγώ και μουσικές επιλογές.

εξαιρετικό αυτό το αγόρι. Bad Bunny για πάντα, μου αρέσει πάρα πολύ. Το λέω και το ξαναλέω. Παιδιά, κάτι έχει ο τύπος. Ανεβάζει θερμοκρασίες, ξεσηκώνει κάτι. Έχει αυτό το κάτι. Αυτό το κάτι όμως έχουν και στην Ελβετία οι άνθρωποι, γιατί με τη ζέστη δεν την πολύ παλεύουν. Πάλι θα πηδάνε στα συντριβάνια, μου λέει ο Δημήτρης, 29 βαθμούς το πρωί. Στη χώρα τη σοκολάτα, σε Δημήτρη μου, και γι' αυτό μάλλον την έχει βαρεθεί τη σοκολάτα, δεν τη βαριόμαστε εμείς. Μόνο υγεία, μου λέει, υγεία προτιμώ κι εγώ. Ο Πάνος μου λέει ότι η σοκολάτα καλύπτει την ανάγκη για ερωτική επαφή, δηλαδή θα υπάρχει έλλειψη για να θες σοκολάτα. Νομίζω ότι το συνέστημα κρύβεται από πίσω. Θα το κοιτάξω όμως, θα ψάξω να δω τι λένε και οι επιστήμονες επ' αυτού. Πάμε να δούμε όμως για τον καιρό, γιατί ακόμα έχουμε τη δροσιά μας εδώ στην Ελλάδα. Το λέω και στους φίλους που καίγονται, Ολλανδία και Ελβετία, και περνάνε λίγο δύσκολα εκεί σε αυτές τις χώρες. Αλλά το τρίμηνο Αυγούστου και Οκτωβρίου 2026 στην Ελλάδα αναμένεται θερμότερο από το φυσιολογικό, με παρατεταμένο καλοκαίρι και καθυστερημένη έλευση του φθινοπόρου. Θα έχουμε και εμείς τα θεματάκια μας. Ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος θα έχουν έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με υψηλές θερμοκρασίες, θερμές νύχτες και ζεστά νερά στη θάλασσα. Όχι, όχι, δεν τα θέλω αυτά τα νερά. Τα θέλω κρύα. Οι βροχοπτώσεις λέει θα είναι λιγότερες αλλά πιο έντονες, με ισχυρές καταιγίδες. Αρχίσαν και καταιγίδες. Όχι, πάμε να ακούσουμε μουσικές ώρες, να ξεχαστούμε. Δεν θέλουμε καταιγίδες.

0: Music 892.
1: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε, κομπάνιο,
4: Team Colleague,
5: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με επιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
13: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
16: Πού είσαι?
17: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
16: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
17: Έλα εδώ, δεξιά.
16: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
17: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
17: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
16: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
18: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
19: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς, πλάς, πλάς.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
20: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
0: Τώρα.
20: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
22: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Previously. Στα κουνάβια.
24: Ηλικία επάγγελμα.
25: 37. Στεναγός φαγητού. Παίρνω τουρίστες και τους τριγυρνάω μέσα στο ψυρί, μέσα στο μαστιράκι να δοκιμάσουν ελληνικές.
24: Μπράβο, ωραία, ενδιαφέρον. Ακούγεσαι και λίγο έτσι απατεωνίσκο. Σοφία μου, τι επάγγελμα κάνει?
26: Εγώ δουλεύω σε τηλεσκογραφία. Για να κάνει κουτούρ πρέπει να είσαι διπλωματία στεναγό. Όσοι δεν έχουν το δίπλωμα του στεναγού, το κάνουν παράνομα.
24: Καλά, δεν μυρίστηκα ότι είναι απατεώνα. Έχω στον αέρα τον απατεώνα. Ή έχει κάποιο χαρτί του ξεναγού?
27: Δεν κάνω αρχαιολογικά.
24: Σοφία, θες να απαντήσεις?
28: Σοφία.
26: Είναι παράνομο, παιδιά. Και πείτε walking τα. Tour να κάνεις είναι παράνομο. Να έρθει ναι. Στο κέντρο να προφανάξει ένα αστυνομικό να δούμε την πράξη.
27: Άδεια από το Υπουργείο Τουρισμού έχω, οπότε δεν είμαι παράνομο.
29: Και το Υπουργείο μέσα!
24: Έχουμε και αστυνομικό που θέλει να παρέμβει. Παναγιώτη!
30: Η φάουσα αυτή είναι παράνομη, όχι ο Κωνσταντίνος.
24: Γιατί?
28: Γιατί είναι φίλος σου.
30: Έτσι, γιατί είμαι αστυνομικός και το λέω εγώ.
29: Είστε φίλοι.
23: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

ολοκένουργια Peggy Goo. Παιδιά, πόσο μου αρέσει αυτό το κομμάτι, πόσο ανεβαστικό, πόσο χαρούμενο. Είναι σαν να τρως σοκολάτα, αυτό που λέγαμε και πριν. Λοιπόν, πάνω, επειδή με ρωτάς, όντως κρύβεται πίσω από την ανάγκη για γλυκό η έλλειψη συντροφικότητας. Ή μπορεί να κρύβεται και άγχος, ή μπορεί να αισθάνεσαι θλίψη ή απογοήτευση, ή μπορεί να έχεις ανάγκη από ξεκούραση ή για φροντίδα, ή μήπως αναζητάς μια μικρή ανταμοιβή μετά από μια δύσκολη μέρα. Βέβαια, αν γίνεται καθημερινά, δεν μπορεί κάθε μέρα να είναι δύσκολη. Τελικά θα καταλήξω στην έλλειψη συντροφικότητας. Τα φιλιά μου στο πιο γλυκό κουνάβι του πλανήτη, στο Λουκά. Λουκά, το ξέρεις ότι σου έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Και από τις σοκολάτες θα σας πάω στο Starbucks, γιατί τρέχει, παιδιά, φανταστικός διαγωνισμός. Αυτό το καλοκαίρι έχει γεύση Starbucks. Η νέα σειρά Cloud Frappuccino είναι εδώ, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη απόλαυση στα αγαπημένα σου Frappuccino με βελούδινο Cold Foam στην κορυφή. Ανακάλυψε το νέο Brown Sugar Cloud Frappuccino, το Caramel Mocha Cloud Frappuccino και για όσους προτιμούν κάτι χωρίς καφέ, το Strawberry Matcha Cloud Frappuccino Starbucks Summer. Απολαύστε το καλοκαίρι με τα αγαπημένα σας Frappuccino. Και επειδή η μεγαλύτερη διαγωνισμή είναι εδώ στο Music, κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει 3 πακέτα beans των 250 γραμμαρίων και ένα reusable cup για κρύο καφέ από τα Starbucks. Αν θες και εσύ να είσαι ο τυχερός, στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber του Music 693-892-892 γράφοντας τη λέξη Starbucks και το ονοματεπώνυμό σου, και εμείς συνεχίζουμε τις μουσικές, τις μαγικές.

επιστρέψαμε έτσι πολύ νοσταλγικά για όσους θέλουν να αφήσουν τις αναμνήσεις και τα memories, τα περίεργα, τα συναισθηματικά. Παιδιά, η λύση είναι μία. Απόδραση. Πηγαίνετε στα ελληνικά νησιά και θα ξεχάσετε όλα. Τα φιλιά μου στο Μάχο και στον Τάκη. Πώς δεν μου έχει στείλει κανένα πλοίο ακόμα Τάκη από τη Ραφίνα. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα με την Golden Star Ferries. Τα αγαπημένα μας πλοία Super Ferry και Κατερίνη P μας ταξιδεύουν καθημερινά και απευθείας για Τίνο στις 8 και 5 το πρωί και για Πάρο στις 8 και 35. Και αν αυτό δεν σου φτάνει, το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο κόσμημα των Κυκλάδων, το Andros King, που αναχωρεί καθημερινά στις 7 και 50 για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Μπείτε τώρα στο Golden Star Ferries.gr, κλείστε το εισιτήριό σας και μην ξεχνάτε την προσφορά. 30% έκπτωση για αυθημερών επιστροφή από Τίνο και Πάρο. Σας ταξιδεύουμε όπως σας αξίζει. Golden Star Ferries.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
16: We're piano tuners.
15: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
17: Open the safe.
15: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
18: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
19: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
18: Έχουν βάλει και καύσιμα.
19: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
8: Για μένα.
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
8: Ε, τότε δες το κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
17: Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Χειρότερα η γειτόνισσα από τη δικιά μου δεν παίζει, παιδιά, μας γράφει ο Κώστας. Πλένει την είσοδο με λάστιχο. Έχει την πόρτα τη συνέχεια ανοιχτή με τα κλειδιά πάνω. Ανοίγει στους επισκέπτες μου σαν να είναι δική της.
2: Περίεργο αυτό. Αλλά στις 3 το πρωί τώρα να πλένει, δεν κάνεις φασαρία. Όχι, λες.
1: Κάτι, ό,τι θες.
2: Δεν
1: σε πάω εγώ κόντρα. Αφού ό,τι λέω, λες το άλλο.
2: Σκέφτηκα.
1: Πες αυτό που θες.
2: Δεν σου πηγαίνω κόντρα για να σου πάω κόντρα.
1: Γιατί μου πηγαίνεις κόντρα.
2: Γιατί είναι διαφορετική όψη.
1: Πες το, δεν είναι κακό να ανταριάζει στην κόντρα.
2: Ναι, ρε, σε ευθύνη, με γουστάρω. Με
1: γουστάρει. Παιδιά, σα το πω ότι με θέλει.
2: Σε θέλω πάρα πολύ.
1: Δεν είσαι αυτό.
2: Φόγα και χιλόπιτα. Εδώ φτάσαμε. Είναι δυνατό.
1: Καλή είσαι, μωρή.
2: Α, περνάει
1: δύο ποτά. Καλή είσαι. Τρία.
2: Ε, όχι, για ένα, δύο και τρία ποτά. Άστα κομμάτια.
3: Τι κλείνει. Παράτα. Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Moving to the Sun. Το λατρεύω, το ξέρετε, μου το ζητάτε. Να τα πούμε, αλλά είναι παιδιά καταπληκτικό κομμάτι. Το αγαπώ πάρα πολύ. Moving to the Sun, κυνηγάμε τον ήλιο και την Παρασκευή 10 Ιουλίου, Music 892, σαλπάρι για την Έγινα. Από τις 7 έως τις 10 το πρωί, τα κουνάβια μας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο και μπορείς και εσύ να είσαι εκεί. Ο Music λοιπόν 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου στις 7.30, ώστε να ζήσεις τη ζωντανή εκπομπή εν πλώ. Η επιστροφή θα είναι ανοιχτή σε ημερομηνία της επιλογής σου κατόπιν διαθεσιμότητας. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939-812-812, γράφοντας Έγινα και ενώ ονοματεπώνυμο και μπες στην κλήρωση. Για όλα τα δρομολόγια και τις κρατήσεις σου, μπαίνεις στο tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ και το μουσικό ταξίδι το δικό μας εννοείται. Συνεχίζει.

Λόκο, λόκο, έτσι χαρούμενο, ανεβαστικό για το φίλο μου τον Πανούλη που σίγουρα χορεύει ξέφρενα όπως το Σάββατο. Έτσι, θέλω βίντεο πάνω, θέλω να το δω αυτό. Για τα κορίτσια μου τώρα σας έχω ένα δωράκι φανταστικό, παιδιά. Το Mar Beauty κάνει δώρο στους ακροατές αγαπημένα beauty προϊόντα για λαμπερά, εύκολα και καθημερινά make-up looks. Το ελληνικό beauty brand της Μαριαλένα Ζουμελιώτη ξεχωρίζει για προϊόντα μακιγιάς και περιποίησης με σύγχρονη αισθητική, πρακτική χρήση και professional αποτέλεσμα. Ανακαλύψτε όλα τα προϊόντα στο www.marbeauty.gr και ακολουθήστε το brand στα social media at marbeautyofficial. Μείνετε συντονισμένοι για να πάρετε μέρος στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το δώρο του Mar Beauty. Αν θες λοιπόν να κάνεις και εσύ δικά σου τα καλλιντικά, τότε στέλνεις μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας Mar Beauty και το ονοματεπώνυμό σου και καλή επιτυχία σε όλες. Συνεχίζουμε.

0: Music 892.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια ντάνκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
15: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
20: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
21: Αυτός είναι ο σκοπός!
20: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
21: άντε και φυλάκια!
22: Ας πιούμε σε αυτό.
23: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
24: Φραπέ, χαλαρά.
25: Previously, στα κουνάβια.
26: Καλημέρα.
27: Όπα.
26: Τι κάνεις, είσαι καλά.
27: Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
26: Δεν είμαι επικίνδυνος.
27: Ακούγεσαι.
26: Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μαράκι.
27: Πριν που αφιερώσει το Μαράκι να τραγούδι, θα μάθουμε λίγα πράγματα για σένα.
5: Ευχαριστώ,
27: με τι ασχολείσαι.
26: Με τίποτα. Κάθομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
5: Όλη μέρα.
27: Πάμε, αγόρι μου, ρίχτο, ρίχτο, ρίχτο.
26: Animal communicator, animal communicator, animal.
27: Εγώ.
5: Τι είναι αυτό.
27: Εγώ καταλαβαίνω τώρα. Αυτή η εκπομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελεύθερο τώρα έξω και τον κρατάω εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
28: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Justin Bieber, Beauty and the Beat. Η ώρα είναι 12 ακριβώς, παιδιά. Θα είμαστε παρεούλα για άλλη μια ώρα και φύγαμε γρήγορα, γρήγορα για ζώδια. Τα ζευγάρια του ζωδιακού που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν έναν έρωτα, με προπτική όμως αυτό το καλοκαίρι. Προσέξτε πολύ καλά. Καρκίνι με ψαράκια. Ένας από τους πιο ρομαντικούς συνδυασμούς του καλοκαιριού. Η σχέση μπορεί να ξεκινήσει ήρεμα, αλλά θα αποκτήσει γρήγορα βάθος, εμπιστοσύνη και διάθεση για κοινά σχέδια. Τα λιοντάρια με τους τοξότες. Το πάθος περισσεύει, όμως φέτος δεν μένει μόνο στη χημεία. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ένας καλοκαιρινός έρωτας μπορεί να εξελιχθεί και σε σοβαρή σχέση. Η Παρθένη με εμάς τους εγώκερους. Δύο ζώδια που συνήθως δεν βιάζονται, αν γνωριστούν αυτό το καλοκαίρι, έχουν πολλές πιθανότητες να χτίσουν κάτι σταθερό και μακροχρόνιο. Ζυγή με τους διδύμους. Οι συζητήσεις δεν τελειώνουν ποτέ. Πολύ μπυρμπύρι αυτό το ζευγάρι. Η επικοινωνία, το χιούμορ και οι κοινές έξοδοι μπορούν να μετατρέψουν ένα φλερτ σε κανονική σχέση. Σκόρπιος με καρκίνο, έντονη έλξη και δυνατά συναισθήματα. Αν αποφύγουν τις λύσεις και τις υπερβολές, έχουν τις προϋποθέσεις για μια σχέση με διάρκεια. Και για το τέλος, τα ταυράκια με τον Παρθένο και τα ταυράκια. Από τους πιο σταθερούς συνδυασμούς της χρονιάς, αναζητούν ασφάλεια και εμπιστοσύνη, στοιχεία που ευνοούνται ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι.

Πόσο το αγαπώ αυτό το κομμάτι, πόσο. Και συγκεκριμένα αυτή τη διασκευή θυμίζει καλοκαιρινό έρωτα. Τα γόρια έχετε λυσάξει, θέλετε να γνωρίσετε τον έρωτα. Τι φανταστικό και αυτό. Περίμενα τα κορίτσια να ξεμυαλίζονται το καλοκαίρι, αλλά τα γόρια θέλετε και συντροφικότητα. Παιδιά, τι να πω. Ειλικρινά, είστε κουνάβια, αλλά από μέσα βιτάμ τα περισσότερα. Γι' αυτό και σας αγαπάμε. Το καλοκαίρι όμως, εκτός από έρωτα, θέλει σίγουρα και Starbucks. Διάλεξε το ρόφημα που σου ταιριάζει και ζήσε την πιο δροσερή εμπειρία όπου και αν βρίσκεσαι. Στην παραλία, στο γραφείο ή ακόμα καλύτερα σε ένα κατάστημα Starbucks. Και επειδή οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί είναι εδώ στο Music, κάθε μέρα ένα τυχερό ακροατή κερδίζει 3 πακέτα beans των 250 γραμμαρίων και ένα reusable cup για κρύο καφέ από τα Starbucks. Αν θες και εσύ να είσαι τυχερό, στείλε μήνυμα στο Viber του Music 6939-892-892 γράφοντας τη λέξη Starbucks και το ονοματεπώνυμο σου.

Music 892, επιστρέψαμε. Να στείλω ένα πολύ μεγάλο φίλο στο φίλο μου τον Αναστάση που γύρισε όπως πιναλόγκα. Τι ωραίες φωτογραφίες είναι αυτές. Δύσκολη μετάβαση. Είναι δύσκολη. Από διακοπές στον γυρνά τα πράγματα.

δεν είναι περίεργα. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολη και η μετάβαση από πατρικό σε δικό σου σπίτι. Και οι Ευρωπαίοι έχουν ένα πρόβλημα. Εγώ βλέπω την έρευνα εδώ πέρα και έχω σοκαριστεί. Η Ευρώπη λέει απαντά. Οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση φεύγουν από το σπίτι των γονιών τους κατά μέσο όρο στα 26 χρόνια. 26,3 συγκεκριμένα. Στην κορυφή της ανεξαρτησίας βρίσκονται οι Φινλανδοί, που ανοίγουν το δικό τους σπίτι μόλις στα 21,3 χρόνια. Ακολουθούν οι Δανείοι, μου αρέσουν εμένα πάρα πολύ οι Δανείοι, στα 21,8 και οι Λιθουανοί στα 22,7. Στον αντίποδα οι Κροάτες φεύγουν τελευταίοι στην Ευρώπη, στα 31,5 οι Κροάτες και μισοί Έλληνες φυσικά. Εντάξει, ρεκόρ και εμείς. Μένουμε αρκετά στο πατρικό, με μέσο όρο τα 30,9, 31 βάλετε, από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι λίγο εκπλήσει στη Γερμανία, όσοι μένουν ακόμα τους γονείς τους, είναι απαραίτητα άνεργοι. Εκείνοι το επιλέγουν πολύ συνειδητά. Οι υπόλοιποι το κάνουν και λίγο, επειδή δεν υπάρχουν και τα εισοδήματα ώστε να στηρίξουν ένα σπίτι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το πατρικό, παιδιά, είναι μεγάλη παγίδα. Πολύ μεγάλη παγίδα. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Ταιριάζει, νομίζω, πάρα πολύ. Like a child. Κρατάμε την παιδικότητα όταν μπαίνουμε στο πατρικό.

0: Music 892.
1: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
2: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης Μπούτι Κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο φυσικό μεταλλικό νερό Ecosix 1,5 λίτρου 6 τεμάχια 1,60 η συσκευασία. Και παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Liva K την 5η 9 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
14: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Μαντάμ Μιρέλα, Τι βλέπεις για το μέλλον μου?
19: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
18: Άντε καλέ, εγώ.
20: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
18: Μα τι λες?
20: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
18: Ποια χαρτιά?
20: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
21: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
22: Τι παίζεις εκεί?
23: Δωροστροφό της Novibet.
22: Δωροτροχό?
23: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
22: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
24: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Σε μια συζήτηση που είχα, η παρέα εκεί μου είπε ότι τα κόκαλα, επειδή δεν καίγονται, τα βάζουν σε έναν ειδικό σαμίλο και τα κάνουν σκόνη. Και λίγο το να μπει στο μπλέντερ με ζορίζει. Όχι ότι καύσιμο ακούγεται πιο μαλακό, γιατί πες ότι έγινε λάθος και είναι νεκροφάνεια. Μην ξυπνήσω με φλόγες γύρω μου.
27: Πάντως, εσύ θεωρείς ότι ακόμα και όταν να πεθάνεις θα ξυπνήσεις. Δεν θα ηρεμήσεις ούτε εκεί. Ακόμα και εκεί εσύ ελπίζεις ότι θα έχεις άλλη μια ζωή.
26: Δεν ελπίζω, φοβάμαι.
27: Πήγε, κορίτσι μου, πήγε να ηρεμήσουμε.
28: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
29: Στο Music 892.
30: Ακολουθήστε μας στο

The Boys Mine. Κάτι από το παρελθόν. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματά σας, παιδιά. Όλοι θέλετε καλοκαιρινούς έρωτες. Όλοι εκτός τον Τάκη που λέει από Σεπτέμβριο. Τάκη μου, εσείς είστε τακτοποιημένος, παντρεμένος, να χαρούν τα παιδιά, να ζευγαρώσουν, να απολαμβάνουμε μαζί τα ώρα του καλοκαιριού. Να μην διστάζουν. Όλοι κάποια στιγμή διστάζουν. Η διαφορά όμως είναι ποιο συνεχίζει παρά το δισταγμό. Ακούστε αυτή τη σκέψη από το βιβλίο Καθρέφτης. Η αποφασιστικότητα σε κάνει να ξεπερνάς το δισταγμό και να συνεχίζεις. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι γεμάτος σκιές και συντρίμια από όσους σταμάτησαν στη μέση. Ο Καθρέφτης του Χαριπολίτη παρουσιάζει τις αλήθειες πάντα χωρίς φίλτρα και έγινε bestseller από το πρώτο κιόλας μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλη τη βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Συνεχίζουμε λοιπόν, εμείς στηρίζουμε έρωτες. Talk to you, ενώτρ.

Επιστρέψαμε με Μαντόνα. Πολύ μας αρέσει. Μου άρεσε πολύ και η συνέντευξη που έδωσε. Που αποθέωσε την Kylie Minogue. Έλεγε ότι είναι ερωτευμένη μαζί της. Έλεγε και ότι ο άντρας της, ο Γκαρίτς, ήταν ερωτευμένος με την Kylie. Είπε ότι είναι πιο χαριτωμένη, πιο όμορφη. Εντελώς ακομπλεξάριστη η Μαντόνα. Άλλο εκτόπισμα, εγώ έχω να πω. Καλλιτέχνης με κάπα κεφαλαίο. Και από τη Μαντόνα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Ο Χαμούλης έχει υποχωρήσει, παιδιά, αυτά είναι τα καλά νέα. Και φυσός χωρίς σημαντικό ποδηλιάρισμα. Και φυσίας αυξημένη κίνηση σε ορισμένα τμήματα. Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, κάθε μέρα τα ίδια, λέω, αυξημένη κυκλοφορία. Λεωφόρος Αθηνών κατά τόπους επιβραδύνσεις. Και η παραλιακή γενικά είναι ομαλή. Εγώ λοιπόν θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας στείλω ένα πολύ γλυκό φιλί. Περιμένω τη φιλενάδα μου, την Ευαγγελία Τσιολίδα, να κάνουμε λίγη παρέα, γιατί έχω καιρό να τη δω. Σας στέλνω τα φιλιά μου και θα τα πούμε αύριο στις 10. Πολλά, πολλά φιλιά. You got

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το ticket του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
7: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
6: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
7: Σωστός ο παίχτης.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
8: Για μένα.
9: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
8: Ε, τότε δε στο κουλ.
9: Στην πόλη. Αποκλείεται.
8: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
14: Previously. Στα κουνάβια.
15: Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, Νίκο, δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω τι. Έλα και να με σώσει. Θέλω τι. Να μου κάνει τι.
16: Μετούζε.
15: Τι μετούζε, ρε. Εσύ, δεν είμαι καλά. Κάποιο να μου κάνει τι πρώτε.
17: Τι πρώτε, ρε μαλάκα.
15: Μα είναι ηλίθιο! Έχασα! Ρε, τις πρώτες φετούζες! Τις πρώτες φετούζες!
16: Τι ήτανε?
15: Οι πρώτες βοήθειες! Τι ήτανε, λέει!
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Παιδιά, μικροφωνίζουμε. Τι γίνεται εδώ πέρα, κάτσε, κάτι έγινε στα αυτιά μου. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, Music People, πώς είστε, πώς πάνε τα κέφια, τι ωραία μέρα είναι αυτή, μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον Ιούλιο. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να ξημέρωσε ένα ωραίο πρωινό για εσάς, να κυλάει ομαλά η μέρα. Και αν δεν κυλάει, μην αγχώνεστε, εδώ είμαστε εμείς, θα τη φτιάξουμε. Θα τα καταφέρουμε όλα μέχρι και τις 4. Οι καλύτερες μουσικές ξεκινήσαμε δυναμικά. Σας έχω και ένα από τα ωραιότερα κομμάτια τώρα του playlist. Έχω δίπλα μου και Ράνια Λευρά που σήμερα επιτέλους δεν έχει υποχρεώσεις και θα κάτσει λίγο να με δει, να τα πούμε, να κάνουμε αυτό το σουσού πίσω από το μικρόφωνο. Τώρα το τι θα λέμε, αφήστε το, αυτό είναι μια άλλη δουλειά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Take Me There, κομματάρα από τα καινούργια, από τις δικές μας νέες προσθήκες εδώ στο playlist. Καλή ακρόαση σε όλους.

Υπάρχει λίγο μπουτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας. Μην φανταστείτε. Εκεί στην μεταμόρφωση βλέπω τμηματικά λίγο κόκκινα τα πράγματα. Κατά τα άλλα, ένα περίεργο πράγμα. Πολύ πράσινο ο χάρτης. Οπότε φεύγω και εγώ γρήγορα να συνεχίσω με κομματάρες για εσάς. Το αγαπημένο παπαουτάει τώρα στη συχνότητα.

0: Music 892.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι?
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
17: We're piano tuners.
16: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
18: Open the safe.
16: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
19: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
20: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
21: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
20: Τώρα!
21: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
22: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
24: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
23: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
24: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
23: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
0: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
0: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
1: Για πότε είναι αυτά?
0: Για σήμερα.
1: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
22: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Ω, φτάσαμε.
0: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
22: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
18: Κύριε Αντώνη,
17: ναι.
18: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
22: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
25: Τελούλου.
26: Ποιος στίχος τραγουδιού σας θυμίζει το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σας? Για πες.
27: Είναι της Αρλέτα, το τραγούδι της Ερήμου. Η εισαγωγή. Ακόμα κι αρφή κλάμα.
26: Αυτό εμένα μου θυμίζει νεκρό, ρε. Θάνατο, πέθανε.
27: Όχι, έφυγε, πήγε στην Αμερική όμως.
26: Έμενε εδώ.
27: Ναι, έμενε Αθήνα. Εδώ. Ναι,
26: αυτό είναι στενάχωρο. Καλύτερα να πέθανε.
28: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
29: Στο Music 892.
30: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

Αυτό θα σας ήταν ο Χιούγκελ για το Jamaican Bam Bam εδώ στο Music 892 που επιστρέψαμε. Και είμαι και στο παρεάκι σας, Ευαγγελία Τσιορλίδα. Στα 32 λεπτά μετά τη μία μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας και σας πάω γρήγορα στον πρώτο διαγωνισμό, γιατί θέλω να σας στείλω στην Αίγινα μαζί με τα κουνάβια μας. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί, ο Φάνης, η Μαρία και ο Δημήτρης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο. Ανεβαίνουν λοιπόν και σαλπάρουν μαζί σας, γιατί το tickets του Αίγινα.gr σας χαρίζει 25 εισιτήρια. Διπλή πρόσκληση, παρακαλώ πολύ. Για να ταξιδέψετε μαζί με τα κουνάβια, να ζήσετε live αυτό το radio show που θα γίνει εν πλώ. Η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου στις 7.30, ώστε να ζήσετε τη ζωντανή εκπομπή, όπως σας είπα. Η επιστροφή θα είναι ανοιχτή σε ημερομηνία της επιλογής σας, κατόπιν διαθεσιμότητας εννοείται. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε το μήνυμά σας τώρα εδώ σε μένα. 6939-892-892. Πάμε! Γράφουμε Αίγινα κενό, ονοματεπώνυμο και μπαίνουμε στη μεγάλη κλήρωση. Tickets του Αίγινα.gr. Εγώ σας δίνω την επόμενη κομματάρα, Bob Sinclair, σε ένα remix, Afro Remix, World Hold On.

είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε και χαζεύω και την Kate Hudson, η οποία βρίσκεται στη Σκιάθο. Έρωτα η Hudson με την Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά. Και τη Σιάθο, πήρε την κιθάρα στα χέρια, το σχεδίασε έτσι, τραγούδισε καλοκαιρινά, όμορφα, ένα ωραίο κομμάτι. Με κιθάρα, φέτα λέει, ροζέ και βόλτα, με σκάφος. Αυτά τραγουδάει, παιδιά, η Hudson και περνάει καταπληκτικά και προωθεί και τη χώρα μας. Τέλεια διαφήμιση για εμάς, δεν το συζητάμε. Απ' την άλλη, ο σχεδιαστής των ηφικού της Taylor Swift δηλώνει, ήταν χαρά το να συνεργαστεί με την Taylor. Ήταν μια συναισθηματική, πολύ ωραία διαδικασία. Και αφού μιλάμε για καλοκαίρια, καλοκαιρινές διακοπές, την Green, εκεί θα σας πάω, παιδιά, στη μάρκα αναψυκτικών Green που την έχω καθημερινά στην παρέα μου για να μας υπενθυμίζει πως μπορούν να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές. Όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Συνεχίζω με άλλη μια εκρηκτική υπέροχη παρουσία καλλιτέχνηδα. Έρχεται η Beyoncé που μας τραγουδά Single Ladies.

0: καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
2: Green.
1: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Music 892.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Λίβα Κέι την 5η 9 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
14: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
18: να ερωτευτούμε.
17: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
18: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
19: Το τάγκο?
18: Θα σας ειδοποιήσουμε.
19: Περίμενε.
20: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
18: Φτιάξε βαλίτσες!
21: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Previously, στα κουνάρια.
24: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
25: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
24: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
26: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνεις, ρε μαλάκα.
25: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλήσει.
24: Εγώ δεν σου μιλήσει.
27: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάρια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο παρεάκι και θέλω να δώσω ένα γλυκό φιλί και στην αγαπημένη μου Ελένη, τη Λένα. Πολλοί Ελένες εδώ μας φτύκανε, παιδιά. Τον Κυριάκο. Σήμερα γιορτάζει σήμερα, Κυριάκο μου. Χρόνια πολλά, άμα γιορτάζεις, πραγματικά. Στο Γιώργο και το Λευτέρη. Και να επιστρέψω να σας πω κάτι. Πάμε να δώσουμε και το δωράκι μας το σημερινό. Καθημερινά, αυτή την εβδομάδα, χαρίζουμε ένα υπέροχο ρολόι Ούζου. Πάρα πολύ ωραία, τους έχουμε μαζί μας. Μια υπέροχη συλλογή ρολογιών. Πάντα υπάρχει ένα ρολόι Ούζου για τον καθένα, εννοείται. Θα βρείτε τι σας ταιριάζει και τι σας αρέσει και στο ούζου.gr. Υπάρχουν σχέδια συνδυασμοί χρωμάτων. Καταλαβαίνετε, πολύ ωραία, αγαπημένα. Είχαμε ξανά διαγωνισμό φέτος και κερδίσατε και πολύ μας άρεσε. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και σας άρεσε πάρα πολύ το ρολόι. Οπότε πάμε να δώσουμε άλλο ένα και σήμερα. 6-9-39-8-9-2-8-9-2. Γράφουμε τη λέξη Ούζου. Όνομα, τεπώνυμο και αποστολή για να σας βάλω εγώ στη μεγάλη, μεγάλη κλήρωση. Πολλά πράγματα βλέπω εδώ. Έχω άλλο ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Πριν από αυτό να σας πω ότι ο George Clooney θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας για το σύνολο της καριέρας του. Όχι άδικα. Και θα πάμε να ακούσουμε το Wrong Night που έρχεται τώρα. Μια καινούργια συνεργασία από τις πολλές που έχουν κάνει. Clay D και Dino MFU. Για ακούστε το, θα σας αρέσει. Θα ταξιδέψετε. Νομίζω ότι όταν ακούς το συγκεκριμένο κομμάτι καταλαβαίνεις αμέσως ποιοι καλλιτέχνες κρύβονται πίσω από αυτό.

Πάμε, Music People, είστε εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Αυτή η κομματάρα μας θυμίζει το Insomnia, των Faithless, BB Rixa, New Religion, από τα ωραιότερα κομμάτια εδώ που έχουμε στο δικό μας το playlist. Έχω κανέναν στην παρέα που ονειρεύεται να γίνει πιλότος ή κάποιον που μπορεί να του πέρασε από το μυαλό και να διστάζει? Μην διστάζετε, έχω κάτι πολύ ωραίο για εσάς. Μπορεί να ακούτε αυτό το μήνυμα οδηγώντας το αυτοκίνητό σας, να είστε στην εργασία σας, να τσεκάρετε mail, να είστε σε μια εργασία που βαριέστε τη ζωή σας. Μπορεί επίσης, έχοντας ακούσει αυτό το μήνυμα, να βρεθείς να έχεις και τον έλεγχο ενός ολόκληρου αεροπλάνου. Και εμείς να είμαστε μέσα επιβάτες, γιατί Aegean και Olympic Air δίνουν για ακόμη μια χρονιά υποτροφίες σε 40 νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μαθαίνετε περισσότερα και κάνετε την αίτησή σας στο aegeanair.com. Πάω στην αγαπημένη Madonna. Μαντόνα και Λούρδη, Λεόν, η κόρη της, μοιράζονται τις πληγές αλλά και την αγάπη που τους ενώνει στο νέο τραγούδι The Test. Αυτό λοιπόν το κομμάτι είναι αφιερωμένο στην κόρη της, όπως είπε η Μαντόνα, The Test, το οποίο συνεργάζεται για πρώτη φορά με την κόρη της Λούρδη. Το τραγούδι αποτελεί μια βαθιά συναισθηματική εξομολόγηση για τις δυσκολίες που βίωσαν στη σχέση τους εξαιτίας της παγκόσμιας δημοσιότητας που συνόδευε τη ζωή της διάσημης αγαπημένης αυτής star τραγουδίστριας. Στο νέο άλμπουμ θα το βρείτε στο Confessions 2. Δεν είναι απλώς ένα μουσικό ντουέτο μητέρας και κόρης. Πρόκειται για μια πολύ ειλικρινή συνομιλία μέσα από τους στίχους, όπου και οι δύο αναγνωρίζουν τις προκλήσεις που δημιουργήσε

0: Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσει από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
16: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
21: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
21: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο φυσικό μεταλλικό νερό Ecosix 1,5 λίτρου 6 τεμάχια 1,60 συσκευασία. Και παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
18: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
23: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
18: Για μένα?
23: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
18: Τότε δες το cool.
23: Στην πόλη, αποκλείεται.
18: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
23: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
24: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Πώς γίνεται όλα τα σεξόπνα να σε ξέρουν, βρε Αστερόπη μου. Την έστειλε τώρα μήνυμα ένας, λέει, καλά δεν είσαι ψωνίσα που μας πήγες από αλλού. Έχει και επιλογές. Μπράβο. Αυτά, αν θέλετε links για τα προϊόντα από σεξόπ, η Αστερόπη έχει και κωδικό εκπτωτικό. Θα γράψετε.
26: Ρε, γιατί λες στον κόσμο τέτοια πράγματα.
25: Για 69% έκπτωση.
27: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
28: Στο Music 892.
29: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 892.

Έτσι ρυθμικά, όμορφα και ανεβαστικά, μέσα στο καλοκαίρι τώρα. Μου έχετε ζητήσει μια Ριάννα, βεβαίως. Κάτσε, θα ρυθμίσω τώρα κάτι από τα παλιά που σας αρέσουν. Να παίξει και η Ριάννα. Σας χαλάω εγώ ποτέ χατήρια? Ποτέ δεν σας χαλάω χατήρια. Τι σας έχω τώρα? Αποκαλύφθηκε λοιπόν η φετινή λίστα με τις καλύτερες και τις χειρότερες πωλήσεις για να ζει κανείς. Με την κορυφή να παραμένει σταθερή. Θυμάστε ποια είχαμε πει πέρσι, γιατί το είχαμε πει μέσα από αυτήν την εκπομπή. Παιδιά, Δανία θα σας πάω πάλι. Κοπενχάγη, πρωτεύουσα της Δανίας. Αναδείχθηκε για δεύτερη φορά η καλύτερη πόλη για να ζει κανείς, παρέχοντας εξαιρετική καθημερινότητα για όλους όσοι έτσι έχουν την τύχη, έχετε την τύχη να δηλώνετε κατοικοί της. Έλαβε σχεδόν τέλειο ρεκόρ σε όλες τις κατηγορίες, αριστεύοντας την σταθερότητα, τις δομές και την εκπαίδευση. Πώς λέμε, Αθήνα-Ελλάδα, καμία σχέση. Στη δεύτερη θέση εντοπίζει τη Βιέννη της Αυστρίας, που είχε πάρει την πρωτιά για τρεις χρονιές στο παρελθόν. Και την τριάδα συμπληρώνει η Μελβούρνη της Αυστρίας, ανεβαίνοντας μια θέση σε σχέση με το 2025. Μάλιστα, Κοπενχάγη, Βιέννη, Μελβούρνη, Σίδνεϊ, μετά Ζυρίχη, από ό,τι βλέπω, Γενέβη. Όσον αφορά στην Ελλάδα, υπάρχει αναφορά στην Αθήνα, που χρωματίζεται με ένα απαλό ροζ σε σύγκριση με το κόκκινο των πλέον αξιοζήλευτων περιοχών. Κάτι που σημαίνει ότι απλά η ζωή εδώ είναι ανοιχτή. Τίποτα παραπάνω. Πάρτε τη Ριάννα σας τώρα, only girl in the world.

2-10-908-9-2 και επιστρέφω λοιπόν στο παράγγι να σα πω σε ένα από τα viral τη ημέρα. Μια συνήθιστη λοιπόν κατοικία που κατασκεύασε στη Βραζιλία, ένας τύπος συνεχίζει να προκαλεί έκπληξη για την αντοχή και την ευρηματικότητά της. Είναι αυτό που λέμε το καλό το παλικάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι, γιατί έκτισε το σπίτι του με 4.000 κουτιά γάλακτος επειδή δεν είχε χρήματα. Το γνωστό, παιδιά, το κουτί από το χάλα, το γνωστό κουτί, το χάρτινο που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ, ναι, με αυτό. Μηχανικός λέει ότι μπορεί να αντέξει και 100 χρόνια. Τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω, αυτά βλέπω, αυτά σας λέω. Όταν τα χρήματα δεν έφταναν ούτε για τα βασικά οικοδομικά υλικά, ένας συνταξιούχος χτίστης από την βραζιλιάνικη πόλη Σοροκάμπα αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι που για τους περισσότερους έμοιαζε φυσικά αδιανότητο. Λες τώρα, αυτό το κάνουμε, πες, για χαβαλέ. Πώς σας προτιμάμε να φτιάχνουμε κατασκευές για να παίξουμε με παιδιά. Και ο τύπος έφτιαξε ένα σπίτι από αυτό. Δεν ξέρω αν θα το δοκίμαζα στη θέση σας, μην το δοκιμάσετε στο σπίτι που λέει, αλλά εγώ οφείλω να σας το μεταφέρω.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibe στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Music 892.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
14: Ω,
13: κόκκιπε, κομπάνιο. Team colleague.
15: Παντρούσκα, κάβαλης στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
17: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
16: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
17: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
16: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
17: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
16: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
17: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
16: αλλά δικό μας είναι.
17: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
19: Κύριε Αντώνη,
14: ναι.
19: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
20: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Τι παίζεις εκεί?
22: Δωροστροφό της Novibet.
21: Δωροτροχό?
22: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
21: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
23: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
24: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Previously. Στα κουνάβια.
26: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
27: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό σπέρμα.
26: Το έχουν πει αυτό, όντως.
27: Ναι. Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
28: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
26: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
28: Ναι, ανανάς έχει πολύ καλή γεύση.
26: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
28: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
27: Δημητρή, για το πρόσωπο.
28: Όχι, ρε, συμπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε.
27: Όχι, όχι, για το πρόσωπο.
29: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

fun. Παιδιά, όλο και πιο πολύ μου κολλάει εμένα αυτό το να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Άμα το δείτε, όλο ο κόσμο έτσι τραγουδάει. Το έπαιζα προχθές σε ένα μαγαζί που έπαιζα και είχε πάρτι. Και ήταν μπροστά μου όλοι, και έρχονται μπροστά όλοι μαζεμένοι, μια αγκαλιά. Και λέω, τώρα τι θα κάνω, κανένα. Πώς κάνω στα πάρτι, κατάλαβε. Και αρχίζουν όλοι μαζί. Να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Και λέω, τι λένε. Που αν το καλοσκεφτεί, έτσι μοιάζει να λέει το κομμάτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ξεκινάμε. Τρίτη ώρα εκπομπή στα 4 λεπτά και μετά τις 3. Καλησπέρα, music people, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να είστε όλοι καλά. Να χαμογελάτε, μόνο θετικά να σκέφτεστε. Είμαι η Ευαγγελία Τσιορλίτα, μέχρι και τις 4 το παρεάκι. Και μέχρι και τις 4 έχω στην παρέα μου και την Green που μας δροσίζει με τα ωραία της, τα αγαπημένα της, τα αναψυκτικά, που είναι ένα και ένα. Είμαστε στον Ιούλιο πλέον, στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι ζέστες έχουν αρχίσει για τα καλά, σφίγγουν κανονικότατα, οπότε δεν θέλετε να πιείτε κάτι παγωμένο, δροσιστικό, που έχει και 7% φυσικό όχημο λεμόνι, έτσι, και βιταμίνη C. Έχω να σας προτείνω την Green Λεμονάδα, που έχει αυτή τη φυσική ξυνήλα, την ωραία ξυνήλα της λεμονάδας που μας αρέσει. Δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Έρχεται και σε δύο ακόμα υπέροχες γεύσεις, Green Πορτοκαλάδα και Green Φυσινάδα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες, για να σας περάσω στο Rhythm of the Night. Ακολουθεί και Swim από BTS, άλλη κομματάρα, και Bruno Mars από I Just Might. Τρία υπέροχα στη σειρά.

892 και εγώ επιστρέφω για να σας πάω στα τέσσερα ζώδια που έχουν την επιτυχία στο DNA τους. Δεν είναι ότι είναι απαραίτητα πιο ήσυχα ή τα πιο εύκολα στη διαχείριση. Είναι ότι αρνούνται να εγκαταλείψουν τα όνειρά τους και πάντα βρίσκουν ένα τρόπο να συνεχίζουν και να προχωράνε μπροστά και να ακουμπάνε τους στόχους τους. Νούμερο 1, τα κρυάρια. Εννοείται, παιδιά, δεν θα ήταν μέσα οι γεννημένοι μαχητές. Τα κρυάρια δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει το δεν γίνεται ή η λέξη αναβολή. Είναι γεμάτη ενέργεια, θάρρος. Έλα, θάρρος και ενθουσιασμό. Προτιμούν να πέσουν στη μάχη παρά να μείνουν θεατές. Τα λιοντάρια, η δύναμη της αυτοπεποίθησης δεν αρκείται στο να πετύχει, θέλει να αφήσει το αποτύπωμά του, εννοείται. Διαθέτει τη φυσική ηγετική ικανότητα και μεγάλη αυτοπεποίθηση και πάντα πηγαίνει προς την κορυφή. Τοξότες, βέβαια, και αυτοί μέσα θα ήταν. Ακούραστοι εξερευνητές, εννοείται. Ταξίδι, αγάπη για εξέλιξη, γνώση, νέες εμπειρίες. Αν πέσει θα σηκωθεί, αν αποτύχει θα δοκιμάσει ξανά. Δεν τα παρατάει με τίποτα. Σκορπιοί, επίσης, σιωπηλή δύναμη. Βεβαίως, αυτή είναι σιωπηλή, έχει δίκιο. Είναι φιλόδοξοι, φωνάζουν φιλοδοξία από μακριά, ισχυρές προσωπικότητες του ζωδιακού, με πολύ πείσμα, στρατηγική σκέψη και σχεδόν ακατάβλητη θέληση. Αυτό, παιδιά, είναι αλήθεια. Αυτά λοιπόν είναι τα ζώδια, από ό,τι βλέπω εδώ, τοξότες, σκορπιοί, λιοντάρια και κρυοί. Πάμε για The Bowser, είναι το Magnetic.

0: Music 892 σαλπάρι για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν κλόβ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια. Για στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο cool.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
12: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
15: We're piano tuners.
14: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
16: Open the safe.
14: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
17: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
20: κόκκιπε,
19: κομπάνιο, team colleague,
21: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Τελούλου.
23: 4 η ώρα είχαμε ραντεβού με την Αστερόπη για ένα καφεδάκι πριν την εκπομπή. 4:20 το Αστερόπακι δεν ήταν εκεί. Μαντέψτε που πήγε ο Ευθυμάκος. Πήρε το καφέ πακετάκι και έφυγε με το αυτοκινητάκι και ήρθε στην εκπομπούλα. Μισή ώρα αν περίμενα θα καλούσα στενοφόρο, γράφει ο Δημήτρης.
24: Αστενοφόρο γιατί?
23: Γιατί θα γινόταν μακελιό μετά.
24: Εντάξει,
23: μετά θα τις έτρωγες.
24: Δημήτρη μου, περίμενε
23: θα
24: λίγο.
23: Θα σε έδερνε ο Δημήτρης και καλά θα σε έκανε.
24: Μισό λεπτό να δω αν θέλω να με δει. Γιατί... ο Δημήτρης.
23: Δημήτρη, πότε θα βγείτε να αργήσει λίγο?
25: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
26: Στο Music 892.
27: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε Talk to You από Ανώτρ. Τι ωραία, τι όμορφο κομμάτι, τι ανεβαστικό καλοκαίρι. Αυτό μυρίζει καλοκαίρι το κομμάτι, beach bar, ήλιο, έτσι και ωραίες παρέες και χορό. Τώρα που λέω χορό, μην ξεχάσετε, Κυριακή 12 Ιουλίου έχετε ραντεβού με Ευθύμη και Αστερόπη στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Μία με τρεις τα παιδιά μας θα εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar και στις 4. Ετοιμαστείτε γιατί θα ανέβει ξένια γκάλι στα decks και θα γίνει χαμός με την παρτάρα μέχρι και τη δύση του ηλίου. Ανεβαίνει στα decks και δίνει το ρυθμό σε ένα ωραίο beach party δίπλα στη θάλασσα. Music 892 και Durex, Sets on the Beach by Durex. Και πάω στα νέα εδώ που διαβάζω. Λέει Πενέλοπη Κρούς, λέει αμέ, ακόμα μαθαίνω το Javier Bardem. Η εξομολόγηση που έκανε για το γάμο τους μετά από 15 χρόνια. Αυτοί οι παιδιά παραμένουν ερωτευμένοι, αγαπημένοι. Φτού, φτού, φτού θα πούμε. Εγώ πάλι τον είδα στις κερκίδες του Μουντιάλ τον Javier. Χθες δεν ήταν Ισπανία-Πορτογαλία. Τι ματσάρα κι αυτή. Τι παιχνίδι. Εσείς βλέπετε Μουντιάλ. Δεν μου έχετε στείλει κανένα μήνυμα. Δεν ξέρω καν τι κάνετε. Βλέπετε, δεν βλέπετε. Από την Αν Χάθαγο τώρα μέχρι τη Σιένα Μίλλερ, η εγκυμοσύνη μετά τα 40 δεν είναι πια ταμπού. Και ούτε έπρεπε να είναι ποτέ, εννοείται. Επίσης, γιατί να είναι ταμπού η εγκυμοσύνη μετά τα 40. Top! Καταπληκτικά και πολύ όμορφα. Λάμπουν και το θέμα είναι να έχεις αντοχές να γίνεις γονιός μετά τα 40. Από αυτά που κόβω τους φίλους μου, αυτό καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει κάποιο ταμπού. Μόνο να έχεις την αντοχή για να γίνεις. David και Victoria Beckham γιόρτασαν 27 χρόνια παντρεμένοι. Το μεγαλύτερο επίτευγμά μας, λέει, είναι η οικογένειά μας. Συνεχίζουμε εδώ με το αγαπημένο, κλασικό, πολύ αγαπημένο. Μετά ακολουθεί το Sunrise από Adam Tenke's House, Let It Drop Now. Και επιστρέφω σε πολύ λίγο στην παρέα για να σας διαβάσω και ένα ωραίο απόσπασμα από το βιβλίο του Χάρη Πολίτη.

στο χώμα. Αυτό γράφει ο Χάρης Πολίτης μέσα από τον καθρέφτη, τον οποίο μπορείτε και εσείς να αποκτήσετε, εννοείται, και να περάσετε καταπληκτικά στις διακοπούλες σας. Να έχετε ένα βιλιαράκι, να σας κρατάει συντροφιά εκεί στην ξαπλώστρα, στην παραλία. Πείτε το πώς το θέλετε. Σε μια κοινωνία, λέει, που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφόρησε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και έχουμε λίγο ακόμα καιρό πριν φύγω και σας αποχαιρετήσω. Θα πάμε να ακούσουμε Jimmy Jules, Black Coffee, Trippy Yeah. Οι δυο τους βρέθηκαν, νομίζω, πριν λίγες ώρες, για να είμαστε ειλικρινείς. Στο Τορόντο έπαιξαν back to back και έγινε χαμός. Το χαλί ήδη κάνει τα δικά του, όλα καλά θα πάνε. Μην ξάρει μόνο του, σταματάει μόνο του, ξαναμπαίνει μόνο του. Έχει προσωπικότητα αυτό το χαλί, όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου ακροατές, όπως και το επόμενο κομμάτι. Αυτή η υπέροχη παραγωγή και DJs έπαιξαν back to back. Τρομερή τύπη και οι δύο. Jimmy Jules ήταν πριν μια εβδομάδα στη χώρα μας, τα σπάσε σε μια παρτάρα μαγική. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτή την Πέμπτη παίζει στη Μύκονο ο Jimmy Jules. Πάλι στη χώρα μας θα είναι.

να λέμε τώρα, τι κομματάρα είναι αυτή ρε παιδιά. Εδώ μέσα στο στούντιο παίζει το τέρμα. Νομίζω θα βγουν οι απέναντι και θα μου πούνε, χαμηλώσε το λίγο.

Με αυτά και με αυτά, με εκείνα και με τούτα, με τούτα και με τα άλλα, όπως το λέει τέλος πάντων το ρητό. Εγώ πρέπει να φεύγω να σας αποχαιρετήσω. Πριν όμως φύγω, περιμένετε. Σας έχω την τρίτη και τελευταία πρότασή μου μέσα από την Green. Green με παγωμένα αναψυκτικά, ιδανικά για να σας δροσίσουν, να σας αναζωογονήσουν τώρα που εκεί έξω η θερμοκρασία είναι στα ύψη. Τρεις φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσσινάδα. Βιταμίνες έχουν, ναι. Έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσιτική ζάχαρης. Βεβαίως, ναι. Προτιμήστε τα, είναι το κάτι άλλο. Και σαν γεύση δεν το συζητώ. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Σας αφήνω με την επόμενη κομματάρα. Φεύγω γρήγορα, γρήγορα. Ακολουθεί Μάκη Στάτς. Έρχονται Ντελούλου και Ξένια Γκάλη αργά το βραδάκι για πολύ μουσική. Ήταν η Ευαγγελία Τσιουρλίδα. Τα λέμε αύριο στη μία. Γεια σας!

0: Music 892.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
5: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
8: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο, φυσικό μεταλλικό νερό, Ecosix 1,5 λίτρου, 6 τεμάχια, 1,60 η συσκευασία. Και παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: This is Maggie's Touch.

Εδώ είμαστε. Hello. Μαγκή Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892 μέχρι τις 6 μαζί. Καλησπέρα σας. Πώς είστε, πώς τα πάτε με τη ζέστη σήμερα? 693-9892-892. Αυτό είναι το Viber μας. Περιμένω και σήμερα τα μηνύματά σας μέχρι τις 6 εδώ. Ο Κωστής θέλει να ακούσει κάτι πάρα πάρα πολύ δυνατό. Πάμε για ένα κομμάτι επίκλησης. Κωστή μου, ξέρεις εσύ. Είναι από τα πολύ αγαπημένα του Μάγκη Στάτς. Κάθε φορά που παίζει κάνει χαμό. Θα το φτιάξω τριπλετίτσα με τα επόμενα.

καίγομαι. Κάθε μεσημέρι

Ο διάσημος ηθοποιός, ο αγαπημένος μου Σιλβέστερ Σταλόν, έγινε 80 ετών και η Τζένιφερ Φλέιβιν μοιράστηκε μερικά τρυφερά λόγια για εκείνον. Τι ωραία. Δημόσια λοιπόν ερωτική εξομολόγηση έχουμε στον Σιλβέστερ Σταλόν από τη σύζυγό του. Τι ωραίο ζευγάρι πραγματικά. Πόσο όμορφα μεγαλώνουν αυτοί οι δύο. Αποκαλώντας τον έρωτα της ζωής της, του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του και τον ευχαρίστησε για την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει. Αφού δημιουσίευσε στο Instagram κοινά στιγμιότυπα από τη μέχρι τώρα πορεία τους, πρέπει να το δείτε, πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Η Τζένιφερ λοιπόν Φλέιβιν έστειλε τις ευχές της στον άντρα της και στάρ του Hollywood, γράφοντας: «Χαρούμενα γενέθλια αγάπη μου, από την ημέρα που σε γνώρισα το 1988, ήσουν πάντα ο έρωτας της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες την πιο όμορφη οικογένεια και το πιο όμορφο σπίτι. Ανυπομονώ να σε γιορτάσω για πάντα. Σ' αγαπώ». Α, υπέροχοι και οι δυο τους. Πόσο πραγματικά χαίρεσαι και πόσο σπάνιο είναι, ειδικά στο Hollywood, να βλέπεις ζευγάρια κυριολεκτικά συνοδοιπόρους μιας ζωής. Πόσο σπάνιο, αλήθεια. Και πόσο δύσκολο είναι να βρεις τον άνθρωπο της ζωής σου, τον σύντροφό σου, τον συνοδοιπόρο σου. Πόσο δύσκολο,

Η αγαπημένη μας Rolling Stones με αφορμή το νέο τους άλμπουμ Foreign Tongues αποτείχουν έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής, θα έλεγα, στην ελληνική γλώσσα. Στο πιστόφυλλο του δίσκου η φράση «ξένες γλώσσες» εμφανίστηκε στα ελληνικά ανάμεσα σε πολλές άλλες γλώσσες του κόσμου, αναδεικνύοντας, αν θέλετε, τη διαχρονική σημασία και την πολιτιστική, θα έλεγα, αξία της ελληνικής ως μία από τις σημαντικότερες γλώσσες της παγκόσμιας ιστορίας. Για τους φίλους των Rolling Stones, Θανάση, ακούς το νέο άλμπουμ, θα έχει 14 τραγούδια και αποτελεί, αν θέλετε, τη συνέχεια του επιτυχημένου Hackney Diamonds. Παραγωγός είναι ξανά ο Andrew Watt. Συμμετέχουν και καλλιτέχνες όπως ο Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood, πω, ωραίες συνεργασίες, κορυφαία ονόματα της μουσικής βιομηχανίας.

Δικαίως. Ναι, δικαίως το αποκαλούμε το κομμάτι της επίκλησης. Καλησπέρα, Μάγκελ. Πίσω να πριν ανακροτελιαστούμε, θα ήθελα να βάλουμε κάτι από Άρτσι, μου λέει, και να το αφιέρωσω στο αγόρι μου, το Στέλιο Ιωάννα, που είναι στην κίνηση. Έρχεται, φυσικά θα βάλουμε κάτι από Άρτσι. Ούτως ή άλλως, όλες τις αποκλειστικές παγκόσμιες μεταδόσεις των νέων single του Άρτσι τις παίζουμε αποκλειστικά εδώ στο Μάγκη Στάτς και στον Music 892. Με πάρα πολύ χαρά θα σας αφιερώσουμε Άρτσι. Πριν όμως. Η σύλλα της καρδιάς μας έρχεται για άλλη μια φορά να σας αναστατώσει. Είναι το κομμάτι που όλοι μα όλοι ψάχνουμε. Μάγκησε η όση στη ζωή μου, αλλά και τους ακροατές σου, επειδή είσαι αληθινή. Ω, Παναγιώτη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τι ωραίο μήνυμα. I love you. Καλησπέρα, Μαγκήθια. Έχουμε τίτλους από τα τρία τελευταία τραγούδια συμπεριλαμβανομένου και αυτό που παίζει. Ναι, αμέ. Θα σου βάλω και αυτό, Βαγγέλη. Παιδιά, όσοι θέλετε, τα τέσσερα τελευταία τετραπλέτα και έφτασε.

Μου γράφει ο Κωνσταντίνος, μου ζήτησε μάλλον τον τίτλο του κομματιού, αυτό που παίζουμε τώρα. Και του γράφω ότι είναι Armand Van Helden, You Don't Know Me, Underground Melodic Techno Remix από DJ Roach. Είναι το revival, αν θέλετε, του κομματιού. Μου πατάει λοιπόν ο Κωνσταντίνος. Armand Van Helden, ούτε θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μου. Το τελευταίο κομμάτι που έχει, που έχω κατεβάσει από αυτόν, ήταν πριν 16 χρόνια. Δεν εξάδικο, αγαπημένο μου. Και πιο πίσω μη σου πω. Δεν είναι του Armand αυτό, μάλλον είναι το κομμάτι του Armand Van Helden, το You Don't Know Me, αλλά είναι ένα άλλο remix, είναι μια μουσική εκδοχή, αν θέλεις, από τον DJ Roach. Πραγματικά δεν θυμίζει καθόλου το αρχικό κομμάτι. Αυτή είναι και η μαγιά, αν θέλεις, η μαεστρία του καλλιτέχνη να κάνει μια τελείως εντελώς διαφορετική εκδοχή σε ένα τόσο αγαπημένο και τόσο χορευτικό κομμάτι. Α, τελείως εντελώς διαφορετικό. Δεν θυμίζει καθόλου, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ένα ακόμα από τα κομμάτια που αγαπάμε πολύ και ψάχνουμε πάντα στο Magistats κάτω αν παίζεται είναι και αυτό. Άλλο υπέροχο, πραγματικά μοναδικό remix στο κομμάτι In Blue, το θυμόσαστε. Eiffel 65. Πόσο υπέροχη πραγματικά εκδοχή. Flawless.

Μάγκη, τι κάνεις? Περιμένω ακόμα τη Σίλα και το άλλο το κομμάτι, το υπερτούμπανο. Ποιο είναι το υπερτούμπανο? Σίλα, στέλνω. Το υπερτούμπανο είναι το επόμενο ή το προηγούμενο? Και να τα στείλω όλα. Νίκος από δρόμο και κοπανιέμαι μόνο στο αυτοκίνητο μέσα στην κίνηση. Με ξεχάσει, παρακαλώ, φιλιά.

του ονείρου, έτσι. Γεια σου Μάγκη μας με τα ωραία σου, δώσα μας ζωντάνια. Προτείνω καινούριο άψαζα Μάγκη. Κατερίνα, τέλειο. Ευχαριστώ κοριτσάρα σου, στέλνω τα κομμάτια. Μάγκη, ποια είναι αυτή η κομματάρα, Αντωνία, στέλνω. Αρχοντία, τι ωραίο όνομα είναι αυτό.

Armand Van Helden, από τους καλύτερους παραγωγούς house ever. Συμφωνώ πάρα πολύ έντονα με αυτό που λέει ο Βασίλης. Βγάζει συνέχεια τραγούδια φοβερά. Πρόσφατα και ως Daxos με τον A-Track.

0: Μάγκη, ξέρει, φτιάχνω αρχείωμα τα κομμάτια σου για να μου κάνουν παρέα στα ταξίδια με τη μηχανή. Νίκο, φιλιά. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Ωραία σκέψη αυτή, ωραία εικόνα είσαι να ταξιδεύεις με τη μηχανή και να κουρμαγκιστάς, να προσέχεις το δρόμο και να μας κάνεις και κανένα story. Παρεπιπτόντως πάλι στο δρόμο είμαι γιατί γυρίζω από τη δουλειά. Πάντα αυτό συμβαίνει, είναι η ώρα το 4 με 6. Πολύ λίγο πολύ στο δρόμο είμαστε, εκτός από μένα. Πω, και τι ωραίο κλείσιμο, τι κομματάρα και αυτή. Έχω να στείλω άπειρα κομμάτια. Αν θέλετε και το unblue και το στέλνω. Λοιπόν, πάω για διαφημίσεις και επιστρέφω πάρα πολύ σύντομα εδώ στον Music 892. Μην το κουνήσει κανείς. Έχω κομματάρες.
1: This is Maggie's Touch. Set on the beat από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
2: Oh my god.
1: Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
2: Let's dance.
3: All you need.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Music 892.
9: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
10: Να ερωτευτούμε.
9: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
13: Πλάς. Plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
17: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
16: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
17: Σωστός ο παίχτης.
18: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
19: Για πάντα.
18: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
2: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
19: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
23: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
19: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
23: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
19: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
23: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
19: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
24: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
19: Σιγά μη τάφινα.
24: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
25: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Liva K την 5η 9 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
26: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
27: Ο Πάντρε Καραμούζα,
26: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
28: This is Maggie's Touch.

Όπω και εγώ το ερωτεύτηκα με το που το άκουσα, το Lost in the Desert. Το στέλνω. Έρωτας και αυτό. It's bigger than you, and you are not me. Καλοκαιρινά Maggie's vibes. Φιλιά Σταύρο, πολλά. Oh no, I've said too much. Σταύρο, να βάλω και αυτό.

Εντάξει, υπερκομματάρες και τα δύο θα παίξουν στο σαββατιάτικο μας DJ set. Μην ξεχνάτε, κάθε Σάββατο 11 με 12 non-stop οι καλύτερες μουσικές, τα πιο αγαπημένα όλη τη εβδομάδα. Παίζουν χωρίς καθόλου διακοπή διαφημίσεις η ομιλία. Non-stop μια ολόκληρη ώρα Maggie Stats 11 με 12. Κάθε Σάββατο. Εθέριο άγγιγμα. Παναγιώτη, έχεις δίκιο. My

Δεν περίμενα τέτοια φοβερή διασκευή, μου γράφει ο Σταύρος, και συμφωνώ. Ένα κουρασμένο, ταλαιπωρημένο θα έλεγα κομμάτι ήταν R.E.M. το Losing My Religion. Το έχουμε τραγουδήσει, το έχουμε ακούσει τόσες πάρα πολλές φορές και από το ραδιόφωνο και γενικότερα. Πόσο ωραίο όμως αυτό το remix, πόσο όμορφη αναβίωση.

Ένα από τα κομμάτια, αυτό που παίζω τώρα, που δεν βαριέμαι πραγματικά, δεν κουράζομαι ποτέ να ανακαλύπτω νέα remixes και να παίζω. Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι από τα ωραίτερα φωνητικά που έχουμε ακούσει ποτέ στη house μουσική σκηνή. Τι φωνητικά, Θεέ μου. Εγώ να τρίχιασα πάντως. Ω, Θεέ μου. Όλες οι αναμνήσεις. Σε τρυπώνουν όλες μαζί τώρα.

Αυτή την τριπλέτα θα τη ζητήσουν πολύ, μου γράφει ο Σταύρος. Να την ετοιμάσουμε, όντως. Καλοκαιρινά vibes με R.E.M. με το υπέροχο Nadia Ali Remix. Και τι άλλο είπαμε θα βάλουμε μέσα? Α, και το προηγούμενο, το ωραίο, το Lost in the Desert. Τα τρία τελευταία λοιπόν, παιδιά, θα κάνω τριπλέτα και τα στέλνω για Σταύρο, Έλενα, Μαρία, Χρήστο, Αντιγόνη, ο οποίος το θέλει. Άρα μου, από ποιο είναι το Rapture Remix? Το σας άμα δεν το βρίσκετε στο online radio box μου το βγάζει. Πάνη μου, δεν υπάρχει αυτό για μας. Online radio box, άντε να τα βρει αυτά που παίζουμε. Παίζει το μαγκιστάτς πολύ δύσκολο.

πω, έχω να στείλω τόσα πολλά κομμάτια, παιδιά. Λοιπόν, άντε να τα προλάβω όλα. Πριν πάμε για διαφημίσεις, θέλω να ακούσετε λίγο και αυτό. Λοιπόν, φτιάχνουμε μουσικάρες για τα playlist σας τώρα τον Αύγουστο που θα σταματήσει το Maggie Stats. Εννοείται πως θα συνεχίζετε να ακούτε Music 892. Από το Σεπτέμβρη με το καλό, εδώ θα είμαστε για περισσότερα μουσικά ταξίδια στη ζωή μας και στο μυαλό μας. Ξέρετε εσείς.

0: Αμέσως τώρα πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Έχουμε να παίξουμε ακόμα κομματάρες πολλές.
1: This is Maggie's Touch. Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. tickets2egina.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
2: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι.

0: Σνουλα.
1: Γιόρν!
2: Τι!
1: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Άσε με γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνεις σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. This is

μας. Αναστατώνουμε, πορώνουμε όλα μαζί. Αφιερωμένο στην Αφροδίτη που κόβεται, λέει, αυτό το κομμάτι μας, το αφιερώνει με πάρα πολύ αγάπη. Σε υπνοτίζει, σε μαγεύει πραγματικά. Καλησπέρα Μάγκη, αυτά κάνεις Πάρκαρα, πήγα να βγω και βάζεις Άισες και ξανά μέσα. Γεια σου Δημήτρη. Τρέλανε μας Μάγκη, τι κομμάτι είναι αυτό Μιχάλη, πραγματικά θεϊκό. Να σας στείλω, δεν το έχεις. Μάγκη, είμαι στον δρόμο από τις 8 το πρωί και ακούω Music 892 και περιμένω το 2 ώρο σου για να κουπανιέμαι στον δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη μου. Μαγκουλίνη, παίζεις ένα καινούργιο του Michael Jackson? Μάλλον όχι, δεν είναι καινούργιο. Είναι ένα remix, μου γράφει η Μαρία. Φυσικά και είναι remix. Δεν είναι καινούργιο και είναι υπέροχο και είναι αυτό το remix που παίζω. Και θα στο στείλω βέβαια. Don't stop till you get.

το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος. Γιατί Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο, με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήσε το κι εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με μερικά κλικ. Τι περιμένεις? Αποκτήσε τα τώρα στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Επίσης, είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο. Γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στη Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένετε? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Πληροφορίες για την πίτσα και όχι μόνο βέβαια. Α, στο novibet.gr. Παίρνω και μηνύματα μαζί και τρελαίνομαι. Noviverse by Novibet. Σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Ολοκληρώνουμε την εγγραφή μας στο Novibet και μπαίνουμε στο Noviverse για να πάρουμε την προσφορά. Είπαμε περισσότερες πληροφορίες για το Χρήστο που με ρωτάει στο novibet.gr.

Don't talk till you get enough.

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια μας, ο Φάνης, η Μαρία και η Ένεσλη, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης, εκπέμπουν ζωντανά μέσα από το Κίαλο και μπορείς να είσαι και εσύ εκεί, ζωντανά μαζί τους στην εκπομπάρα τους. Α, καλά, πολλά γέλια σου λέω. Το ότι θα τρελαθείτε στο γέλιο αυτό είναι το λιγότερο. Γιατί δεν θα γίνει. Ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψετε μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου στις 7.30 ώστε να ζήσετε τη ζωντανή εκπομπή εν πλώ. Θέλω να σας πω ότι η επιστροφή θα είναι ανοιχτή ημερομηνία της επιλογής σας, κατόπιν φυσικά διαθεσιμότητας. Αν θέλεις να είσαι και εσύ μαζί σε αυτό το απίστευτο, φοβερό, πανηγυρικό θα έλεγα show εν πλώ, στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 693-9892-892. Γράψε Έγινα, ονοματεπώνυμο, Έγινα κενό, ονοματεπώνυμο και μπες στην κλήρωση. Για όλα τα δρομολόγια και τις κρατήσεις σας μπορείτε να μπείτε στο tickets του Έγινα.gr. 693-9892-892, Έγινα κενό, ονοματεπώνυμο. Την Παρασκευή λοιπόν 10 Ιουλίου σαλπάρτε μαζί με τα κουνάβια και το Music 892 στην Έγινα και κάνετε live εκπομπή από τις 7 το πρωί ως τις 10 το πρωί. Η αναχώρηση είπαμε με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου σε 7.30. Επιστροφή ανοιχτή. Οπωσδήποτε να κάνετε βόλτα στον Άγιο Νεκτάριο. Είναι απίστευτη εκκλησία. Πάρα πολύ όμορφη. Πολύ ωραία ενέργεια. Είναι ο αγαπημένος μου. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ και είναι κυριολεκτικά πάρα πολύ κοντά. Ωραίο νησί. Πολύ ωραίες. Ωραίες διακοπές. Και live εκπομπή με τα κουνάβια. Τι άλλο θέλετε.

Καλησπέρα σας, μιλάει ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Αυτή τη στιγμή πετάμε πάνω από την Αθήνα. Σε λίγα χρόνια αυτή η ατάκα μπορεί να ακούγεται από εσένα. Αν το έχεις ονειρευτεί, τώρα μπορείς να το καταφέρεις. Η Aegean και η Olympic Air δίνουν και φέτος 40 υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να απογειώσεις την καριέρα σου, εκτός αν μιλάμε για κυριολεκτική απογείωση. Σε αυτή την περίπτωση ο τρόπος είναι ο εξής, και είναι ένας, να γίνεις πιλότος. Για μια ακόμη χρονιά λοιπόν η Aegean και η Olympic Air δίνουν υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μήπως είσαι ένας από αυτούς? Αν ναι λοιπόν, μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Σε 40 νέους θα δοθούν υποτροφίες, παιδιά. Σε 40 νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι θα δοθούν υποτροφίες. Από την Aegean και την Olympic Air.

Στείλε REM. Δημήτρη μου, φιλιά. Μαγκάρα με παραλία ανάφακτο και έχω συνδέσει το ηχείο και παίζει τέρμα. Α, αυτό το θέλω σε story, έτσι. Πολλά φιλιά, ρε. Τι μου, φιλιά πολλά.

0: Ρε Μάγκη, πόση χαρά, καλοσύνη και ενέργεια έχεις. Σε θαυμάζω, αγαπημένη μου. Ενώ εσύ πας πίσω, κοριτσάρα μου όμορφη. Είστε η χαρά της ζωής μου, όλοι σας, να το ξέρετε. Δύο έρωτες μαζί, μάλλον τρεις έρωτες. Ραδιόφωνο, μουσικές και εσείς. Δεν έχω καλύτερο. Σου στέλνω μεγάλη καλιά και φιλάκια, κοριτσάρα μου, και εγώ ευχαριστώ. Μάγκη, καλησπέρα. Με Ευαγγελία, έχεις την αγάπη μας. Όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην πιπεράτη κουμπάρα μας που ακούει από Πράγα. Καίγομαι. Μάγκη, είμαστε παντρεμένοι με τον Κωνσταντίνο από το 1980. Ευαγγελάκι μου, σ' αγαπάω, Ευαγγελιά μου αγαπημένη. Παιδιά, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Maggie Touch σε πάρα πολύ λίγο.
1: Boom! This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Music 892.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
15: We're piano tuners.
14: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
16: Open the safe.
14: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
17: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
16: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο φυσικό μεταλλικό νερό Ecosix 1,5 λίτρου 6 τεμάχια 1,60 συσκευασία. Και παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
18: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
19: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
20: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
21: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
20: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
22: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
1: This is the Bansa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
0: Για τους φίλους που μου λένε ότι θέλουν να ακούσουν το ολοκένουργιο RG με το θρύλο της μουσικής, κυρίες και κύριοι, Paul Oakenfold. Είχαμε προγραμματισμένη συνέντευξη χτες, θα τον είχαμε live τηλεφωνικά εδώ στο Maggie Start. Δυστυχώς είχαμε ένα θέμα με τη σύνδεση. Οπότε η συνέντευξη θα γίνει κάποια άλλη στιγμή. Θα μας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους αποφασίσανε μαζί με τον RG να κάνουν remix στο συγκεκριμένο κομμάτι

Πόπορο μαγκάρα, τι έβαλες. Είναι κομματάρα, παιδιά. Για μένα είναι από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής. Είμαι σίγουρη πως συμφωνούν και οι ακροατές, οι ψαγμένοι μας φίλοι εδώ του Maggie Stats. Αποτελεί επίσημη διασκευή του θρυλικού ομώνυμου track που κυκλοφόρησε το 2001 από το ρωσικό συγκρότημα PPK, τους θυμόσαστε. Το κομμάτι ξεχωρίζει για την επική διαστημική μελωδία του και έχει κυκλοφορήσει σε πάρα πολλές διαφορετικές εκδόσεις, μίξεις όλα αυτά τα χρόνια. Ως 5 χρόνια μετά από τότε λοιπόν που το Resurrection των PPK μάγεψε για πρώτη φορά όλο τον κόσμο, σε όλα τα κλαμπς, σε όλο τον κόσμο κυριολεκτικά, RG και Paul Oakenfold ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δώσουν αυτή τη νέα πνοή σε αυτό το τόσο διαχρονικό κλασικό κομμάτι. Και πιστεύω ότι ταιριάζει τόσο πολύ στον ήχο του RG αλλά και του Paul. Συνδυάζει λοιπόν την εμβληματική μελωδία του πρωτότυπου με τον χαρακτηριστικό, αν θέλετε, δυναμικό τέκνο ήχο του RG. Και το λέω πάντα ότι αυτή η νέα εκδοχή και αυτά τα remixes πιστεύω πως γεφυρώνουν διαφορετικές γενιές της ηλεκτρονικής μουσικής, παραμένοντας παράλληλα τόσο πιστές στο πνεύμα του τραγουδιού που τις έχει εμπνεύσει. Καλησπέρα, Μάγκη μας. Άξε να δοθεί σε αυτό το κομμάτι μια δεύτερη πνοή. Συμφωνώ απόλυτα, αγαπημένη μου Γιολάντα. Έχεις δίκιο. Το έχει κάνει και ο Φίβος για τη Δέσποινα με τη μελωδία της μοναξιάς. Μου γράφει ο Κωνσταντίνος. Παιδιά, ο Φίβος είναι φανατικός ακροατής του Μάγκη Στάτς. Πάρα πολλά χρόνια τώρα. Είναι πολύ μεγάλο πρίωνο κορδέλι ο Φίβος. Σοβαρά όμως. Γιατί ρε μαγκάρα μας μαμά στο μυαλά.

Η Αντιγόνη μου γράφει, θα μου στείλεις μάκι αυτό που παίζει τώρα. Α, Αντιγόνη μου, συγγνώμη, είδα τώρα το μήνυμα. Είναι το προηγούμενο. Το προηγούμενο. Ποιο είναι.

Το νέο αγαπημένο σου κλαμπ είναι εδώ. Το Novi Bet Club έφτασε και ήρθε για να μείνει. Τα levels είναι περισσότερα και τα έπαθλα που μπορεί να σου δώσει καλύτερα και μεγαλύτερα από ποτέ. Έτοιμα να γίνουν δικά σου. Λοιπόν, τι περιμένεις? Το Novi Bet Club ανοίγει τις πόρτες του και είναι έτοιμο για σένα. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. novibet.gr. Με περισσότερα levels και περισσότερα έπαθλα, καλύτερα και μεγαλύτερα από ποτέ, έτοιμα να γίνουν δικά σου. novibet.gr.

Αντιγόνη μου, ήταν ακριβώς πριν τις διαφημίσεις. Το έχω. Ή πιο πριν. Σου στέλνω τα δύο τελευταία πριν τις διαφημίσεις. Με τόσα μηνύματα που να μας προλάβεις όλους. Αγαπάμε, καλό απόγευμα. Αγαπημένη μου, θα το βρούμε, Αντιγονάκο μου. Ολοκένουργια από Μαντόνα. Πόσο μου αρέσει αυτό το remix και σας αγαπάτε πολύ.

Παιδιά, συγγνώμη, διακόπτω την αγαπημένη μας Μαντόνα, γιατί έχω ξεχάσει να κάνω το διαγωνισμό της Fresh Line. Εντάξει, δεν είναι για να τα ξεχνάς αυτά. Όχι, όχι, δεν γίνεται να το ξεχάσω αυτό. Σας έχω δωράρα από τα αγαπημένα μας, πάρα πολύ αγαπημένα μας Fresh Line. Ευχαριστώ τη Fresh Line και για το δικό μου δώρο. Ακριβώς ό,τι δίνω δώρο, σας μου το στείλε και εμένα, έτσι για να το δω. Να το χαρώ. Να το βάλω στο κορμί μου πάνω. Καλά μιλάμε, πολύ ωραία αίσθηση. Σας έχω λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Ένα σετ που περιλαμβάνει αφρόλουτρο 300 μιλιγκράμμ που καθαρίζει απαλά και αφήνει την επιδερμίδα πάρα πολύ, πάρα πολύ απαλή, υπέροχη. Ένα θεϊκό λάδι σώματος για λάμψη, 150 μιλιγκράμμ, κανονικό προϊόν είναι, που χαρίζει φωτεινή ηλιοκαμένη όψη. Σας έχω αρωματικό νερό σώματος, 150 μιλιγκράμμ, που ανανεώνει και αφήνει ένα φρουτόδες έτσι, άρωμα που διαρκεί. Δεν είναι διαφημιστικά προϊόντα, είναι κανονικές συσκευασίες που τις αγοράζετε βέβαια. Μπορείτε να τις αγοράζετε. Το σετ περιλαμβάνει ένα statement φούξια trendy puffy τσαντάκι που θα σας ξετρελάνει, χάνω τα λόγια μου. Ιδανικό για τις καλοκαιρινές μας εμφανίσεις, που προσθέτει έτσι μια bold και μοντέρνα πινελιά στο look σου. Πάρα πολύ χαριτωμένο, πολύ cute το τσαντάκι. Θα το χρησιμοποιήσεις όλη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, στις καλοκαιρινές σου διακοπές. Υπάρχουν δύο επιπλέον δώρα από την καλοκαιρινή σειρά Ήλιος. Εντάξει, θα ξετρελαθείς. Είναι όλα σούπερ. Είναι λοιπόν το Pink Jungle Set περιποίησης σώματος με τρία τεμάχια. Το αφρόλουτρο, το λάδι σώματος και το αρωματικό νερό σώματος. Και έχει και δύο επιπλέον δώρα από την καλοκαιρινή σειρά Ήλιος. Και αυτά, έτσι, τεράστια χορταστικά προϊόντα. Και το τσαντάκι. Λοιπόν, όλα αυτά τα δώρα μαζί θα σας χαρίσουν στην επιδερμίδα σας ενέργεια, φρεσκάδα και ένα άρωμα που θα ξεχωρίσει. Αν θέλετε να το κάνετε δικό σας, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του Music 693-982-892. Γράψτε Fresh Line και ονοματεπώνυμο. Ευχαριστούμε τη Fresh Line, ελληνική εταιρεία με υπέροχα προϊόντα πολλά χρόνια τώρα, αγαπημένη μου. Fresh Line, ονοματεπώνυμο στο 693-982-892. Fresh Line, ονοματεπώνυμο, παιδιά. Αύριο θα το κάνουμε από την αρχή, να έχετε πάρα πολύ χρόνο να στείλετε τα μήνυματά σας. Fresh Line, ονοματεπώνυμο, στείλε, στείλε, στείλε. Ουσιαστικά 6 δώρα. Τρία δώρα, αυτό που σας είπα από τη σειρά Pink Jungle. Δύο επιπλέον δώρα για την από την καλοκαιρινή σειρά Ήλιος και το τσαντάκι. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, με αυτό θα πάτε διακοπές. Τέλος. Υπέροχο. Fresh Line, ονοματεπώνυμο στο 693-982-892. Είσαι ξύπνιος, θα μου πεις γίνεται να μην είμαι ακούγοντας Maggie Stats. Γιατί Novibet έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive wins και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις? Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet. Πες και εσύ στο Novi Social. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Παρτάρα ήταν αυτή που έγινε την προηγούμενη Κυριακή. Την Κυριακή όμως 12 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού ξανά στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Το πιο ξεχωριστό Music Beach Party του καλοκαιριού έρχεται από τον Music 892.

Από τη 1 έως τις 3 ο Ευθύμης Κάλφας και η Εστέρο Πιχαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar και αμέσως μετά μέχρι τη δύση του ηλίου η Ξένια Γκάλη ανεβαίνει στα decks και δίνει το ρυθμό σε ένα αυθεντικό καλοκαιρινό beach party δίπλα στη θάλασσα. Να θυμόστε λοιπόν Κυριακή 12 Ιουλίου Sets on the Beach by Durex Music 892 και Durex μαζί τους Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Πιχαϊνά και Ξένια Γκάλη. This is all you need. Στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη. Fresh Line, ονοματεπώνυμο παιδιά. Μα και σήμερα δεν πρόλαβα να ακούσω όλη την εκπομπή και δεν είμαι καλά. Αύριο θα περιμένω τη Σίλα. Λέω μου, φιλιά, φιλιά, να είσαι καλά. Αύριο εδώ μαζί.

0: Με ρωτάτε πότε παίζω το Aqua στην Τσιά. Παιδιά, παίζω το Σάββατο. Το έχω ανεβάσει και στα social μου. Σας περιμένω. Είναι πάρα πολύ όμορφο μαγαζί. Είναι πραγματικά πάνω στη θάλασσα. Εκεί θα βρισκόμαστε το Σάββατο. Θα τα πούμε και αύριο όμως εδώ στο Monkey Stats. Και είναι και δίπλα, κυριολεκτικά. Πόσο κοντά και τόσο όμορφα να πας στη Τσιά. Τι ωραίο, ωραίο weekend. Αστερόπι, Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας μέχρι τις 9. Υπόσχονται και κάνουν πραγματικότητα ένα υπέροχο γιοβασίλεμα και μαζί τους θα περάσετε φανταστικά. Καλή συνέχεια, εμείς αύριο εδώ. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Maggie's Touch. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
14: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
17: Όπα, όπα, όπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
18: Στο Music 892.
17: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
19: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
17: Ναι, δεν βγάζω μακρύ, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλ το μία να παίξει τριάκι.
20: Την Ερευτήμη Καλφά και την Αστερό Πιχαϊνά.
17: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
21: Άιντε.
22: Οπα.
21: Βάλ το.
22: Ναι.
21: Τσίτωσέ το!
22: Δεν
21: θέλεις
22: με την καρδιά σου!
21: Έχει ζέστα πια καρδιά! Ούτε καρδιά ούτε τίποτα. Και όπου ήρθα πολύ σας είναι σήμερα. Άιντε, άιντε!

0: es.
1: Τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τα.
0: Το κάνει για να παίρνει δύναμη, τώρα κατάλαβα.
1: Τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, τζουτζου μπρουτζου, καλώς ορίσατε, τι κάνετε guys, ελάτε να απαυτώσουμε τα αυτά και σήμερα μέχρι τις 9.
0: Τρίτη, 7 Ιουλίου.
1: Τι μου λες, μη με σκάς, άισε χτύρ. Δηλαδή, τρέλανέ με. Είναι Τρίτη, 7 του Ιουλίου. Με εξυγκλονίσεις.
0: Για λίγο κρύο νερό να το ρίξουμε στο σβέρκο να επανέλθει, γιατί θα ανασένω και δεν θα του αρέσει.
1: Για πες τι άλλο σήμερα και τι ώρα είναι, πες μου. Αυτό με τρελαίνει όταν το κάνεις.
0: 6 και 10.
1: Πω. Είναι και 6 και 10.
0: Οχ. Η παιδιά, οι επόμενες 3 εβδομάδες θα είναι κρίσιμες.
1: Όχι, μια χαρά. Από σένα εξαρτάται.
0: Προσπαθώ.
1: Έχω δει Αστερόπη Χαϊνά να τρέχει. Να προσπαθεί να τρέξει.
0: Τι γιατί είχε πονέ.
1: Φίλε, έτρεχες, έκανε σήμερα. Την είδα με το αυτοκίνητο. Δεν σταμάτησα να την πάρω. Γιατί ήθελα να τη βλέπω να τρέχει. Είχε πολύ πλάκα. Γιατί άργησε, νόμιζε, και έτρεχε να προλάβει. Αλλά είχε ένα συνδυασμό τρεξίματος. Θα σας πω. Συνδύασε δύο φιγούρες. Από τα φιλαράκια τη Φίβη που έτρεχε στο πάρκο, αν θυμάστε το επεισόδιο, πόσο περίεργα έτρεχε, και ταυτόχρονα Φοφό στο τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή, όταν νόμιζε ότι την κυνηγάνε στα διόδια, επειδή τους έκλεβε 50 λεπτά και έτρεχε με τη τσάντα μαζί η Φοφό. Η Ελένη Καστάνη δηλαδή. Καταλάβατε. Δύο σε ένα, αυτό στο συνδυασμό. Η Αστερόπη Χαϊνά.
0: Και μέσα σε όλο αυτό.
1: Άγχος.
0: Με σαγιονάρα. Και φοβόμουν να μου φύγει σαγιονάρα.
1: Ναι, και όλα. Γι' αυτό πήγαινε έτσι, γιατί είχε και σαγιονάρα από κάτω.
0: Και λίγο κούτσα κούτσα για το γόνατό μου που χθες δεν είναι στα καλά του.
1: Πώς να φτιάξει αγάπη, άμα τρέχει με τη σαγιονάρα στην άσφαλτο. Τι περίμενε.
0: Πίστευα παρόλα αυτά ότι δεν φαίνεται, απλά τώρα που το περιέγραψε.
1: Ήταν πάρα πολύ αστείο, αλήθεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που το έκανε για μα. Να σε καλά.
0: Ήταν ένα στιγμιότυπο τη ζωή, βγήκε αυθόρμητα για να προλάβω. Γιατί όπως είπες, νόμιζα ότι έχω αργήσει, αλλά πήγαν όλα καλά τελικά.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, ρε παιδιά, τι νέα, τι συμβαίνει εκεί έξω, πώς πήγαν σήμερα τα πράγματα στη δουλειά, σκατά, σκατά. Τρίτη, πώς θα πάνε τα πράγματα, ωραία θα πάνε. Σκατά και τα πράγματα στην κίνηση εκεί έξω. Έχει κίνηση σε πάρα πολλά σημεία. Τώρα τι να σας πούμε, μέχρι και στην Αττική Οδό έχει και στο κατέβασμα του Κηφισού για ακόμα μία φορά και στο ανέβασμα.
0: Χθες, ρε γαμό, το ματιάσαμε, που λέγαμε φύγανε.
1: Ναι, έχει επίσης πάρα πολύ κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Γενικά είναι Τρίτη, είναι πιο Τρίτη από ποτέ σήμερα, κακά τα ψέματα, το νιώθουμε. Αλλά μην αγχώνεστε καθόλου, γιατί τα φιλαράκια σας έχουν έρθει και σήμερα για να κάνουν χαμό, για να συζητήσουν θεματάρες, για να δώσουν δωράρες. Έχουμε ολοκένουργιο δώρο σήμερα, καθώς έχει καλοκαιριάσει, παιδιά, έχουμε γυαλιά ηλίου να σας δώσουμε.
0: Καλά, εντάξει, αυτά τα γυαλιά ηλίου τώρα. Εντάξει. Θα τα δείτε και θα πάθετε πλάκα, ε.
1: Ποια άλλη εκπομπή, πείτε, ποια άλλη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο δίνει το καλοκαίρι γυαλιά ηλίου. Δηλαδή, πώς το σκεφτήκαμε αυτό, μπράβο μας. Συγχαρητήρια.
0: Καταλάβατε. Όταν λέω μπράβο. Ότι οι επόμενες 3 εβδομάδες θα είναι κρίσιμες.
1: Άντε και αντιλιακά εύχομαι σύντομα.
0: Θα ειρωνεύεται και τον ίδιο του τον εαυτό σε λίγο. Και τον ίδιο του τον
1: εαυτό. Μα πραγματικά και ανεμιστήρες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι, το οποίο όταν το πρωτοάκουσα δεν μου άρεσε καθόλου, αλλά τώρα λίγο κάπως λίγο κάτι γίνεται.
0: Σ' αρέσει, ναι. Μαζί του.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας και καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στην παρέα μας την απογευματινή.
1: Αν τώρα τα νεύρα σας είναι σαν του Ευθύμη και χρειάζεστε ηρεμία, παιδιά, μια βουτιά μπορεί να ρίξει θερμοκρασία στο
0: σώμα. Είμαι πάρα πολύ
1: ήρεμος, σας.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω το μεταξύ αυτό με τα νεύρα πώς προέκυψε.
1: Μα που ρε παιδί μου, ναι, σου φταίει η ζέστη. Αυτό εννοώ. Σου φταίει η ζέστη και δεν είσαι στα πολύ καλά σου. Αυτό εννοώ.
0: Θες να με δεις με νεύρα για να καταλάβεις τη διαφορά. Θέλεις. Γιατί αυτό δεν είναι νεύρα.
1: Ρε παιδί
0: δεν
1: μου,
0: είναι, όχι, δεν είναι
1: λίγο
0: νεύρα.
1: Ωραία. Άστο το νεύρα. Λίγο ζορισμένος από τη ζέστη. Λίγο δεν έχει την ίδια υπομονή που είχες.
0: Ναι, αλλά μπορεί και αυτό. Να μην φταίει η ζέστη για την υπομονή. Άκου τώρα να δεις.
1: Ποιος φταίει.
0: Άκου τώρα. Κοίταξε με στα μάτια και πες μου. Μπορεί να μην φταίει και η ζέστη.
1: Άκου λίγο, αν υπονοείς ότι σου φταίω εγώ, με το που μπήκε στο στούντιο έχουμε πει απλά ένα γεια. Δεν μπορεί να σου φταίω. Δεν μπορεί να σου φταίω πάλι εγώ, ρε φίλε, γι' αυτό το ρίχνω τη ζέστη. Λογικά να το σκεφτείς δηλαδή.
0: Γιατί να με όχι, ρε κορίτσι μου, εσύ δεν με πειράζεις ποτέ, δεν με ενοχλείς ποτέ.
1: Από τα πράγματα που δεν πίστεψε κανένας ήταν αυτό τώρα. Αλλά τέλος πάντων. Αν θέλετε.
0: Θα σου πω μετά τι μου φταίει, θα σου πω.
1: Ωραία. Αν θέλετε παρόλα αυτά η μέρα σας να πάει λίγο καλύτερα, ό,τι και αν έχετε έλλειψη υπομονής, σας φταίει η ζέστη. Γενικά, κάπως τη θέλετε καλύτερη τη μέρα σας, μια βουτιά θα σας σώσει. Μετά τη δουλειά, ακόμα και σήμερα, μια βουτιά σε μια ωραία παραλία, εδώ γύρω, δεν χρειάζεται να πάτε μακριά. Αρκεί να πάρετε μαζί σας μια πετσετούλα, ένα καρεκλάκι και ένα ψυγιάκι. Εγώ δεν σας βάζω τίποτα άλλο. Αυτά είναι τα απολύτως βασικά που θα τα βρείτε μάλιστα και στα Max Store σε καταπληκτικές τιμές για να απολαύσετε πραγματικά μια πολύ ωραία ξέγνια στη βουτιά χωρίς άγχος. Και αν θέλετε να τσεκάρετε αυτά που σας λέω, maxstore.gr online.
0: Και ένα αποσμητικό. Αυτό είναι το πρόβλημα, το μεγαλύτερο. Δεν είναι ούτε το καλοκαίρι, ούτε η ζέστη. Είναι οι μυρωδιές, παιδιά. Αυτό που δεν μπορώ να διαχειριστώ, δεν ξέρω βέβαια. Και ποιος μπορεί. Θα μου πεις κάποιος μπορεί να γουστάρει, να μυρίζει λίγο μασχάλη. Είναι και λίγο θέμα αυτό, πρόσεξε λίγο. Είναι και ερωτογενή ζώνη. Μπορεί κάποιος να γουστάρει τη μασχαλίλα. Δεν είμαι από αυτούς τους κάποιους και ειδικά δεν είμαι όταν συμβαίνει σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Πήγα κουρεύτηκα. Και ο άλλος, παιδιά, που είναι κομμωτής, ναι, που σηκώνει το χέρι του με τη μηχανή και βάζει τη μασχάλη του στο στόμα μου οριακά, τη φέρνει μπροστά. Δεν μπορείς, ρε φίλε, να μυρίζεις. Ναι. Δεν είναι κάποια επαγγέλματα. Δεν μπορεί ο άλλος να είναι οδοντίατρος και να βρωμάει μασχάλη. Το όλη την ώρα ο οδοντίατρος είναι έτσι πάνω. Με τη μασχάλη μπροστά στη μούρη μου. Δεν μπορείς να σε.
1: Είναι στο στόμα σου μέσα.
0: Ναι, ρε φίλε. Μα δεν γίνεται αυτό. Και δεν μπορείς να. Ειδικά στον οδοντίατρο, δεν μπορείς να ξεφύγεις από πουθενά. Σε έχει κεφαλοκλείδωμα κρατημένο.
1: Από πάνω, από κάτω.
0: Σε έχει περάσει σωληνάκια. Μέσα στο στόμα σου έχει βάλει αφρούς, αφρολέξ, να μην μπορείς να κουνηθείς. Φεύγεις εσύ αριστερά από το κεφάλι και σου λέει: Έλα, αγάπη, λίγο πιο κοντά, λίγο κέντρα, ρε, γιατί δεν μπορώ να δουλέψω. Μόρα θα πεθάνω από τη μυρωδιά. Και το πρόβλημά μου δεν είναι. Και αυτό. Το ζήτημα είναι γιατί δεν το λέτε. Είναι ντροπή.
1: Τι εννοείς να το πω.
0: Ρε παιδί μου, συναδέλφους δεν έχουνε. Φίλους, γνωστούς. Εγώ αν μυρίζει μασχάλη σου, αλήθεια σου λέω, αλήθεια σου το λέω, θα σου έλεγα αστερόπι, μυρίζει, που δεν μυρίζει ποτέ η αστερόπι, δηλαδή πάντα μας χοβολάει, πάντα μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Αλλά αν μύριζες, θα σου έλεγα, μπρο, ρίξε κάτι πάνω σου, γιατί πραγματικά. Ναι, και θεωρώ ότι αυτό το
1: πράγμα. Πρέπει να σε πετάξουμε λίγο μέσα σε μια χλωρίνη και να βγεις μετά.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Θέλω να πω ότι δεν έχετε φίλους. Να σας το πω. Είναι ντροπή. Δεν γίνεται να μην σας μυρίζουν οι φίλοι σας. Αυτοί που μυρίζουν. Απλώς δεν το λέτε. Γιατί δεν το λέμε. Είναι ντροπή να θα το έλεγες.
1: Σε φίλο μου θα το έλεγα, αλλά αν με τον άλλον δεν έχω καλή σχέση.
0: Πώς θα του έλεγες.
1: Θα το έλεγα διακριτικά.
0: Πώς.

0: ευθεία άλλα διακριτικά. Ρε παιδί μου, σήμερα που η μέρα έτσι έχει λίγη περισσότερη ζέστη, μήπως το αποσμητικό σου δεν διαρκεί πάρα πολύ, θες να το ανανεώσεις λίγο.
1: Να, αυτό ας πούμε δεν είναι ευθεία. Αυτό, ο Βρωμίκουλας δεν το καταλάβει.
0: Ρε, άμα είναι φίλη μου ή άλλη φίλη, δεν το καταλάβει.
1: Όχι, άμα είναι φίλος σου, αγάπη, δίνεις το αποσμητικό και δες λίγο αυτό που βλέπεις, θα το βάλεις στις μασχάλες σου χθες. Γιατί μυρίζεις.
0: Έλα, άσχημο.
1: Τι άσχημο, παιδιά. Δεν είναι και μια μορφή προστασίας. Να σε προστατέψω από αυτά που θα σου πούνε στους άλλους διαδρόμους.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, λίγο ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μα γιατί το να ανανεώσει το αποσμητικό σου δεν είναι, δεν το λες ευθεία. Άμα του πεις του άλλου να το ανανεώσεις.
1: Σήμερα που είναι μια δύσκολη μέρα και έχει ζέστη και αυτά, έχεις κάνει ένα ολόκληρο πρόλογο.
0: Εντάξει,
1: έχουμε πεθάνει,
0: δεν
1: έχουμε λιποθυμίσει εδώ
0: άλλο,
1: πέρα.
0: Μέσα. Πω, λοιπόν, αυτό βάλ το στη μασχάλη σου και αλλιώς με πλησιάζει.
1: Πες να το βάλει κάπου αλλού, ξέρω εγώ. Μήπως το καταλάβει, δεν ξέρω, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ρωτάει εδώ ο Φιλίμωνας, δηλαδή ρε Ευθύμη, πες μου ένα επάγγελμα που έχει δικαίωμα να μυρίζει μασχάλη του. Ιδανικά κανένα. Αλλά δεν μπορώ, ας πούμε, από τον μπαμπά μου που είναι γεωργός και ξυπνάει 5 ώρα το πρωί μέσα στον Ιούλη και γυρνάει 2 η ώρα το μεσημέρι από τσάπα. Να μπει στο σπίτι και να του πω ο μπαμπά βρωμάς.
0: Ναι.
1: Προφανώς έχει δρώσει ο άνθρωπος, είναι όλη μέρα στο χωράφι. Που και αυτός, ο άνθρωπος, το ξέρω επειδή είναι ο μπαμπάς μου, αν θέλεις, ούτε τότε μυρίζεις.
0: Okay.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: βρέχεσαι, πλένεσαι, δεν ξέρω. Είναι και θέμα pH σώματος. Συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, μπορεί να μην υδρώσεις καν
1: ναι,
0: τόσο.
1: Ρε, μπρο, πολύ, αν ανοίξει τη τσάντα μου αυτή τη στιγμή. Πρώτα πέφτουν τα νοξίμα και μετά πέφτουν τα λεφτά και τα υπόλοιπα. Είναι γεμάτο αποσμητικά.
0: Ναι, εντάξει,
1: κολόνιες, αρώματα.
0: Προσέχουμε για να έχουμε. Είναι και θέμα, ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Ναι,
1: και εγώ όμως δεν έρχομαι πάνω από το κεφάλι σου. Δεν κάνω ένα επάγγελμα στο οποίο οφείλεις να μυρίζεις τη μασχάλη μου. Και εγώ το σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Ότι θα συναναστραφώ με ανθρώπους που μπορεί και να τους μυρίσω. Ή μπορεί εγώ να κάνω. Επίσης, όταν νιώθω ότι μυρίζει μασχάλη, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ότι μυρίζω εγώ.
0: Ναι.
1: Ο πρώτος άνθρωπος που θα ελέγξω, που ξέρω ότι δεν μυρίζω, αλλά θα κάνω ένα. Σαν τα σκυλιά που μυρίζουν τα από αυτά τους, λίγο για να. Αυτό θα κάνω, για να τσεκάρω. Αν μυρίζω εγώ.
0: Α, κοίτα, αν
1: έχω
0: το
1: βάλει
0: κάναμε
1: και χέρι.
0: Όλο.
1: Έχω βάλει και χέρι. Προσέξτε, δεν ντρέπομαι. Έχω βάλει χέρι στη μασχάλη και το έχω φέρει διακριτικά γιατί ήμουν και σε κόσμο μπροστά.
0: Ναι, κλακ, ναι, ναι, κλακ. Ναι, ναι, ναι.
1: Μύριζα. Δεν είμαι εγώ, νοξίμα. Πάει
0: κοίτα,
1: το πρώτο.
0: Αυτό σου δημιουργεί μια ασφάλεια να τσεκάρεις πρώτο τον εαυτό σου. Γιατί λες, κάτσε, μην έχει πάει τίποτα λάθος. Το θέμα είναι, βέβαια, όχι μόνο σε αυτά τα επαγγέλματα που λες. Γιατί άντε, πες ότι ο γιατρός σου ή ότι ο κουρέας σου κάτι μπορεί να γίνει και να μην το πήρε χαμπάρι. Όταν μπαίνεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς που εκεί ξέρεις ότι συνοστίζεται όλος αυτός ο κόσμος και σηκώνει το χέρι για να πιάσει.
1: Στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν τον πληρώνω τον διπλανό. Δεν μπορώ να κάνω. Τον άλλον που τον δίνω. 100 ευρώ το σφράγισμα, οφείλει η μασχάλη του να μυρίζει καθαριότητα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι...
1: Ο άλλος που του δίνω 25 ευρώ κούρεμα και 5 ευρώ tip και του δίνω 30 ευρώ που πάω και κουρεύομαι, δεν μπορεί η μασχάλη του να στάζει από την τρίχα και
0: σταμάτα,
1: να κάνει...
0: Σταμάτα, μωρέ!
1: Λες και πήρε το πιστολάκι. Έχει πιάσει γρασία με τα πιστολάκια και με αυτά όλα από κάτω. Βγαίνουν πράγματα το καλοκαίρι.
0: Θα συγγνώμη. Έχω κάνει όλα εικόνες, ρε
1: παιδιά, συγγνώμη. Μετά μην μου λέτε ότι είμαι και περίεργος.
0: Όχι, αυτή τη φορά όλα
1: το
0: τα
1: θέμα
0: μαζί
1: είναι γιατί δεν λέμε σε έναν φίλο μας, γνωστό μας, συνεργάτη μας.
0: Μπορεί να μην είναι φίλο. Συνεργάτη, ρε φίλε, δεν μπορείς να το πεις.
1: Αν
0: απλά συνεργάζεσαι.
1: Όχι, είσαι δουλεύεις
0: μαζί.
1: Στο
0: φίλο το λες.
1: Όχι, άμα Βασίλης αυτή τη στιγμή που δεν είναι φίλος μου και είναι συνεργάτης μου, με ενοχλούσε η μυρωδιά του.
0: Θα
1: έλεγα, Βασίλη, μυρίζει μασχάλη σου, ρε φίλε. Κοντεύω να κάνω εμετό.
0: Όχι, φίλε.
1: Πάνε λούσου.
0: Δεν μπορώ.
1: Να, αυτό είναι το πρόβλημα. Εσύ φταίς. Εσύ έχεις καταστρέψει. Εσύ προκαλείς όλη τη μυρωδιά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Που δεν τα λες.
0: Εγώ φταίω που βρωμάτε. Εγώ σας βρωμίζω.
1: Εσύ φταίς.
0: Εγώ.
1: Βρήκαμε ποιος φταίει.
0: Ευχαριστώ. Καλά.

0: Αυτή είναι η Black Eyed Peas από το πρόσφατο παρελθόν. Πρόσφατο τώρα έχει και μια 15ετία, αλλά πρόσφατο το λέμε για να μην μας πιάσουν τα κλάματα ταυτόχρονα με τις μυρωδιές και φυσικά με τη Φέργη, που αυτή εδώ η εκπομπή αγαπάει πάρα πολύ.
1: Μα και τη στηρίζει, δεν το συζητώ. Τώρα λέμε για μυρωδιές, για τον Ευθύμη που πήγε στον κουρέα του και κάπως εκεί πέρα η μασχάλη δεν ήταν στα πολύ καλά της.
0: Γενικά ότι υπάρχουν συγκεκριμένα επαγγέλματα που δεν επιτρέπεται να μυρίζει μασχάλη σου, και επίσης αναρωτιόμαστε γιατί δεν λένε οι άνθρωποι σε κάποιον που μυρίζει, είτε είναι φίλος, είτε είναι γνωστός, είτε είναι συνάδελφος, φίλε μυρίζεις, βάλε κάτι πάνω σου. Δεν λέω να το κάνεις έναν άγνωστο που δεν τον ξέρεις και τον έχεις δει πρώτη φορά από εκεί, άλλαξε θέση άμα είσαι στο λεωφορείο, κατέβα πάνε με τα πόδια, κάνε κάτι ρε παιδί μου, μπορείς να αποφύγεις αυτή
1: τώρα,
0: την πόχα.
1: Κατέβα με τα πόδια.
0: Αλλά όταν ο άλλος είναι γνωστός σου, έστω συνεργάτης, νιώθω ότι έχεις μια υποχρέωση, μια ευθύνη να του πεις ότι μυρίζει. Καταρχάς, για τη δική σου την ηρεμία, για να μην πάθεις Ευθύμης Κάλφας breakdown 3η 7 Ιουλίου του 2026 αρχικά, και μετά ίσως, ας πούμε, αν είσαι και τόσο καλός άνθρωπος, να τον βοηθήσεις να μην μυρίζει, για να μην τον σχολιάζουν, να φτιάξει λίγο τις σχέσεις στο γραφείο, στον όροφο, γιατί δεν τον μυρίζεις μόνο εσύ.
1: Ναι, τον μυρίζει γενικά. Ναι. Εμένα μου έχει τύχει, όχι με μασχάλι, μου έχει τύχει να μου κάνουν βλεφαρίδες και να μυρίζει το χέρι τόσο έντονα τσιγάρο, που να μου έρχεται να κάνω μετό. Είναι το πρόβλημα νομίζω γενικό με όλες τις μυρωδιές.
0: Και αυτό μας το γράφει και υποθητή, να σου βγάζει φρύδι και να μυρίζουν τα χέρια τσιγαρίλα, λέει. Το έχω πει αναγκαστικά, καλά, αυτό κι αν δεν είναι απαράδεκτο. Να κάθονται να καπνίζουν και μετά να έρχονται στο πρόσωπό σου και να σε πασπατεύουν.
1: Ναι, καλά. Αυτό μετά είναι και θέμα υγιεινής. Δηλαδή, έρχεται κάποιος στο πρόσωπό σου να κάνει κάτι και δεν έχει πλύνει τα χέρια του. Εγώ το εκεί προσπάθησα λίγο μέσω λαμίας να το πάω. Δηλαδή, ρώτησα, λέω, α, είχες break τώρα? Ναι, ναι, μου λέει, έξω ήμουνα. Α, λέω, είχες και τσιγαράκι να υποθέσω. Ναι, ρε, που το κατάλαβες.
0: Το μύρισε.
1: Λέω, όσο να πεις, λέω, ξέρεις, μυρίζει λέει, το τσιγάρο. Α, μου λέει, σου μυρίζω, χίλια συγγνώμη, να φάω μια τσίχλα. Λέω, όχι, δεν είναι το πρόβλημα, δεν μου μυρίζει το μυαλό. Λέω, στο χέρι κάπως, αλλά εντάξει, ναι, δεν. Όχι.
0: Να φάω λίγο παστούρμα και μυρίζει χειρότερα. Η Τίνα γράφει για την πεθερά της, η οποία μυρίζει πάρα πολύ και της το λέει ξεκάθαρα γιατί δεν αντέχει. Μάλιστα, μας γράφει η Τίνα, στο γάμο μου, το μόνο που είχα πει στην αδερφή του άντρα μου ήταν να βάλει μάνα σας αποσμητικό και να ράψει το στόμα της.
1: Εκεί πας και την ψεκάζεις εσύ. Ναι.
0: Στην σχολή χορού που είμαι, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι παίζει. Μας το γράφει ο Άγγελος αυτό. Καλά, και εκεί πέρα γυμναστήρια, σχολές χορού, οτιδήποτε μπαίνει σε μια διαδικασία που θα σε υδρώσει.
1: Ναι.
0: Ειδικά το καλοκαίρι είναι δύσκολο. Και επίσης, αν έχεις να κάνεις και με νεαρά παιδιά που τρέχουν οι ορμόνες και πάνε και είναι στη φάση τώρα του μελισσούλου στη μελισσούλα, εκεί 18, 19, 20, 17.
1: Βράζει το αίμα τους.
0: Δεν βράζει μόνο το αίμα τους. Εκεί πέρα κάνεις μια τζούρα και τρέχεις. Δεν είναι. Δηλαδή είναι κυροζήνη αυτό το πράγμα που βγάζουν. Μας λέτε πολύ για τις μυρωδιές και οι περισσότεροι πάντως καταλήγετε σε αυτό. Ότι ναι, μεν σας ενοχλεί, αλλά δεν το λέτε, δεν το σχολιάζετε, το καταπίνετε.
1: Εσύ τώρα γιατί σκέφτεσαι ότι θα φέρεις τον άλλο σε δύσκολη θέση.
0: Πολύ, ναι.
1: Και λες πώς να το
0: αυτός
1: πω. Αυτός
0: δεν έρχεται
1: για να
0: σε δύσκολη θέση, ότι ροβρομίκουλας. Πάντα εμείς ερχόμαστε σε δύσκολη θέση, οι οποίοι μυρίζουμε ωραία και το λέμε. Και πρέπει να ντρεπόμαστε εμείς. Αυτός δηλαδή ο άλλωστος και ο άπλητος να μην ντρέπεται.
1: Να σου πω κάτι. Κι αν έχει τύχει. Αν έχει τύχει και δεν είναι γενικά ότι είναι βρωμιάς ο άλλος.
0: Σήμερα μάλλον τυχαίνει να μυρίζεις. Βάλε αποσμητικό. Αύριο μη βάλεις παραπάνω, γιατί σήμερα έτυχε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ.
1: Βάλε
0: να...
1: λίγο συνέστημα μέσα σου, ότι ο άλλος μπορεί να νιώσει άσχημα.
0: Ξέρω ότι θα νιώσεις άσχημα, στο φτιάχνω. Αλλά εγώ νιώθω λίγο χειρότερα από σένα.
1: Όχι.
0: Οπότε βάλε το τέτοιο. Πού να δουλεύετε με... Πού να δουλεύετε, λέει, με μικρά παιδιά, τα οποία τα κάνουν πάνω τους, και οι γονείς να μην έχουν φέρει δεύτερη πάνω μας. Το γράφει εδώ πέρα ένας φίλος, ο Ντονάλντο, που ασχολείται μάλλον με παιδιά. Εντάξει τώρα τα παιδιά μου, ρε, μικρά παιδιά, τι τρώνε, τι τροφές έχουν.
1: Τι λες, τι λες, τι λες, όταν ο αδερφός μου
0: φρέσκα πράγματα είναι αυτά.
1: Δεν έχεις μυρίσει τίποτα χειρότερο στη ζωή σου αν δεν έχεις μυρίσει κακά μωρούφιλα. Θεωρώ ότι είναι η νούμερο ένα χειρότερη μυρωδιά όλη του κόσμου. Γιατί δεν ξέρω, τα επεξεργάζεται αλλιώς ο οργανισμός επειδή είναι μικρά, ούτε για αστείο. Εκεί τα βγάζεις στην αυλή, τώρα που είναι και καλοκαίρι, τα πλένεις με το πιεστικό και τα αφήνεις να στεγνώσουν στα μαντελάκια.
0: Ο τυροβρομίκουλας μας γράφει ο Βασίλης που λες μπορεί να παίρνει φαρμακευτική αγωγή που να κάνει το δέρμα να μυρίζει ό,τι και αν βάλεις. Αν είναι μια τέτοια κατάσταση που εγώ όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μου δεν έχω πέσει σε τέτοιο φάρμακο ο οποίος σε κάνει να μυρίζει το δέρμα σου. Mm. Δεν γνωρίζω αν δηλαδή σε πιστεύω.
1: Ούτε, ούτε, αλλά...
0: Δεν έχω λόγο να μην σε πιστέψω. Αλλά και πάλι εκεί πέρα υπάρχει λύση, παιδιά. Έχω φίλη που έχει ζήτημα με τον υδρότα της, βιολογικό, από γεννησιμιού της και στη μασχάλη, και βάζει μέχρι, έχει βρει μία κρέμα που είναι σαν πάστα.
1: Ναι.
0: Και κάνει μία, δηλαδή βγαίνει από το μπάνιο, βάζει αποσμητικό, βάζει την κρέμα, βάζει κάποια πράγματα για να μπορέσει.
1: Προστατεύεται.
0: Λίγο... Ναι. Εντάξει. Υπάρχουν δηλαδή, θεωρώ ότι δεν είναι. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία. Έχουν βγει και αν έχουν βγει πράγματα. Δεν θεωρώ ότι δεν έχει
1: κλείνεται
0: σκεφτεί κάποιο.
1: Ναι.
0: Ένα αποσμητικό το οποίο είναι και για ιδιαίτερες περιπτώσεις πιο δύσκολες και πιο και πιο. Και επίσης είναι και τα ρούχα. Να το πούμε και αυτό για τα ρουχάκια, τώρα που γυρνάει.
1: Τι πράγμα.
0: Δεν γίνεται τώρα. Από το ρούχο ξεκινάει η μυρωδιά. Δεν γίνεται. Πας το πρωί, βγαίνεις έξω, το φοράς μια ώρα, πας στη Λαϊκή, Ιούλιο, 9 η ώρα το πρωί, γυρνάς 10. Λες, άμορ, θα το βάλω και το απόγευμα.
1: Α, εντάξει.
0: Όχι,
1: ναι, ναι.
0: Δεν θα το βάλεις και το απόγευμα. Θα το πλύνεις και θα το βάλεις όποτε θες. Αλλά ναι, το ίδιο ρούχο δεν σε βοηθάει. Δηλαδή. Εντάξει, παιδιά.
1: Ναι, γιατί έχει απορροφήσει, έχει μυρίσει και μετά, ναι, και καθαρός να είσαι. Εντάξει. Πάει λάθος όλη η κατάσταση.
0: Μη φύγετε, θα γυρίσουμε με παιχνίδι στη συνέχεια. Μας έπιασε πάλι η Πάρλα. Το νου σας, έχουμε ολοκένουργιο δώρο, γυαλιά ηλίου. Θα θέλαμε αποσμητικά να δώσουμε. Θα γίνει και αυτό. Θα μιλήσουμε με το marketing. Αλλά προς στιγμήν, γυαλιά ηλίου αμέσως μετά το νου σας.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα.
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
5: Oh my God.
4: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
5: Let's dance.
6: All you need.
7: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
8: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
12: Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δελογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
14: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
16: να ερωτευτούμε.
15: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
17: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
19: Go, go, go, go!
20: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
21: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Notos.
22: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
23: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
22: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
23: Ποιος είναι!
22: Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο φυσικό μεταλλικό νερό Ecosix 1,5 λίτρου 6 τεμάχια 1,60 η συσκευασία. Και παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 89.2.

0: Γεια σας, καλωσορίσατε. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε, η Ντελούλου, η φίλη σας, Αστεροπάρα Χαϊνάρα. Ευθύμης Κα... Μ' αρέσει το Αστεροπάρα Χαϊνάρα. Θα το λέω λίγο πιο.
1: Συχνά. Έχεις κάνει ζημιά με το Αστεροπάρα, να ξέρεις. Ξέρω ότι μας ακούνε στην εκπομπή όταν με χαιρετάνε ως Αστεροπάρα.
0: Ναι, ωραίο αυτό. Μπράβο. Μα, μα πώ θα σε πούνε, ρε μωρό μου, αφού
1: Αστερόπη.
0: Τι Αστερόπη, ρε τώρα, Αστεροπάρα.
1: Του λέω μακριά, όπω είσαι Αστεροπάρα.
0: Αστεροπάρα είσαι, είσαι.
1: Αισθάνομαι ότι θα παίξουμε μπάλα. Με το
0: λοιπόν, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Τα μηνύματά σα, παρακαλούμε πολύ, παιχνίδι, κενό και το ονοματεπώνυμό σα. Έχουμε υπέροχα γυαλιά ηλίου Ούζου.
1: Παιδιά, τα Ούζου, γυαλιά ηλίου είναι φοβερά. Και ξέρουν καλύτερα από τον καθέναν άλλον ότι δεν είναι απλά μία μόδα, δεν είναι μία τάση, είναι τρόπο ζωή. Την πρώτη κιόλας συλλογή ρολογιών στην Ολλανδία το 2000 μέχρι σήμερα, η Ούζου έχει καταφέρει να συνδυάσει άψογα την πρακτικότητα και το στυλ και να δημιουργεί γενικά αντικείμενα που δεν ακολουθούν τις τάσεις, αλλά τις δημιουργούν τώρα και με γυαλιά ηλίου, όπως σας είπαμε, με 15 διαφορετικά σχέδια, πολλά διαφορετικά χρώματα, matte, shiny, σκελετούς, υπέροχους δεγκρατέ φακούς που προσφέρουν 100% προστασία UVA και UVB.
0: Θα διαλέξετε ό,τι θέλετε.
1: Ό,τι θέλετε εσείς από τα νέα Ούζου sunglasses που έχουν κάτι σίγουρα για τον καθένα και μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε στο ouzou.gr κάτω sunglasses.html.
0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
2: Συνεσφινάκι!
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε?
0: Και σε εσάς, καλά, το όνομά σας ποιο είναι?
3: Γιάννης λέγομαι.
0: Γιάννη, πες μας λίγα πράγματα για σένα, ρε μπρο.
3: Το χαιρετισμό της εκπομπής, αν βάλεις να το πω.
0: Δώσε το χαιρετισμό της εκπομπής. Με τι ασχολείσαι?
3: Σε μια ναυτιλιακή.
0: Δουλεύεις σε μια ναυτιλιακή όπου σχόλασες, φαντάζομαι τώρα.
3: Σχόλασα και γυρνάω, εντάξει, ήταν άδειο το ποτάμι τώρα, οπότε όλα καλά.
0: Πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει που το λέμε ποτάμι ακόμα, μου αρέσει έτσι, γιατί καταλαβαινόμαστε όλοι. Γιάννα ρε, από ταινίες πώς πηγαίνεις?
3: Βλέπω.
0: Βλέπεις. Δώσε προσοχή, αλήθεια. Θα έχεις 10 δευτερόλεπτα για να βρεις αυτήν την ταινία. Ένας καλλιτέχνης ανακαλύπτει ένα επόμενο ταλέντο του χώρου όσο η δική του καριέρα σβήνει.
3: Δεν το έχω.
0: Πες μας κάτι.
3: Το Prestige.
0: Το Prestige, για να ακούσουμε.
2: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε, τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες? Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καράγι εσύ?
0: Τρα ταινιάρα, πολύ ωραίο, και είπα να πω και τραγουδάρα γιατί έχει και τραγούδι αυτό.
1: Spoiler, spoiler.
0: Όντως, φοβερό, φοβερή ταινία, πανεύκολο, με εξαιρετικά soundtracks.
1: Ναι, ναι, ναι. Επίσης μας στέλνετε σε.
0: Και είναι δύο ταινίες, να το πω και αυτό, να βοηθήσω.
1: Ναι, για πες.
0: Ότι είναι.
1: Είναι αρκετά εύκολο για να βοηθήσεις.
0: Έχει ξαναβγεί. Δηλαδή υπήρχε παλιά.
1: Ναι.
0: Και έγινε ξανά rebranding. Καταλάβατε. Mm-hmm. Δηλαδή βγήκε ξανά αυτή η ταινία, δεύτερη φορά. Αυτό θα είχα μόνο να πω. Στο 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 παρακαλούμε πολύ, ονοματεπώνυμο και τη λέξη παιχνίδι. Γεια σας στη γραμμή, πώς σας λένε?
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Είμαι η Χαρά.
0: Τι κάνεις, Χαρά?
4: Τι κάνετε?
0: Χαίρεσαι, Χαρά.
4: Είμαι γενικά πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Μπράβο.
4: Οπότε θεωρώ, λες και το ξέρανε και μου το δώσανε.
0: Μπράβο ρε φιλενάδα. Το κάνεις αυτό που λες, Χαρά χάρηκα?
4: Ναι, δυστυχώς το κάνω.
0: Το δίνεις. Μπράβο, είσαι χαρούμενη. Με τι ασχολείσαι?
4: Είμαι νηπιαγωγός.
0: Είσαι νηπιαγωγός που σημαίνει τώρα όλο. Είσαι πιο ξεκούραστη.
4: Είμαι σε ιδιωτικό σχολείο.
0: Α, οπότε έχετε ακόμα λίγο. Όλο τον Ιούλιο, πώς πηγαίνει?
4: Ναι, ναι, τον Ιούλιο και τέλος μετά.
0: Διακοπάρεις, πού θα πας?
4: Διακοπάρεις, θα πάω σε εξοχικό προς το παρόν και ίσως πάμε και σε Σάμο που είναι ο φίλος μου από εκεί.
0: Τέλειο, το εξοχικό που είναι?
4: Είναι στο Θεολόγο.
0: Εντάξει φιλενάδα, γι' αυτό είσαι χαρούμενη και έχεις χαρά. Έχεις σπίτι δίπλα στις Βουγιουκλάκη, είναι πού?
4: Είναι πολύ κοντά, ναι, είναι πάνω στη θάλασσα, οπότε γι' αυτό είμαι χαρούμενη.
0: Θα έρθουμε το Σαββατοκύριακο, θα είσαι εκεί, θα μας φιλοξενήσεις?
4: Θα σας περιμένουμε, έχουμε και ένα γάμο, θα σας περιμένουμε βεβαίως να έρθει.
0: Πού έχετε γάμο εκεί στο σπίτι?
4: Στο χωριό πάνω, ναι.
0: Και όταν έχει γάμο στο χωριό πηγαίνετε όλοι, τι φάση?
4: Όχι, δεν μπορούσαμε, αλλά είναι φίλοι των γονιών μου. Αυτοί που πατρεύουν το παιδί.
0: Εντάξει, μια χαρά. Επίσης τώρα ερώτηση σοβαρή. Εκεί στο Θεολόγο η θάλασσα είναι ωραία?
4: Δεν είναι σε όλα τα σημεία ωραία, γιατί έχει πολύ άμμο, οπότε μαζεύεται, ξέρεις, λίγο φύκη παραπάνω.
0: Για το σπίτι σου μας ενδιαφέρει, αγάπη, εκεί μπροστά που μένετε. Είναι
4: ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτό θέλαμε να ακούσουμε.
1: Ορίστε, τα βρήκαμε.
0: Την έχεις βρει την ταινία?
4: Νόμιζα ότι είναι μία, αλλά τελικά δεν είναι. Θα την πω, δεν ξέρεις ποτέ.
0: Ένας καλλιτέχνης ανακαλύπτει ένα επόμενο ταλέντο του χώρου όσο η δική του καριέρα σβήνει.
4: Εγώ θα έλεγα το A Star Is Born.
0: Καλά λες, μπράβο.
2: Τι παιχτούρες εσύ, φτούς σου, Μαρία μου.
4: Δεν ξέρω ότι υπήρχε παλιά.
2: Αρέστια.
0: Μπράβο, υπήρχε, ναι, με την Barbara Streisand.
4: Φοβερή. Α, δεν το έχω δει αυτό.
0: Φιλενάδα, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Και πολύ ωραίο soundtrack, το οποίο θα το ακούσουμε τώρα, A Star Is Born, το οποίο μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Το Σάλο, Άννα, μπράβο, από εκεί. Και βγαίνει και έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια γενικά αυτή η ταινία. Αλλά το Σάλο είναι αυτό που έχει πάρει και Όσκαρ.
1: Παιδιά, έχει πάρει τώρα.
4: Και αλήθεια είναι.
0: Χαρά, ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε το Σάββατο στο Θεολόγο.
4: Καλό καλοκαίρι και σας περιμένω.
0: Φιλάκια, bye bye.
4: Φιλάκια πολλά, γεια σας.
0: Γεια σου, γεια.

0: Bradley Cooper, Lady Gaga στα καλύτερά τους. Δεν ήξερα ότι ο Bradley Cooper μπορεί να τραγουδάει τόσο ωραία.
1: Ούτε εγώ
0: με εξαιρετική φωνή σε μια ταινία που πραγματικά ήταν έκπληξη Lady Gaga και επίσης με μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές, σκηνές ουσιαστικά στην ταινία. Εκεί που ουσιαστικά η σερβιτόρα καταφέρνει, γίνεται νούμερο ένα όνομα, παίρνει βραβείο Grammy και ανεβαίνει ο μεθυσμένος Bradley Cooper να της συγχαρεί και κατουργέται πάνω του μπροστά σε όλο τον κόσμο και την κάνει ρεζίλ.
1: Μιλάμε, εγώ το κλάμα που είχα ρίξει σε αυτή την ταινία. Ταινιάρα,
0: Ταινιάρα, πάρα πολύ καλά. Εσύνα δεν σου είναι και δύσκολο να κλάψεις.
1: Ωραία, επίσης. Περίμενε. Ωραία,
0: και
1: ωραία.
0: Με τα στρομφάκια κλαίς.
1: Ωραία. Μισό λεπτό. Εσάς δεν σας συγκίνησε αυτή η ταινία, γιατί
0: όχι,
1: λέτε
0: όχι,
1: για μένα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν μια ταινία για να βάλεις τα κλάματα αυτή.
0: Ήταν. Ναι,
1: ωραία.
0: Ναι.
1: Σιωπή.
0: Επίσης, αυτή η ταινία, επειδή μας το γράφετε πολύ ότι δεν το ξέρατε, όντως η πρώτη, η αρχική, το A Star Is Born, κυκλοφόρησε το 1976 με Barbara Streisand, η οποία είναι εντάξει εκπληκτική, όπου πάλι έχει να κάνει τότε η Barbara Streisand ήταν μια ταλαντούχα τραγουδίστρια που γνώρισε έναν πετυχημένο αλλά αυτοκαταστροφικό ροκστάρ, ερωτεύτηκαν και η καριέρα της μίας εκτοξεύθηκε, η εξάρτηση του Τζον οδήγησε τη σχέση του σε τραγική κατάληξη και μοιάζει πάρα πολύ, εντάξει, με το κομμάτι της Lady Gaga με τον Bradley Cooper, αλλά τραγούδια βέβαια,
1: ναι,
0: τελείως διαφορετικά, δεν είχε καμία σχέση το τραγούδι αυτό. Και εκείνη η ταινία ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά ήτανε 1976. Μπαίνει δηλαδή σε αυτό, άμα θέλετε, για θερινό σινεμά.
1: Παίζει.
0: Αν την έχει, να πάτε να τη δείτε. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Και επίσης είχε κερδίσει και Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού για συγκεκριμένο.
1: Τότε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ήταν κληρονομιά η ταινία.
0: Βέβαια, ναι, και ήταν υποψήφια για βραβεία καλύτερης καλλιτεχνικής διεύθυνσης και ήχου και γενικά είχε πάει πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο.
0: Και φυσικά το ένα αστέρι γεννιέται, Βουγιουκλάκη Παπαμιχαήλ, πάτησε πάνω σε αυτή την ταινία. Ήτανε μετά, φαντάζομαι, δεν θυμάμαι ημερομηνία, αλλά...
1: Βλέπεις.
0: Φαντάζομαι δεν πάτησε η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ στην
1: Βουγιουκλάκη. Γιατί φαντάζεσαι. Δεν θα μπορούσε. Στην τέχνη δεν υπάρχει παρθενογένεση ούτως ή άλλως. Κάπου να το έχουν, να έχει πάρει το μάτι και να το έχουν για ίνσπο.
0: Ναι, δεν ξέρω. Με τη Βουγιουκλάκη πότε ήταν εσύ αυτή η ταινία. Ποια χρόνια.
1: Δεν θυμάμαι. Νομίζω 80 κάτι, 80. Δεν παίρνω και ορκό όμως.
0: Όχι, ρε, τι 80. Ούτε καν.
1: Όχι.
0: Πιο πίσω.
1: Πότε
0: όχι,
1: ήταν.
0: Όχι.
1: 70 κάτι δεν είπες ότι ήταν η άλλη.
0: Όχι, παιδιά. Το πιο λαμπρό αστέρι. Όχι. Ήταν το πιο λαμπρό αστέρι αυτό. Ναι. Ήτανε, παιδιά. Α. Μας έκλεψαν.
1: Πες και σε εμάς, ρε, να καταλάβουμε. Απλά και ου.
0: Αχ, παιδιά, μας έκλεψαν.
1: Τι.
0: Το πιο λαμπρό αστέρι.
1: Με τη Βουγιουκλάκη.
0: Με τη Βουγιουκλάκη.
1: Βγήκε.
0: Είχε παιχτεί, διαβάζω εδώ πέρα, κυκλοφόρησε το 1967.
1: Ορίστε. Στο είπα ότι μας κλέψανε, ότι δεν υπάρχει παρθενογέννηση.
0: Να το.
1: Το στήριξα.
0: 1967, ναι. Και ήρθε μετά η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ. Ήρθε το καλοκαίρι εδώ πέρα στη Μύκονο, θα σου τα πω. Έπαιζε κάπου το πιο λαμπρό αστέρι και
1: ναι,
0: λέει
1: ναι.
0: Να το πάνω το κάνω εγώ. Έρχονται και μας κλέβουν, παιδιά. Από όλα εδώ ξεκίνησα.
1: Δεν μας έχουν αφήσει τίποτα ευθύμη, το συζητάς.
0: Ο Παρθενώνας, η Δημοκρατία, το Μεράκι, όλα ξεκίνησαν από το θέατρο, όλα ξεκίνησαν από εδώ.
1: Κοντεύουν να μας πάρουν και το τζατζίκι, άστο. Ορίστε. Το έχεις δει αυτό.
0: Όλα. Bring them back, ρε. Άντε από εκεί.
1: Oh, τι τραβάμε, παιδιά, σήμερα. Να σας πω κάτι τώρα που για τζατζίκι. Αν έχει ανοίξει και η δική σας όρεξη, έχει φανταστικό λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις, με φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055, μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο, με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Και επίσης σας έχω bonus, κάθε Κυριακή και Σάββατο έχει επιπλέον έκπληξη, γιατί έχει και brunch buffet μόνο με 19 ευρώ το άτομο και όλα αυτά με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, παιδιά, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το cool.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
15: Green.
14: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Go, go, go, go, go.
18: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
19: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
21: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
22: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είμαστε η Ντελούλου και είστε συντονισμένοι στον Music 892. Και εμείς για ακόμα 2 ώρες θα σας κάνουμε παρέα εδώ.
0: Τι κάνετε, Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. Εδώ είμαστε, τα φιλαράκια σας. Πώς κύλησε σήμερα η Τρίτη, παιδιά? Εντάξει, η θερμοκρασία αρχίζει πλέον και του δίνει και καταλαβαίνει. Αν το διαπιστώσατε κι εσείς, κόπασε αυτό το μελτέμι, το οποίο κρατούσε κάπως λίγο δροσερά τα πράγματα. Σήμερα δηλαδή η ζέστα από πολύ νωρίς άρχισε να μας βαράει κατά κούτελα και ουσιαστικά μας προετοιμάζει για όλο αυτό το κύμα καύσωνα που περιμένουμε και αναμένουμε, που λένε ότι σε κάποιες περιοχές στην χώρα μας θα αγγίξουμε και τους 39 βαθμούς Κελσίου από την Πέμπτη και μετά κυρίως. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή, θέλει ιδιαίτερη ενυδάτωση επίσης, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, και εννοείται αντιηλιακό συνέχεια και πάντα, και να το ανανεώνετε και να το φοράτε και να μην το λυπάστε.
1: Εγώ σήμερα δεν κουνήθηκα από το σπίτι, ήμουνα αγκαλιά με το νερό και έκανα όλες τις δουλειές που είχα οργανώσει από λάπτοπ. Νερό, κλιματιστικό και τουαλέτα. Αυτή ήταν η διαδρομή μου. 3 πράγματα. Γιατί δεν γινότανε, γιατί ξεκίνησε η ζέστη από πάρα πολύ νωρίς σήμερα.
0: Έχει ζητήματα, ναι, και έτσι θα πάει το πράγμα. Ξέρετε πότε θα καδροσήσει? Θα δροσίσει την Κυριακή. Την Κυριακή που έχουμε παρτάρα, την Κυριακή θα δροσίσει, γιατί είμαστε εμείς πάρα πολύ δροσεροί, όσο να πεις. Και επειδή και την προηγούμενη Κυριακή που ήμασταν στο.
1: Εμείς είμαστε δροσεροί. Ναι.
0: Έχει ένα delay η κοπέλα. Το επεξεργάστηκε λίγο.
1: Το επεξεργάστηκε. Αφού εμείς είμαστε καυτοί. Τι λες τώρα.
0: Μάλιστα. Φέρουμε τη δροσιά και θα τη φέρουμε και αυτή την Κυριακή. Κυριακή 12 του Ιούλη στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε την Κυριακή που μας πέρασε και γνωριστήκαμε από κοντά. Βγήκαμε φωτογραφίες. Δεν είχα καταλάβει ποτέ ότι μας ακούνε τόσα παιδιά. Δεν ξέρω, δεν θεωρώ ότι είμαστε πάντα και κάθε μέρα μια εκπομπή που πρέπει να ακούει
1: friendly
0: ένα παιδί,
1: ναι.
0: Αλλά ήρθαν πάρα πολλά παιδιάκια με τους γονείς τους, επειδή μας ακούν στις δραστηριότητες, στα αυτοκίνητα, οι γονείς και
1: μήπως
0: πήγαινε.
1: Μήπως ήταν δικαιολογία αυτό, για να έρχονται να μας μιλάνε οι γονείς? Που εγώ είδα και κανένα 2 παιδάκια να τα σπρώχνουν οι γονείς. Μα αφού ήθελες να έρθεις και να βγάλεις φωτογραφία.
0: Ναι, γιατί ντρέπονται τα παιδάκια. Γιατί έχουν αυτή την τροπή που δεν μπορούν να καταλάβουν τώρα αυτόν που ακούνε, ότι τον βλέπουν. Και έχουν λίγο ένα περίεργο μέσα τους. Λίγο λειτουργεί, τους τα σκάει διαφορετικά. Οπότε και αυτή την Κυριακή θα σας περιμένουμε, παιδιά. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι θα είμαστε εκεί για να τα σπάσουμε κυριολεκτικά σε ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο. Σε έναν χώρο ατελείωτο, τεράστιο, με πράσινο επίσης πάρα πολύ, με κάτι παχές σκιές εκεί πέρα. Κάτι
1: γκαζό, νεόρες, ξαπλώστρες.
0: Κλαμπ σάντουιτς κοτόπουλο. Μαργαρίτα επίσης. Πω, παιδιά.
1: Και
0: έγινε
1: τη θάλασσα,
0: χαμός.
1: Πολύ ωραία.
0: Και τη θάλασσα, είναι και η θάλασσα. Μετά το κλαψάντου, είναι και η θάλασσα. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, εκεί θα είναι και η Ξένια μας, η Ξένια Γκάλη, η οποία θα σκαρφαλώσει στα ντεξ και θα δώσει τρομερό ρυθμό με τις κομματάρες που κάθε φορά η Ξένια παίζει. Θα κάνουμε ένα beach party ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Εκεί θα είναι και τα Durex, Music 892 και Durex, Sets on the Beach by Durex. All you need είναι αυτό, το νου σας. Σας περιμένουμε και αυτή την Κυριακή.

0: Μπαμπαράμπαμ. Θέλετε να πάμε σε Hot Topic of the Day? Έχω να σας πω κάτι που πρόκειται να αλλάξει σύντομα. Hot Topic of the Day. Καταργείται αστεροπάρα σταδιακά, καταργούνται τα παραδοσιακά ροζ μπλοκάκια βεβαίωσης παραβάσεων, αυτά που, που έχεις πάρει πάρα πολλά και σε έχουν γράψει αμέτρητες φορές.
1: Τι πράγμα?
0: Αυτά τα ροζ, τα ραβασάκια, οι κλήσεις, ρε
1: παιδί. Α, φίλοι μας από την τροχέα.
0: Ραβασάκι αυτή περίμενε γκομενικό. Τώρα βασάκι, παιδί μου, τα ροζ αυτά της τροχέας.
1: Καταργούνται και τι θα γίνουν?
0: Θα είναι με τάμπλετ. Έχουμε προχωρήσει, παιδιά, είμαστε Ευρώπη πλέον.
1: Περίμενε. Αυτό θα μου έρχεται όμως σαν ειδοποίηση ή θα πρέπει να μπω κάτω να ψάξω? Γιατί αν έτσι καταστραφήκαμε.
0: Όχι, καλέ.
1: Θα χρωστάω 10.000 ευρώ.
0: Θα σου έρχεται κατευθείαν αφού έχουν γίνει όλα αυτοματοποιημένα.
1: Θα κάνει clean, θα έχω ειδοποιήσει.
0: Άκουσε με λίγο να δεις. Άμα είναι να σου πάρουν λεφτά,
1: ναι,
0: γενικά σε αυτή τη χώρα, σε βρίσκουν και σε ειδοποιούν. Δεν θα ξεχαστεί.
1: Μην πάει και περαστεί μέσα, α πούμε, κάπου στον κάβο.
0: Περαστεί, αλλά σου έρχεται η ειδοποίηση.
1: Να μου έρθει, να

0: τύπου τάμπλετ. Αυτή η νέα διαδικασία, παιδιά, θα επιτρέπει την άμεση καταχώρηση των παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο, γιατί στο κόβαν και σήμερα και περνούσε κανένα τρίμηνο για να εμφανιστεί. Και τον άμεσο έλεγχο ασφάλισης, κταίω και ισχύως άδειας οδήγησης. Ουσιαστικά όλοι εμείς οι πολίτες θα λαμβάνουμε τις κλήσεις ψηφιακά μέσω της θηρίδας πολίτη, ενώ οι ενστάσεις που έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε και τα διάφορα αιτήματα θα υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά, προσέξτε, χωρίς φυσική παρουσία. Τέλος αυτά, να δω λίγο το διοικητή που τον ήξερε ο μπαμπάς μου από το στρατό, να πάμε λίγο εκεί πέρα που είχα του παπά το γιο, τον φίλο, να πάμε να μας τα... Όχι, παιδιά. Πλέον όλα θα είναι ηλεκτρονικά και θα ξεμπερδεύουμε. Το σύστημα προβλέπει
1: αυτό
0: επίσης...
1: Αυτό πότε ξεκινάει?
0: Αυτό ξεκινάει. Αυτό ξεκινάει σταδιακά. Πιλωτικό πρόγραμμα στην Εύβοια θα έχει. Να ξέρεις.
1: Στην Εύβοια δεν με πειράζει. Στην Αθήνα είναι το πρόβλημά.
0: Το σύστημα προβλέπει την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος οδήγησης, η οποία θα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας, και συνολικά 400 νέες συσκευές θα διατεθούν στην Τροχέα Αττικής, στην Τροχέα Θεσσαλονίκης, καθώς και την άμεση δράση για την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, κυρίες και κύριοι.
1: Και τι είναι, ευθύμη μου, το αυτοκίνητο? Ένα υπερεκτιμημένο μέσο.
0: Μα πραγματικά. Εσύ, για να μην οδηγείς και να μην χαλάει το αυτοκίνητό σου, βρήκε σπίτι δίπλα στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις τώρα. Φέρε και τους γονείς σου να μένουν σε ένα σπίτι παραδείγμα, να μην χρειάζεται να μετακινήσει καθόλου. Γιατί τώρα το αυτοκίνητο.
1: Τίποτα, πάει το αυτοκίνητο.
0: Το παίρνεις μόνο για την Εύβοια.
1: Ναι.
0: Οπότε να το ρυθμίσεις έτσι, ρε χαζό.
1: Ναι, ρε. Μια χαρά. Θα βγαίνει πρακτικά. Τώρα να σου πω, θες λίγο να τσεκάρουμε το γκάβ μου και τη θηρία του πολίτη?
0: Πάντως έχει πολύ πλάκα που θα έρχεται ο αστυνομικός με το τάμπλετ. Και θα περνάτε. Και θα πολύ. Θα είμαστε αυτή η αστυνομία. Ευρωπαϊκού.
1: Ιντερπολ.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό. Τι είπες, λες και.
1: Θέλει να βγάλει φωτογραφία.
0: Κοπέλα, θα πάνε να τη γράψουν και θα στείνεται.
1: Καλησπέρα.
0: Θα κάνει μουτράκια.
1: Τουλάχιστον να πάρω την καλή μου την πόζα.
0: Θα παίρνει αυτά εδώ πέρα και θα κάνει. Αχ, θέλετε να με φωτογραφεί? Με αναγνωρίσατε? Μη μου πείτε ότι με ακούτε το απόγευμα στο ραδιόφωνο.
1: Σταμάτα, μωρέ. Σταμάτα.
0: Θα τα νιέτε.
1: Λοιπόν, όσο τώρα είστε εκεί έξω στο δρόμο, να σας πω ότι σίγουρα θα βρείτε μπροστά σας ένα κατάστημα Max Store, να μπείτε μέσα και να κάνετε τις πιο δροσερές αγορές για τις καλύτερες εξορμήσεις σας. Ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ό,τι θέλετε εσείς θα βρείτε στα Max Stores και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και σε ένα σημείο, αλλά και online στο maxstores.gr. Αυτή είναι η πρόταση του Ντελούλου.
0: Πολύ ωραία η πρόταση του Ντελούλου. Πολύ ωραίο και το τραγούδι που ξεκινάει ευθύς αμέσως. Γιατί είναι καλοκαίρι, μην το ξεχνάτε αυτό. Και μας αρέσει να ακούμε τέτοια κομμάτια. Καλοκαιρινά κυρίως. Δυναμώστε. Επιστρέφουμε σε λίγο με σουσουδάκια, κουτσομπολάκια. Μην φύγετε.

0: Στην παρέα μας είναι και το Regency Casino Mont Barnes, δεν το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Και φυσικά πώς να το ξεχάσετε όταν υπάρχουν τρομερές κληρώσεις, υπάρχουν μοναδικά παιχνίδια και happenings με δροσερές γεύσεις και φυσικά κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς, που σημαίνει ότι μπορείτε να πάτε εκεί Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Ωραία. Και να κερδίσετε αυτά τα χρήματα ή 20.000 ευρώ κάθε μέρα και συμμετοχή με την είσοδο του στο καζίνο. Και αυτό είναι το καλοκαίρι, παιδιά. Η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, επιβεβαιώνω, γιατί πήγα για φαγητό εκεί τις προάλλες και είχε άλλη θερμοκρασία. Είναι τουλάχιστον 5 βαθμούς πιο κάτω από ό,τι
1: είναι. Βουνό, λογικό.
0: Για να μην πω και παραπάνω.
1: Εντάξει, το παραπάνω λίγο.
0: Λέω μόνο 5. Για να μην πω και παραπάνω. Ωραία. Έχει δροσιά, έχει και πάρα πολλά λεφτά. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, έχω να μιλήσω σήμερα για Τζένιφερ Λόπες, που δεν το είδα να έρχεται αυτό. Συναντήθηκε με τη Σίλια Κρυθαριώτη στο ατελιέ της Σίλια Κρυθαριώτη στο Παρίσι, γιατί τώρα στις 9 Ιουλίου θα κάνει ένα μεγάλο fashion show η Σίλια Κρυθαριώτη και πήγε από κοντά για να κάνει fitting η Τζέιλο. Δεν είναι να πει ότι...
0: Άρα θα περπατήσει.
1: Έτσι φαίνεται. Δεν έχουν πει κάτι ότι θα κάνουν, αλλά λέει πήγε για fitting. Πήγε εκεί πέρα, φωτογραφήθηκαν μαζί, έβγαλαν βίντεο στα
0: social. Καλά, η Σίλια Κρυθαριώτη έτσι κι αλλιώς είναι πολύ πιο... Έχει ξεφύγει, δεν είναι πλέον στην Ελλάδα και σε αυτά.
1: Ναι.
0: Έχουν φορέσει πάρα πολύ μεγάλοι έτσι καλλιτέχνες του Hollywood και προσωπικότητες ρούχα της και όχι μόνο.
1: Μα και η J-Lo έχει φορέσει πάρα πολλές φορές ρούχα της και τις έχει σχεδιάσει και σε περιοδίες και για συναυλίες της, για διάφορα πράγματα. Απλά τώρα, άμα περπατήσει κιόλας η J-Lo, θα είναι αλλού τα πράγματα. Πήγε εκεί η J-Lo και φορούσε έτσι ένα πράγμα με σαν από καμισάκι, με πολύ πούπουλο ήταν πάνω του. Φάνηκε και να βγαίνει από το ατελιέ της και να υπογράφει εκεί στην είσοδο κάτι αυτόγραφα για κόσμο που είχε μαζευτεί.
0: Μπράβο. Άντε, ωραία συνύπαρξη. Να δούμε τα επόμενα.
1: Εντυπωσιακό. 9 Ιουλίου θα έχουμε λοιπόν 9. Παρακάτω έχει ανοίξει τώρα μια μεγάλη κουβέντα για την Λουπίτα Νιόγκο, αυτή που κάνει την ωραία Ελένη στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν που βγαίνει τώρα στην Οδύσσια. Γενικά έκαναν μια συνέντευξη και τη ζήτησαν να πει τι θα ρωτούσε τον Όμηρο αν μπορούσε να τον συναντήσει, ρε παιδί μου. Και εκείνη είπε με έντονο ύφος πως θα ήθελε να μάθει γιατί δεν αφιέρωσε πολύ χρόνο στις γυναίκες στο έργο του. Συγκεκριμένα είπε. Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για τον χρόνο που αφιερώνεις αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσείς αυτές? Και έγινε στα social λίγο χαμός, γιατί εκείνη είχε πει νωρίτερα ότι δεν, πριν ασχοληθεί με το ρόλο, δεν ήξερε την Οδύσσια, δεν είχε διαβάσει, δεν είχε ιδέα από ελληνική μυθολογία. Και λόγω αυτού, ρε παιδί μου, πήγαν οι γνώσεις παραπάνω. Και ήρθαν όλοι και την έκραξαν ότι πώς μπορείς να μιλάς εσύ για τον Όμηρο, που εσύ θα πεθάνεις και δεν θα σε θυμάται κανένας.
0: Σεξιστή ουσιαστικά. Τον είπε τον Όμηρο.
1: 3.000 χρόνια μετά, ακόμα εμείς διαβάζουμε Όμηρο και σένα να θα σε ξέρει άνθρωπος.
0: Δεν γενικά... την πήρε και ο Όμηρος ένα τηλέφωνο τη Λουπίτα. Έλα βρε Λουπίτα μου, τι γίνεται. Για πες μου, το σενάριο σ' αρέσει αυτό που έγραψα? Μήπως θες να κάνω κάτι αλλαγές? Καλά, φαντάζομαι ότι είχε και λίγο σαρκαστικό χαρακτήρα. Τρόπο
1: ναι,
0: που τα είπε και τοποθετήθηκε. Δεν,
1: είδα, το ύφος ήταν
0: ξέρω,
1: έτσι.
0: Ξέρω, είναι πολύ σοβαρό αυτό τώρα. Πρέπει να έκανε χαχά μετά. Πλακίτσα, χιούμορ, γέλιο.
1: Ότι είναι μέσα από έτσι λίγο πιο άρενο ποιηματιά είναι, αλλά μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας και το πότε έχει γραφτεί και πώς ήταν τα πράγματα και διάφορα άλλα. Τώρα δεν ξέρω πώς φτάσαμε μέχρι εκεί για να γίνει αυτό το σχόλιο, πώς το εννοούσε η ίδια. Τι
0: καλά,
1: να σας
0: τι
1: πω.
0: Προς αρενοποιεί. Όλο δεν ήταν γύρω από την ωραία Ελένη.
1: Η ιστορία ήταν γύρω από την ωραία Ελένη, αλλά μην το ξέρεις, βλέπαμε την...
0: Γιατί η ωραία Ελένη τι ήταν, δεν υπήρχε, δεν μιλούσε.
1: Ρε παιδί, μιλούσε, αλλά πιο πολύ είχε σημασία η μάχη και, και στην Οδύσσια και στην Ιλιάδα. Η σχέση του Αχιλλέα με τον Έκτορα, το ταξίδι του Ομήρου, δεν έδωσαν νομίζω... Στην Οδύσσια και στην Ιλιάδα δεν έχουν δώσει τόσο σημασία στον τρόπο και στα συναισθήματα της ωραίας Ελένης. Αλλά υπάρχουν άλλα έργα για την ωραία Ελένη. Οπότε εκεί νομίζω ότι έγινε το όλο μπέρδεμα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα. Και θα κλείσω και με Brad Pitt και η Νέσ Ντεραμόν, που έκαναν εντός αγωγικών την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο Instagram 4 χρόνια μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους, γιατί ξέρουμε ότι ό,τι ανεβαίνει στο Instagram είναι σαν επισημοποίηση. Είχαν πάει στο γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce στη Νέα Υόρκη και εκεί ήταν η πρώτη φορά που τους φωτογράφησαν μαζί. Ανέβηκαν και φωτογραφίες στα social μίας μαγιγιές, Λαουρί Ζανολετή, αν την προφέρω σωστά, όπου φαίνονται αγκαλιασμένοι, πάρα πολύ χαρούμενοι και οι δυο έτσι με ωραία outfit μαύρα. Έκαναν, τράβηξαν πάνω τους τα βλέμματα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν εμφανίζονται και πάρα πολύ συχνά, μια φορά το χρόνο, και αυτές οι φωτογραφίες που έχουμε είναι από παπαράτσι, οπότε το Instagramικό τράβηξε.
0: Μη φύγετε παιδιά, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Βάραμε. Οκ.
3: Πάμε στην διαφήμιση, λίγο πόνος.
4: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι?
13: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
16: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
19: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
20: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
21: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
20: Άντε καλέ, εγώ.
22: Εσύ, κοντζάμ υποδιεθύντρια θα γίνεις.
20: Μα τι λες?
22: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
20: Ποια χαρτιά?
22: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
23: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
24: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
25: Κύριε Αντών,
24: ναι.
25: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
24: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
26: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
27: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
28: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
29: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
30: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Απόγευμα Τρίτης με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που σας αρέσει και μας αρέσει πολύ. Είναι το Take Me There που είναι πρώτο σε λίστες, σε charts, το Shazam. Το ψάχνετε όλοι και όχι άδικα. Είναι όντως από τους ήχους που ακούσαμε τους τελευταίους μήνες και μας... Ούτε μήνες. Μήνα.
1: Μήνα και κάτι. Ναι, μήνα και κάτι. Δίμηνο δεν έχει... Βαριά να έχει κλείσει το δίμηνο του.
0: Και μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ.
1: Να σου πω τι έπαθα χθες το βράδυ.
0: Χθες το βράδυ, τι έγινε, όπα.
1: Πήγα για ένα φαγητό στο 90, μην φανταστείς. Λέω θα πάω σπίτι, δεν θα κάνω τίποτα. Για να παίρνει μια φίλη μου τηλέφωνο.
0: Καλά έκανες.
1: Και λέω δεν πάω για ένα φαγητό. Πεινούσε και λέω δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα. Πήγαμε εδώ κοντά στο σπίτι μου. Τι καλά, τι ωραία. Τι θα φάμε, ξεκινάμε να παραγγέλνουμε τα κρατικά μας. Α, να πάρουμε και σαλάτα. Τι σαλάτα θα πάρουμε ντάκο. Α, τι ωραία, απλά τη φέτα να τη βάλετε ξεχωριστά. Την τριμμένη φέτα στη χωριάτικη και τη φέτα, εντάξει, να τη βάλεις σε ένα άλλο πιατάκι. Την τριμμένη φέτα, λέω, θα ζητήσουμε στους ανθρώπους να μας τη βάλουν.
0: Τι θέλω να φάει, παξιμάδια σκέτα. Νίστευε.
1: Να μας τη βάλουν ξεχωριστά. Λέω, εγώ ντρέπομαι να το ζητήσω. Μου λέει, εντάξει, ψενιάζει, θα το πω εγώ. Και ζητήσαμε την τριμμένη φέτα ξεχωριστά.
0: Για
1: παξιμάδι, ντομάτα. Γιατί δεν ήθελε να μπλέκει τα φαγητά. Δεν ήθελε το ένα κουμπάει πάνω στο άλλο.
0: Κάτσε, παιδί, περίμενε. Δεν τρώει φέτα.
1: Όχι, την έφαγε.
0: Α, απλά δεν.
1: Έλα, μην λες έτσι τώρα, φίλη μου είναι.
0: Γι' αυτό το λέω. Τι ζώνη.
1: Δεν θέλει αυτή η φίλη μου το ένα φαγητό να κουμπάει πάνω στο άλλο. Δηλαδή, ας πούμε, θα πάρει τις πατάτες, θα βάλει δίπλα το κρέας, δίπλα την ντομάτα, δίπλα το παξιμάδι. Δεν μπορεί να
0: πάει να το κοιτάξει το γιατρό αυτό. Είναι πρόβλημα. Έχει πρόβλημα.
1: Θέλει
0: τον αρακά που έχει μέσα πατάτα. Τι κάνει.
1: Τη βάζει ξεχωριστά στο πιάτο της. Παίρνει με την κουτάλα μόνο αρακά και βάζει.
0: Έχει πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο στη ζωή της αυτή η φίλη σου.
1: Καλά, δεν πήγε.
0: Πρέπει να έχει πάρα πολύ ελεύθερο. Δουλεύει. Ψάχνει δουλειά.
1: Δουλεύει.
0: Μας δουλεύει.
1: Εντάξει, τώρα ο καθένας στο φαγητό έχει τις δικές του παραξενιές. Υπήρχε ένας φίλος μου κάποια στιγμή που δεν έτρωγε καθόλου σταφύλια γιατί δεν μπορούσαν να φτύνει τα κουκούτσια.
0: Α, τα κατάπινε.
1: Δεν ήθελε ούτε να τα καταπιεί. Και το ίδιο πρόβλημα έχει και με το καρπούζι. Δεν ήθελε να τον βλέπει ο κόσμος να φτύνει τα κουκούτσια.
0: Εγώ, ας πούμε, αυτό το έχω με τις ελιές. Αλλά δεν το ορίζω ως παραξενιά. Το ορίζω ως αηδία. Με ενοχλεί πάρα πολύ να τρώμε ελιές. Και γι' αυτό τα καταπίνω τα κουκούτσια. Με ενοχλεί να βγαίνει η ελιά στο πιάτο σου που είναι και λίγο. Έχει και λίγο ελιά από πάνω. Έχει και σάλιο. Είναι και λίγο σαν κακοψοφωνάχης. Δεν μ' αρέσει.
1: Τη βάζει μια γαρτοπετσέτα, ρε παιδάκι.
0: Ποιος τη βάζει σε γαρτοπετσέτα, για πες, δεν τη βάζει κανένας. Ποιος τη βάζει, εσύ όταν βγαίνεις με τους φίλους σου τη βάζεις σε γαρτοπετσέτα.
1: Ναι.
0: Τι ναι, καλέ, έχουμε φάει μαζί ελιές. Τι ναι.
1: Την είχα αφήσει πάνω στο
0: πιάτο. Ναι, ρε φίλε.
1: Δεν ξεχάστηκα, θα μου δώσεις πολυκειότητα.
0: Ναι, λέει αυτή. Τι νομίζω ότι τα κάνει όλα και δεν κάνει τίποτα. Είναι αηδία. Εκεί, ας πούμε. Εγώ τι το καταπίνω, τι θα πάθω. Δεν έχω πάθει τίποτα. Όλα αυτά τα χρόνια καταπίνω τα κουκούτσια. Κεράσια.
1: Ρε, δεν θα σε πονέσει στο στομάχι σου. Βάζει το στομάχι σου σε μια διαδικασία να προσπαθήσει να διασπάσει κάτι και ρίχνει περισσότερο υγρό
0: δεν
1: μέσα.
0: Διασπάει, δεν διασπάει, ολόκληρο βγαίνει.
1: Ναι, αλλά το στομάχι σου κάνει.
0: Δεν τα σπάει.
1: Το δε χειρότερο.
0: Δεν διαλύεται το κουκούτσι.
1: Συγγνώμη, εσύ πας και ψάχνεις να δεις πού είναι.
0: Όχι, ρε παιδί, αλλά όταν σηκώνεσαι να πατήσεις το καζανάκι, δεν βλέπεις. Πρέπει να βλέπεις, το λένε και οι γιατροί.
1: Τι, γιατί είναι να τα κοιτάξεις.
0: Πρέπει να βλέπεις, μπορεί να κουνιέται κάτι.
1: Ευθύμη, άμα κουνιέται κάτι εκεί είναι ήδη πάρα πολύ αργά. Ας το ξέχνατο. Δεν υπάρχει λόγο.
0: Τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, αυτό τώρα η άλλη που διαχωρίζει όλο αυτό είναι κούραση και για την ίδια. Δεν
1: είναι,
0: κουράζεται.
1: Εντάξει, είναι ρε παιδί μου παράξενο αυτό τώρα. Παραξενιά που έχει ο άλλος. Εσύ όμως δεν έχεις. Εκτός από τα κουκούτσια.
0: Όχι, εγώ έχω μόνο αυτό. Εσύ.
1: Εγώ νομίζω ότι στο φαγητό δεν έχω πρόβλημα. Απλή. Είμαι απλός άνθρωπος. Όπου και να με αφήσεις.
0: Παραξενιά με το φαγητό. Δεν μπορώ να φανταστώ παραξενιές με το φαγητό. Βοηθήστε μας φίλοι εσείς εκεί έξω. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Έχετε παραξενιές γύρω από το φαγητό? Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό? Είμαστε οι άνθρωποι σας. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε τα καλύτερα μηνύματα. Εννοείται ότι θα τα διαβάσουμε στον αέρα. Αμέσως μετά από το Make Your Move. Ένα τραγούδι που εντάξει, κι αν δεν το έχουμε χορέψει.

0: Παραξενιές γύρω από το φαγητό. Έχουν έρθει σπουδαία μηνύματα. Ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα και λέει: παιδιά, εγώ δεν μπορώ να φάω φέτα με τίποτα. Με αναγουλιάζει. Κοντεύω να κάνω εμετό, αλλά τρώω τυρόπιτα.
1: Α, καλά. Αυτό λέγεται πρόβλημα τώρα. Πώς γίνεται η φέτα να μην σε.
0: Ίσως άμα είναι ψημένη μέσα, είναι εκεί πίτα. Δεν ξέρω, κάπως λίγο μήπως την έχει δει προς τα εκεί.
1: Εγώ έχω φίλο ο οποίος δεν τρώει καθόλου φέτα, αλλά μπορεί να φάει κίτρινο τυρί λιωμένο. Τώρα το φέτα
0: άλλο
1: και τυρόπιτα.
0: Ναι,
1: αυτό. Το φέτα και τυρόπιτα μου κάνει εντύπωση. Γι' αυτό το λέω με αυτό το
0: τρόπο. Ας πούμε και εγώ, για παράδειγμα, σκέφτομαι. Πρασόριζο δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Πρασόπιτα όμως τρώω.
1: Α.
0: Δηλαδή περνάει η πρασόπιτα. Επειδή έχει και
1: τυράκι. Επειδή έχει τυράκι και φύλλο.
0: Μέσα ρε παιδί μου το τρώω το πράσο. Αλλά πρασόριζο δώσ' μου και σκότωσέ με. Λέει, ευθύμη θα φας ημέρα πρασόριζο. Αφήστε, θα πέσω εγώ από τον μπαλκόνι μόνος μου. Δεν χρειάζεται να με ρίξετε.
1: Ίσως επειδή είναι λίγο πιο νιανιά σου.
0: Δεν μ' αρέσει, δεν ξέρω, δεν μου κάνει. Συχαίνω με τα κόκαλα παιδιά, Δανάη. Φίλη μου Δανάη, νόμιζα ότι ήμουν μόνο εγώ αυτός ο άνθρωπος, αλλά δεν ήθελα να σου το πω γιατί ντρεπόμουν.
1: Μη σε πούμε πάλι περίεργο.
0: Ναι, δεν θέλω να βλέπω στο πιάτο μου από κοτόπουλο. Ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να φάω παϊδάκια.
1: Τι επειδή...
0: Γιατί έχει αυτό το κόκαλο. Δεν μπορώ να φάω αυτά τα finger, minger, singer που είναι τα τηγανιτά,
1: wings.
0: Τα κοτόπουλα, τα wings.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ να
1: Οι
0: τα
1: μπουτάκια.
0: Φάω αυτά που πρέπει να γλύψεις το κόκαλο και να κάθεσαι. Εγώ το θέλω φιλέτο. Με αναγουλιάζει πάρα πολύ
1: οτιδήποτε
0: έχει
1: ποιο
0: κόκαλο.
1: Είναι το πρόβλημα.
0: Δεν μπορώ να βάλω στο στόμα μου κόκαλο που και να πρέπει να το καθαρίσω μετά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Δηλαδή,
0: γιατί
1: αυτά,
0: ας πούμε στην μπριζόλα, δεν έχω πρόβλημα γιατί η μπριζόλα έχει ένα κόκαλο.
1: Και το κάνεις στην άκρη.
0: Και το σχίζω με το μαχαίρι.
1: Ναι.
0: Και είναι όλο από την αριστερή πλευρά κρέας, είναι άλλο κόκαλο. Εκεί δεν με ενοχλεί. Αλλά στα wings αυτά, στα λιώτικα, παϊδάκια, κάτι. Δεν μπορώ με κόκαλα να τα διαχειριστώ.
1: Εντάξει, το παϊδάκι μπορείς και αυτό να το καθαρίσεις, αλλά πόση δουλειά θα κάτσεις να κάνεις, δεν ξέρω.
0: Δεν μπορώ καθόλου. Δεν μ' αρέσει, με αναγουλιάζει, σχαίνομαι για κάποιο λόγο και το αποφεύγω, δηλαδή προτιμώ να μην φάω. Αν έχει κάτι που πρέπει. Wings, ας πούμε, δηλαδή που λένε να μαζευτούμε σπίτι, να πάρουμε wings, minks, wings, τους κοιτάω με μισό μάτι.
1: Ρε παιδί μου, δεν θες να κουμπίσεις τα δόντια σου ή δεν θες να το δεις, δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν θέλω να. Ούτε να το δω μ' αρέσει,
1: ναι.
0: Αυτό το κόκαλο που φαίνεται, και δεν θέλω να η υφή που γλύφεις, ξερογλύφεις το κόκαλο και το δαγκώνεις για να ξεχωρίσεις το κρέας.
1: Ναι.
0: Αυτό ας πούμε με ιδιάζει πάρα πολύ.
1: Είναι κάποιο είδος παιδικό τραύμα ή κάπως...
0: Δεν ξέρω, δεν χρειάζεται να το ερμηνεύσουμε. Δεν έχω. Δεν μ' αρέσει.
1: Ναι,
0: δεν είναι κάτι το οποίο λέγομαι. Δεν το έχω ψάξει κιόλας. Δηλαδή, να πνίγηκα μικρός από κόκαλο.
1: Αυτό,
0: όχι, δεν νομίζω.
1: Κάτι,
0: όχι,
1: έγινε. Εντάξει, ωραία.
0: Ο Στέφανος δεν τρώει σπανάκι, αλλά τρώει σπανακόριζο. Άρα που δεν το τρως το σπανάκι.
1: Ας
0: πούμε, κρέας με σπανάκι. Δεν τρως τι με το σπανάκι.
1: Α, μπορεί να μην τρώει σπανακόπιτα.
0: Δεν τρώω κεράσια, μας λέει Αγγελική, αλλά λατρεύω γιαούρτι και ζελέ με γεύση κεράσι.
1: Εντάξει, τα κεράσια μπορεί και να έχει πρόβλημα και η φίλη με την υφή, που είναι έτσι λίγο πιο τραγανό.
0: Και ο Νικόλας συχαίνεται τα δημητριακά που έχουν μουλιάσει μέσα στο γάλα, αυτό που έχει παπαριάσει.
1: Εντάξει,
0: και εγώ
1: το καταλαβαίνω αυτό. Καταλαβαίνω.
0: Οπότε λέει, τα έχω πάντα χωριστά σε δύο μπολ. Και τι?
1: Α, αυτό τώρα είναι
0: προβολή. Βάζεις μια κουταλιά τέτοιο και το βουτάς και πώς το κάνεις αυτό?
1: Φαντάζομαι ότι στο ένα έχει το γάλα, στο άλλο το δημητριακά και παίρνει από τα δημητριακά στο φρέσκο γάλα για να μην προλάβουν να μουλιάσουν και το τρώει.
0: Και προσθέτω, λέει, όσο τρώω, ορίστε, δεν το κάνω.
1: Ορίστε, αυτός δεν έχει ελεύθερο χρόνο που λες για τη φίλη
0: έχει
1: μου.
0: Έχει και αυτός, γιατί αυτός καλά είναι. Απορώ πως δεν τον κάνετε παρέα. Απορώ πως δεν ήταν μαζί σας χθες να τρώτε όλοι μαζί.
1: Νικόλα, στείλε ένα μήνυμα διαβόλου πάνω από το βγούμε ρε πουλάκι μου.
0: Απορώ δηλαδή πως δεν ήταν στην παρέα σας. Λοιπόν, τα κουνάβια μας την Παρασκευή, 10 του Ιούλη, δηλαδή ντουντουνά αυτή την Παρασκευή, σαλπάρουν για την Αίγινα, παιδιά. Από τις 7 έως τις 10 το πρωί, ο Φάνης, η Μαρία και ο Δημήτρης θα εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο και μπορείτε μαζί τους να είστε κι εσείς εκεί πέρα. Γιατί σε 25 τυχερούς θα χαρίσουν μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Αίγινα. Όλα αυτά η σταθμάρα μας, ο Music, με το tickets του aegina.gr. Η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί. Ουέ και αλίμονο σας, μην αργήσετε, γιατί τα κουνάβια μας θα είναι εκεί από τις 6 και θα σας στείλουν για να ζήσετε όλοι μαζί αυτή τη ζωντανή εκπομπή εν πλώ. Το διανοείστε? Θα έχετε κουνάβια in πλώ, θα δείτε από κοντά πως βγαίνει ζωντανά μια ραδιοφωνική εκπομπή και ταυτόχρονα θα γελάτε και θα έχετε και θα έχουν και εκπλήξει σίγουρα τα παιδιά εκεί που θα σας περιμένουν. Η επιστροφή θα είναι ανοιχτή σε ημερομηνία της επιλογής σας κατόπιν διαθεσιμότητας, οπότε μπορείτε τώρα να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6939-892-892 γράφοντας έγινα, θα αφήσετε ένα κενό το ονοματεπώνυμό σας και θα μπείτε στην κλήρωση για τα όλα τα δρομολόγια και τις κρατήσεις. Θα μπείτε στο tickets του έγινα.gr. Το ταξίδι για την έγινα ξεκινάει εδώ.
1: Μη φύγετε, γιατί στη συνέχεια θα παίξουμε παιχνιδάρα και έχουμε σούπερ δώρο.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
5: Oh my God.
4: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
5: Let's dance.
6: All you need.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Έλα αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
14: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. Autoplus. Πού αλλού να πας?
13: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
14: Σωστός ο παίχτης.
15: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
16: Open the safe.
15: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
17: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
18: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
19: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
18: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
19: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
18: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
19: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
18: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
20: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
18: Σιγά μη τάφινα.
20: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
21: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο φυσικό μεταλλικό νερό Ecosix 1,5 λίτρου 6 τεμάχια 1,60 συσκευασία. Και παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
22: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Liva K την 5η 9 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
23: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
24: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
25: να ερωτευτούμε.
24: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
26: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
27: Music 892.
28: Πολύ μπροστά. Πιο πολύ από όσο αντέχει.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλώς ορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. 6 λεπτάκια μετά από τις 8, 60 ολόκληρα λεπτά μας χωρίζουν προτού σας καληνυχτήσουμε, προτού σας αποχαιρετήσουμε, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ώρα ακόμα όπου θα είμαστε στον αέρα του Music εδώ πέρα με Αστερόπη και Ευθύμη.
1: Και φυσικά είναι και μια πάρα πολύ καλή ώρα ταυτόχρονα για να παίξουμε και να σας δώσουμε ένα εξαιρετικό δώρο. Ένα δώρο το οποίο θα το απολαύσετε επειδή είναι καλοκαίρι και θα ξεκουραστείτε. Θα πάτε να κάνετε βουτιές στις νεροτσουλήθρες του Water Fun Water Park, που έχει και τεράστιες πισίνες, που έχει και ξαπλώστρες για να χαλαρώσετε. Θα πιείτε καφεδάρα, θα κάνετε ό,τι θέλετε και όλα αυτά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού.
0: Σας έχουμε βομβαρδίσει με δώρα και σήμερα. Αυτή η εκπομπή είμαστε, αυτό το ραδιόφωνο κάνουμε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πολύ την λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Το παιχνίδι ονομάζεται Άσε το Χω. Πρέπει να γνωρίζετε στίχους ελληνικών τραγουδιών. Ουσιαστικά να συνεχίσετε τον στίχο. Πανεύκολο και σήμερα το τραγούδι. Θα το βρείτε οπωσδήποτε. Δηλαδή, όποιος βγει στον αέρα, εννοείται ότι κερδίζει αυτές τις 4 προσκλήσεις για να τις αξιοποιήσετε όπως θέλετε εσείς. Είτε με τους φίλους σας, είτε με την οικογένειά σας. Και επίσης, οποτεδήποτε μέσα στο καλοκαίρι. Μπορείτε και τον Αύγουστο, μπορείτε και το Σεπτέμβριο.
1: Mm-hmm.
0: Μπορείτε, θα είναι ανοιχτό μέχρι το Δεκέμβρη, θα κάνει καλό καιρό.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Να πάτε και το Δεκέμβρη, δεν με νοιάζει.
1: Ποιον θέλει το Δεκέμβρη, θα
0: να
1: κλειστά,
0: πάτε στην Αεροτσουλήθρα το Δεκέμβρη, δεν με αφορά.
1: Πού θα παγώσει,
0: Ο ποιο. Αυτό.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για...
1: Άσε, το έχω!
2: Καλησπέρα!
3: Χαίρετε!
2: Πώς σε λένε?
3: Μαργαλένα!
2: Α, ωραίο όνομα! Από πού μας ακούς, Μαργαλένα?
3: Από το δρόμο!
0: Πού βρίσκεσαι δηλαδή?
3: Τώρα είμαι σε κάτι στενά.
0: Σε κάτι
3: δεν
0: στενά
3: ξέρω.
0: Που δεν ξέρεις. Να μην πηγαίνεις σε στενά που δεν γνωρίζεις. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα πεταχτεί από εκεί.
3: Έχεις δίκιο, Φίμη. Είμαι έτοιμη.
0: Το χαιρετισμό της εκπομπής μας τον γνωρίζεις?
3: Αχ, θα κάνω λάθος, τώρα αγχώθηκα.
0: Άκου λίγο, είναι η εκπομπή μας και το λουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλου. Δελουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλου Τέλεια. Πάμε να ακούσουμε με ποιο παίζει σήμερα.

0: τι θα ακούω.
1: Το εσένα, από σένα απορώ.
0: Ναι.
1: Τα περίμενα όλα, όμως όχι αυτό.
0: Ναι, και μετά.
2: Δεν το τραγουδάς
0: να
2: όμως.
0: Μου λες.
1: Την αγαπάς και την νοιάζεσαι για μας.
0: Αφού όπου βρεθείς.
1: Τα κλειδιά στα κρατάς.
2: Ναι, τι λες, βέβαια.
0: Τα κλειδιά, τα φιλιά σου, τα σκορπάς, αλλά

0: Μπράβο, φιλενάδα, συγχαρητήρια. Θα σου στείλουμε. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε πάρα πολύ καλή.
0: Και εσύ, και εσύ, αγάπη, φιλιά πολλά. Γεια σου, αγάπη, μπαμπάι, γεια σου, γεια. Μπράβο, μπράβο το τραγούδι. Τραγουδάρα, το ήξερε και η κοπέλα όλο απ' έξω.
2: Απ' έξω,
0: ρε, το ήξερε.
2: Φασί, δηλαδή πραγματικά. Και το σωστό, τον τόνο τον είχε.
0: Ναι, ρε, μια χαρά.
2: Και τα λόγια.
0: Πολύ καλά, ειρωνεύεσαι.
2: Ούτε καν. Το σύνθημα της εκπομπής το ήξερε.
0: Για μια ωραία κοπέλα να πάρει τηλέφωνο.
2: Γιατί ξέρουμε ότι ήταν ωραία.
0: Αφού είδες τη φωτογραφία της, μωρή.
2: Τι λες, μωρέ.
0: Δεν μπορεί να διαχειριστεί έναν ευχάριστο άνθρωπο στην
2: Ελλάδα. Ανάθεμα και αν ήξερε πώς μας λένε, αγόρι μου, η κοπελίτσα. Κατά λάθος.
0: Απειλείται παντού. Από ζηλεύει. Ζηλεύει όποιο παίρνει τηλέφωνο.
2: Σα γελάσω.

0: Δεν μου λες βρε αστερό, Μιχαήνα. Τώρα που το θυμήθηκα.
1: Για πες, πουλάκι μου.
0: Με την ταυτότητα εκείνη που λέγαμε, τι έκανες? Γιατί φτάσανε οι μέρες και λίγοι.
1: Άκου.
0: Η προθεσμία.
1: Τη ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Πότε?
0: Στις αρχές Αυγούστου αναμένεται, λέει, να.
1: Καταστραφήκαμε.
0: Από τον Αύγουστο οι παλιές ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα εγώ που ήθελα να σου κάνω για τα γενέθλιά σου ένα δώρο στην Ισπανία.
1: Όχι, όχι, όχι, περίμενε.
0: Θα μπορούμε να πάμε.
1: Θα μπορούμε. Περίμενε. Γιατί εγώ αυτή τη Δευτέρα.
0: Ποια Δευτέρα?
1: Αυτή που μας έρχεται. Θα το φτιάξω. Θα πάω στο χωριό να βγάλω ταυτότητα. Δηλαδή, μη σε σταματήσω. Περίμενε, κάτσε. Δεν μου τυχαίνουν κάθε μέρα αυτά.
0: Γιατί όχι. Έχει ραντεβού.
1: Καλά, χωριό είναι. Τι δεν θα έχει.
0: Ξέρω. Έχετε αστυνομία στο χωριό?
1: Όχι, στο δικό μας, στο διπλανό.
0: Ναι, επειδή είναι πολλά, δεν ξέρω. Ψάξε.
1: Όχι,
0: μπορείς.
1: Θα σου πω, θα πάω να το ψάξω γιατί το είχα ξεχάσει. Γιατί είχα στο νου μου ότι αυτές τις ταυτότητες τώρα, ρε παιδί μου, πάνε προς Αύγουστο. Τώρα έλεγα θα προλάβω. Και δεν το έβαλα. Ξέρεις, με τα deadlines, όταν είναι μεγάλο το διάστημα, λίγο είμαι πιο χαλαρή. Αλλά τώρα που το λες είναι πολύ καλή ευκαιρία. Τώρα από Δευτέρα, βέβαια. Για να πάω Δευτέρα πρέπει να ξυπνήσω πρωί και εγώ δουλεύω Κυριακή βράδυ.
0: Όλο προβλήματα, αρέσει αστερόπη.
1: Ρε σύγει τώρα, γιατί κοροϊδεύεις?
0: Εντάξει, σιγά. Θα κοιμηθείς 5 η ώρα.
1: Ναι.
0: Θα σηκωθείς 10. Θα κοιμηθείς 5 ώρες. Δεν είσαι μπέμπα. 5 ώρες ο άνθρωπος είναι οκ. Okay, μπορεί να λειτουργήσει.
1: Ναι, μπορεί να λειτουργήσει. Αν αλλά... το προηγούμενο βράδυ όμως είναι έξω.
0: Ναι, τι. Δεν θα πας να σκάψεις. Ταυτότητα θα πας να βγάλεις.
1: Χρειάζεται. Το να βγάλεις ταυτότητα χρειάζεται ψυχικό σθένος.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί, γιατί δεν θα χρειάζεται κάποια έγγραφα να έχεις μαζί, δεν θα χρειάζεται κάπου να σε στείλουν δεξιά-αριστερά. Δεν πρέπει να βγάλω φωτογραφία επίσης. Κάτσε. Όπα, αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Φωτογραφία θα σε βγάλουν στην αστυνομία εκεί μέσα.
1: Α, δεν γίνεται να πάω αλλού να βγάλω φωτογραφία.
0: Γίνεται, αλλά εδώ με απλές διαδικασίες και δεν έχεις πάει.
1: Σιγά.
0: Να σε στείλουμε και σε φωτογράφο να πας να βγάλεις και φωτογραφία, δεν θα πας ποτέ.
1: Έχουμε φωτογραφία.
0: Έχετε
1: όμως
0: στο χωριό.
1: Ναι.
0: Είναι ανοιχτό τη Δευτέρα.
1: Θα είναι ανοιχτό τη Δευτέρα. Οπότε μήπως βγάλω εκεί φωτογραφίες για να τις εγκρίνω πρώτα. Μην πάω να βγάλουμε μια φωτογραφία.
0: Κατάλαβες, κοπέλα. Κοπέλα θέλει και το ring light μαζί για να βγει φωτογραφία για την ταυτότητα.
1: Τι, πώς θα βγάλω?
0: Ένα βαφτί, να πάει κομμωτήριο.
1: Ναι, άκου, όταν πήγα για να με βγάλουν για το δίπλωμα που με βγάλανε εκεί, με βγάλανε σε καταζητούμενο.
0: Ο φακός ό,τι πιάνει δείχνει.
1: Όχι, δεν είναι ό,τι πιάνει.
0: Τι να σου κάνει. Δεν κάνεις face up και photoshop στις φωτογραφίες ταυτότητας όπως κάνεις τις φωτογραφίες σου.
1: Οι φωτογραφίες μου
0: ανεβαίνουν αμέσως.
1: Άφιλτρες.
0: Έχεις βάλει μέχρι και το φίλτρο του απορροφητήρα σε ό,τι φωτογραφία κυκλοφορεί.
1: Τώρα μπες στο Instagram μου. Άφιλτρες.
0: Επειδή έχω μπει στο Instagram σου, γι' αυτό το λέω.
1: Είναι άφιλτρες.
0: Και άφτιαχτες όλες.
1: Άλλο τώρα το να φτιάξει, να πειράξει λίγο τα χρώματα. Άλλο τώρα να πειράξει λίγο τα χρώματα και άλλο τώρα να βάλει 50 φίλτρα από πάνω. Ή να κάνει, ρε παιδί μου, το τόσο όσο το κολακευτικό για να αναδεικνύεται καλύτερα.
0: Ξέχασα τα επίσης, το γράφουν αυτό. Τι? Δεν δέχονται φωτογραφίες πλέον. Σε βγάζουν εκεί. Θα έρθω και εγώ τη Δευτέρα.
1: Εγώ δεν πάντως, θέλω να βγω σαν τον Εσκομπά.
0: Εγώ επειδή έβγαλα ταυτότητα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας. Δεν θέλω να μου πείτε ευχαριστώ.
1: Αγόρι μου, τι ευχαριστώ.
0: Την πρώτη εβδομάδα με το που ξεκίνησαν οι δηλώσεις από πάνω.
1: Κάποια στιγμή. Ναι, θα βγει κάτι θανατηφόρο και την Ελίσσα σου να το πάρει πρώτα. Θα πει εγώ να δοκιμάσω το δηλητήριο. Δηλητήριο σε μένα.
0: Εγώ λοιπόν, επειδή είχα προνοήσει και ήμουν από τους πρώτους που βγάλαν την καινούργιου είδους ταυτότητα, πήγα σε φωτογράφο, μου έβγαλε μια πολύ ωραία φωτογραφία και με αυτήν τη φωτογραφία πήγα στο αστυνομικό τμήμα. Δεν πήγα να με βγάλει ο αστυνομικός. Γιατί και οι άνθρωποι δεν είναι και φωτογράφοι. Αστυνομικοί είναι. Δηλαδή, θα σου βγάλουν μια φωτογραφία τσάτρα-πάτρα τώρα. Όπως είναι.
1: Ωραία,
0: την οποία
1: θα
0: την έχεις για τα επόμενα 10 χρόνια.
1: Στην αστυνομία, άμα πάω, δεν μπορώ να συνεργαστώ με αυτούς τους ανθρώπους αστυνομικούς που είναι εκεί.
0: Ναι, να πεις, έχω φέρει και το επιτελείο μου. Έχω φέρει το πιστολάκι μου εδώ πέρα, την κυρία που με βάφει.
1: Δημένη βαμμένη θα πάω, ρε παιδί μου, αλλά τουλάχιστον να βλέπω τις λήψεις αν μου αρέσουν και να ξαναβγάλουμε μερικές. Ή να τους πω πώς να κάνουν λίγο.
0: Αν πας δημένη και βαμμένη δεν σε αναγνωρίζουν.
1: Ρε σε Ευθύμη, μερικές φορές νομίζω ότι θέλεις.
0: Γιατί τα κοιτάνε αυτά,
1: βλέπουν
0: το όνομα και το βαμμένη. Δεν κάνει, βγαίνει βαμμένη, δεν κάνει.
1: Καλέ.
0: Κάνει το μακιγιάζ της φωτογραφίας.
1: Ναι, προφανώς. Ναι. Ερασιτέχνες είστε. Είστε ερασιτέχνες. Το τόσο όσο, το διακριτικό.
0: Της Αστερόπης.
1: Αυτό που κάνω πάντα
0: ούτως ή άλλως. Αυτό το διακριτικό που τη βλέπουν από το διάστημα. Και λένε, α, η Αστερόπη παίζει μουσική σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, μην βάλει ένας άνθρωπος λίγο highlighter παραπάνω. Μέσα
0: λίγο.
1: Το κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Δείξε μας εσύ ρε φτή, μήπως να βαφόμαστε. Που έχεις βαφτεί χιλιάδες φορές.
0: Πιστεύω και σε αυτό θα είμαι πάρα πολύ καλός.
1: Πιστεύω και εδώ θέλω να κάνω εμετό.
0: Πιστεύω
1: και εδώ θέλω να
0: αυτό θα είμαι πάρα πολύ καλός. Ναι, είναι ναι, που ναι, δεν έχω ασχοληθεί. Αν πω ότι
1: αν πιάσεις όμως πινέλο στα χέρια σου, έχεις την αίσθηση γενικά.
0: Μια ειρωνία διακρίνω, αλλά δεν πειράζει.
1: Όχι αγοράκι μου, ούτε καν. Απορώ πως δεν έχεις πάρει και.
0: Όλα ξεκίνησαν από το δώρο που ήθελα να σου κάνω για τα γενέθλιά σου, ένα ταξίδι στο εξωτερικό και ότι δεν έχεις ταυτότητα. Να στο κάνω, θα βγάλεις ταυτότητα.
1: Θα βγάλω. Αν είναι αυτή τη στιγμή να έχω τέτοιο δίκοπο μαχαίρι, θα τη βγάλω πάρα πολύ.
0: Και η Ελένη μας γράφει εδώ, ισχύει παιδιά, πλέον σε βγάζουν εκεί. Εγώ στη φωτογραφία είμαι σαν να έχω κατέβει από τα βουνά.
1: Μη μου δίνετε τόσο κουράγιο. Σας παρακαλώ, βοηθήστε. Πείτε ότι μπορεί να πέσω.
0: Ζω για τη στιγμή που
1: σε
0: θα βγάλω.
1: Χέρι καλού φωτογράφου.
0: Ναι, ναι, πείτε την ότι θα είναι ο σκουλό στην Εύη εκείνη τη μέρα που θα πάει να βγάλει φωτογραφία και θα τη φωτογραφήσει.
1: Γιατί δες.
0: Πείτε το στην κοπέλα να μην έχει άγχος. Ότι φωνάξαμε το σκουλό και θα την φτιάξουμε εδώ πέρα. Μη χειρότερα.
1: Γιατί στην αστυνομία δεν μπορούν να πάρουν ένα καλό φωτογράφο. Τόσες φωτογραφίες χρειάζεται να βγάλουμε.
0: Σωστά.
1: Έλεος δηλαδή. Μαζεύουν.
0: Να μην βγάζουν τους κακοποιούς ωραίες φωτογραφίες που βγαίνουν προφίλ και αν φας με τα, τα μπελάκια.
1: Καλά,
0: να μην
1: έχεις δει κάτι κακοποιούς που βγαίνουν. Κάνω πλάκα, κάνω πλάκα. Είτε, λοιπόν, ακούστε να δείτε. Θα πάω να βγάλω ταυτότητα, θα κανονιστούν όλα και την επόμενη εβδομάδα, αν όχι την επόμενη, την παραεπόμενη, θα έχω έρθει με νέα εδώ πέρα και θα δεις τη φωτογραφία μου και θα πάθεις πλάκα.
0: Εντάξει.
1: Και θα βγει εξαιρετική.
0: Μέχρι τα γενέθλιά σου έχεις διόρια. Γιατί το δώρο τότε, αλλιώς θα σου πάρω κάτι άλλο.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Ωραία. Θα πιαστώ και θα το κανονίσω και θα το φτιάξω. Προλαβαίνω. Έχω πόσες μέρες.
0: Μέχρι 15. Τα γενέθλιά σου, 15.
1: Ου. Το συζητάς. Απλά να βρω ραντεβού είναι το πρόβλημα. Αν δεν βρω ραντεβού όμως, έτσι μια-δυο μερούλες ακόμη.
0: Εγώ μέχρι τα γενέθλιά σου έχεις το περιθώριο. Τελείωνε.
1: Τι βραχνάς είναι και αυτός με τα deadline στα δικά σου. Τέλος πάντων, θα πάω στο χωριό. Θα πάω και θα το κάνω πάρα πολύ άμεσα. Γιατί εγώ το πηγαίνω, ξέρεις, το έχω και πάρα πολύ εύκολο και δεν με νοιάζει κιόλας η βενζίνη που καίω. Γιατί συχνά πυκνά, Δευτέρες, Τετάρτες δηλαδή, 10 τυχεροί στο καζίνο της Πάνθας κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Και αν πάω πρώτα από εκεί, μπορεί να το κερδίσω και να ζήσω πραγματικά την απόλυτη εμπειρία. Αν θέλετε να το ζήσετε κι εσείς, όχι μόνο αυτό, αλλά και μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, απίθανε σκληρό. Όλα θα υπάρχουν εκεί στο Regency Casino Mon Parnes και δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο του καζίνο. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Αμέσως μετά επιστρέφουμε με ζωδιακές προβλέψεις, γι' αυτό μην φύγετε ρε παιδιά, μην πάτε πουθενά.
2: Όχι, όχι, φύγε, δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
0: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Ε, Λούλου, έρχονται σε πολύ λίγο. Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
10: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
11: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Πάμε εδώ, επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Αστερόπιχα, η Νάη Θήμης Κάλφας, Δελούλου ονομαζόμαστε. Για εσάς που μάλλον, ας πούμε, δεν ξέρω, μπορεί τώρα να συντονιστήκατε και να μην μας ξέρετε. Στον Music, το ραδιόφωνο που είναι πάρα πολύ μπροστά, ήρθε η ώρα για ζωδιακές προβλέψεις. Κάνε τα στράκι κοπέλες με τα άστρα, μη με μαλώνετε. Άστρα μη με μαλώνετε. Δελούλου ζώδια.
1: Γιατί έχουμε σλόγγαν γι' αυτό, ενώ μπορείς να το τραγουδείς και να το πεις όλο εσύ, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, είναι οι προβλέψεις της αυριανής ημέρας και η Τετάρτη, η φίλε μου Κρυέ, ξεκινάει με αρκετή ένταση και γρήγορους ρυθμούς. Αλλά μην αγχώνεσαι καθόλου, γιατί μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Συνεχίζω με Ταύρους, όπου για τους Ταύρους τα πράγματα, it's ok. Απλά η Τετάρτη σε καλεί να κινηθείς πιο προσεκτικά στο παρασκήνιο, ρε παιδί μου, μην δώσεις στόχο. Δίδυμη, η ημέρα θα φέρει εξελίξεις μέσα από επαφές, συζητήσεις και κοινωνικές υποχρεώσεις. Καρκίνη, έλατε να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να σας ενημερώσω ότι θα έχουμε θέματα αυτοεκτίμησης, θετικές ειδήσεις γύρω από τα οικονομικά μας, αλλά και κοινωνικές επαφές και χρήσιμες συμμαχίες. Να τις δω. Λέοντες, για εσάς τα πράγματα είναι καλά, καθώς ένα ευχάριστο νέο, μια συνάντηση ή μια πρόταση μπορεί να ανεβάσει σημαντικά τη διάθεσή σας, αγαπημένοι μου.
0: Σήμερα. Να το που δεν είναι. Σήμερα θα γίνει χαμός.
1: Για αύριο είναι οι προβλέψεις αυτές.
0: Από σήμερα θα ετοιμαστεί. Τι έχω αύριο να κάνω, κάτσε να σου πω.
1: Δεν ξέρω, μία πρόταση. Λέει θα σου φέρει ευχάριστα νέα.
0: Πιλάτες στις 9, 12 η ώρα να κουρευτώ. Δεν έχω κάποια συνάντηση προγραμματισμένη, εκτός αν έρθει απρογραμμάτιστη.
1: Μπορεί να έρθει μία πρόταση, σου λέω τώρα, που αν σου φέρει ευχάριστα νέα στα καλά καθούμενα. Κάτσε. Παρθένη, εσείς θα βρείτε λύσεις εκεί που νωρίτερα βλέπατε αδιέξοδο την αυριανή ημέρα. Ζυγή μου, τα πράγματα είναι καλά. Ειδικά από το απόγευμα και μετά θα έρθουν ευκαιρίες για στήριξη από φίλους, συμμάχους και ανθρώπους που πιστεύουν στις δυνατότητές σας. Καλή μου Σκορπιέ, να σας ενημερώσω ότι το ενδιαφέρον σας στρέφεται στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Να είστε προσεκτικοί, η αυριανή μέρα ευνοεί σημαντικές εξελίξεις σε στόχους που αφορούν την κοινωνική ή την επαγγελματική σας εικόνα. Τοξότες, η μέρα σας τώρα σας βοηθάει λίγο να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας. Άμα τα καταφέρετε, καλώς. Εγώ καιρή, το βράδυ θα σας φέρει περισσότερη χαλάρωση και ευχάριστες στιγμές. Επομένως, αν πιεστείτε λίγο μες την ημέρα, να έχετε το νου σας, το βράδυ χαλαρώνετε. Από το απόγευμα και μετά για τους συντροχώους θα αποκατασταθούν ισορροπίες και θα βρεθούν λύσεις σε θέματα που σας απασχολούν. Ενώ τέλος, φίλοι, ιχθύες, σχέδια που συνδέονται με πρόσωπα του παρελθόντος και μην επιστρέψετε σε προσωρινές αμφιβολίες, γιατί κάποιες από αυτές θα σας επηρεάσουν στις αποφάσεις σας.
0: Αν φτιάχνετε λίστα, παρακαλώ πολύ, για το αυριανό σας μπάνιο ή για το Σαββατοκύριακο ή για τις διακοπές σας, θυμηθείτε λίγο τώρα αυτά που θα πω να τα σημειώσετε. Ομπρέλα, τέντα,
1: check.
0: Καρέκλα,
1: check.
0: Ξαπλώστρα,
1: check.
0: Θέλω ψυγείο να βάλετε.
1: Of course.
0: Πετσέτες, βατραχοπέδιλα, μάσκες, φουσκωτά. Πάρτε και ένα σαπ τώρα λίγο έτσι που, που γυρνάει. Και να μην σκάσετε και να μην ευριάσετε και να μην αγχωθείτε για το πόσο κοστίζουν και τα σχετικά, γιατί θα πάτε στα Max Stores. Από εκεί θα τα πάρετε, που έχουν όλα όσα χρειαζόμαστε για την παραλία και τις διακοπές μας εύκολα και γρήγορα, και όλα αυτά σε ένα σημείο. Και φυσικά και online στο maxstores.gr, γιατί φέτος δε σκάς, καλοκαίρι στα Max.

0: κομματάρα και μας αρέσει πάρα πολύ και με αυτό επιλέξαμε να κλείσουμε την εκπομπή μας εδώ στον Music 892 και παράλληλα να σας πούμε ότι σας περιμένουμε και αύριο τέτοια ώρα, όχι τέτοια ώρα στις 9, αλλά στις 6 ώρα το απόγευμα για να κάνουμε εξαιρετική παρέα με γαργαλάς, και να περάσουμε εξαιρετικά σε ακόμα μια εκπομπή.
1: Αύριο θα είμαστε εδώ, καλά τα λες. Πολλά φιλιά σε όλους, ευχαριστούμε και σήμερα που μας χαρίσατε πολύ ωραία έτσι, ενέργεια, που μας κρατήσατε πολύ ωραία παρέα. Πριν από εμάς, πάντα και μόνο κουνάβια από τις 7 με Φάνη, με Μαρία και με Δημήτρη. Πολλά πολλά πολλά φιλιά.
0: Να περάσετε εξαιρετικά. Bye.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Previously. Στα κουνάδια.
12: Κουνάδι, έχεις ταλέντο.
13: Τέλεια, το Μάικλ Τζάκσον.
14: Πάμε.
15: Ποντός.
14: Έλα, αγόρι μου, κάτω να.
13: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
14: Ναι. Γιώργο, καλημέρα.
16: Είμαι άλογο.
15: Πολική αρκούδα.
16: Γεια σας.
15: Το Γιώργο κάνει το προϊόν.
14: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάνε τα παιδιά εδώ πέρα, χαίστηκες.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green.
5: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση

0: εισιτηρίων στο more.com και come together.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
5: Κόκκιπε,
4: κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Ξεκινήσαμε να συζητάμε για όλα αυτά τα αντικείμενα που έχουμε στα σπίτια μας και δεν πετάμε. Και στρώπη, για παράδειγμα, έχει μέχρι και κούκλα. Τι τα κρατάτε αυτά τα πράγματα?
8: Είναι αναμνηστικό.
7: Τη γάμη κρατήσουμε και την παιδική σου την κάλτσα από τη βάφτιση.
8: Εννοείται ότι έχουμε τα βαφτιστικά στο χωριό.
7: Τι θα το κάνεις το βαφτιστικό?
8: Το είχα ανοίξει μια φορά και ξεκινήθηκα.
7: Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι η κοπέλα έχει πρόβλημα, έτσι. Σαν τη μάνα μου, λέει, που κρατάει τους βαθμούς από την τρίτη δημοτικού γιατί θα χρειαστούν.
8: Έχω βαθμούς.
7: Τι βαθμή ήταν?
8: 18,5-19.
7: Κράτησε ένα 18 να δεις πως είναι. Το μόνο 18 που θα... Για να δει πόσο είναι το 18.
8: Έσχο.
7: Να έχει μέρος.
8: Τι να σου πω.
7: Τι να σου πω πραγματικά.
9: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
10: Στο Music 892.
11: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Και
0: κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
0: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
2: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πάρε 5, δώσε 3.
2: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
3: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο τη κουβέντα είναι πολύ χαμηλό.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λένε ότι το φιλικό στάδιο διήρκησε κατά μέσο όρο περίπου 22 μήνες, τόσο σου χρειάζεται, προτού μπει το νερό στο αυλάκι.
1: 12 μήνες γνωριζόμαστε όλους και όλους.
0: Μπει το νερό στο αυλάκι.
1: Καλά, κράτα λίγο.
0: Την ακούτε πως το μετράει αντίστροφα τους.
1: Κράτα λίγο το νερό.
0: Σαν το φαντάρο.
1: Σιγά.
0: Θέλει να πιει το νερό μου. Δεν στο δίνω.
1: Θέλω να είσαι ψύγχρωμος. Λέω, κρατήσει το λάστιχό σε μια απόσταση από μένα.
0: Το λάστιχό
1: και να αφήσει λίγο
0: το
1: νερό. Δεν το θέλω, ρε, το λάστιχο.
0: Πάρ' το, τράβα το, δεν φτάνει.
1: Σιγά τη μάτικα.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Θα σα βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει με τίποτα.
0: Ναι, πάνω.
2: Είναι πολύ εύκολο. Έχει τη δύναμη να μην σκεφτεί κάτι.
0: Αμέ.
2: Μπορεί να μπλοκάρει οτιδήποτε σου πω τώρα.
0: Πε μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που ναι. Να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το φτάχω φτάσει
2: κοίτα
0: σε καλό επίπεδο. Να σε κοιτάω.
2: Πέο.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
4: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Previously, στα κουνάβια.
1: Κοιτάτε με στα μάτια.
2: Σε κοιτάμε!
1: Ίσα στα μάτια.
2: Ναι!
1: Να είστε σίγουροι πως τα χιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμα. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ.
2: Τούρκοι! Σήμερα το βράδυ ανεβαίνω Ρίγα, Λετωνία. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί ο Φανούλης.
3: Φάνη λέει κράτα, λέει μικρό καλάθι, μη φάμε κεμπάπ. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τον πιούμε άσχημα. Έχει πολύ καλή ομάδα η Τουρκία. Έτσι. Και σας λέω εγώ.
2: Γι' αυτό πάω πέρα!
3: Και όλοι εσείς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα ότι Φάνη θα χάσουμε, θα κερδίσουμε μόνο και μόνο επειδή ανεβαίνω εγώ απάνω. Η Ελλάδα όχι μόνο θα κερδίσει και με 15-20 πόντους διαφορά.
4: Πόσο?
5: Καλά, εντάξει.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Είμαι παντρεμένος. Φέτος έμαθα ότι η σύζυγός μου έχει πάρει ένα δάνειο στο όνομά μου και του γράφω. Και τι γίνεται? Είμαστε ακόμα μαζί και πολύ αγαπημένοι. Τι τα έκανε αυτά τα λεφτά επίσης? Α, ήταν ανακαίνιση. Η Ιωάννα λέει: πήρε δάνειο η κοπέλα να ανακαινήσει τη φωλίτσα που έχει με τον κόμενο. Αντώνη, κάποια αλλαγή στο σπίτι σου είδε.
1: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
2: Στο Music 892.
3: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: 168.568 ευρώ.
3: Τι, ποιος.
2: Θα κοστίσει
4: και η ελληνική συμμετοχή.
3: Πόσο ξάμεσο, γιατί...
2: 168.000...
4: Πολύ βιακός.
3: Τι να πω, μα κάθω και σε ακούω, κύριο, θα σε ακούσει κανένα μέρα μόνος του κανένα στον δρόμο και θα δείτε και λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγεις
2: εσύ. Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτή είναι πολύ υποτίμηση που έκανες αυτή τη στιγμή.
3: Ο συνδυασμός με χαλάει. Εσύ μόνος σου είσαι υπέροχος, η Μαρία μόνη της είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιές.
4: Κατάλαβες.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Να σε ρωτήσω λιγάκι. Δεν τρέπεσαι λίγο? Βρήκα στο Instagram ότι σε ακολουθεί η Χαρούλα Αλεξίου και εσύ δεν την ακολουθείς.
1: Με ακολουθεί η Χαρούλα Αλεξίου?
0: Ναι!
1: Καταρχάς, πόσο ελεύθερο χρόνο παίζει να έχεις, κάθεσαι και βλέπεις ποιος με κάνει follow και ποιος δεν με κάνει.
0: Όχι, δηλαδή, δεν έφτανα.
1: Get a life, λίγο κούκλα μου.
0: Πουλάκι μου.
1: Ξεκόλα. Ξεπέρασέ με. Περίμενε λίγο να το διαπιστώσω. Χαρούλα.
0: Χάρης.
1: Χάρης.
0: Αλεξίου, γράψε. Θα στη βγάλει. Είναι δυνατόν. Ναι.
1: Α, μ' ακολουθεί, παιδιά. Να την κάνω follow έχει να ανεβάσει από τις 3 Αυγούστου, ρε φίλε.
0: Την Χάρης Αλεξίου, την κάνεις follow για να βλέπεις το content της.
1: Τι να την κάνω follow.
0: Αγόρι μου, είσαι καλά.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Βρώμη το ψωμί τρώνε, κάτι καραπλοδέμονες. Να πούμε με τον Μίτσο και τον Λεωνίδα που κολοτρύπονται σε πάρτι, να πούμε εκεί πέρα. PR, τι κάνεις, είμαι στο music. Έλα να πιω με δυο μοχίτο. Δρόμο, δρόμο, κολόμπες.
3: Αχ, το καραπλοδέμονες ήταν τέλειο.
2: Λοιπόν.
4: Μαρία, ένα λίμπο σταματήσει να γελά επειδή μου είπε καραφλοδαίμονα.
2: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
3: Τα βαριόμουν εκτρά.
2: Πόσο διαφορετική είσαι από όλου του υπόλοιπου. Χριστέ μου.
4: Πάρτα και εσύ.
2: Πόσο unique.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Το 73% των ανθρώπων που έχουν δανείσει χρήματα σε φίλους ή οικογένεια περιμένουν ακόμα να τα πάρουν πίσω. Η Αστερόπη, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δανείσει είναι τα 100 ευρώ. Από όσα σου ζητούν, μας γράφει Αποστόλης, δίνεις πάντα το 1 τρίτο και είσαι κομπλέ.
1: Άμα σου ζητήσει ο άλλος ένα εκατοστάρικο, τι θα του πεις, πάρε 30 ευρώ και είμαστε κομπλέ.
0: Όχι, ρε, μάλλον. Ρε, Αστερόπη, τα 100 ευρώ σιγά, και α μην στα δώσει ποτέ.
1: Εντάξει,
0: 100 ευρώ είναι, ρε φίλε, 100 ευρώ τα χάνεις στο δρόμο. Να τώρα περπατάω και πέφτουν 100 ευρώ.
1: Θεωρία, θα σε ακολουθώ, θα είμαι από πίσω σου κάθε φορά, ρε φίλε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ο Μαρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
3: Για πες άλλη μαρτυρία.
2: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
4: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
3: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα. Ο Φάνης είναι απρόπλητος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
2: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
4: Ωραία, Μαρία, θα μας κάψεις κάθε κύτρα που έχει μείνει. Τι είπε ο Άλλος Βέζος ή ο Μάντζε.gr, μαλακτία.
2: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
4: Δημήτρη που λέει να συντάξει, κάνεις.
1: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.